0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Καταγραφή ηχοκινητικών αντιδράσεων. Έναρξη διαδικασίας μεταφοράς μνήμης. Ολοκλήρωση δημιουργίας.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός δηληστηρίων δίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν και συζήτησαν χθες βράδυ για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε ο Μακρόν, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την ανάγκη να βοηθήσουμε, όπως είπε, πιο γρήγορα και πιο δυνατά τους Ουκρανούς φίλους μας όσον αφορά στους πυράβλους αναχέτησης. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά του γραφεία στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται μέχρι σήμερα το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός, χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η ιατρός της 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμη την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησας, η οποία παραβίασε εις γνώση της την ελληνική νομοθεσία. Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Άργα χθες βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά τον αυτοτραυματισμό του. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην εισαγγελία του Μανχάταν. Με τον νέο επαναπατρισμό, αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179. Σε δηλώσεις της, η Υπουργός Πολιτισμού Ελίνα Μενδώνη τόνισε πως κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλά τα λέει το άσμα, πολύ καλά τα λέει το άσμα. Και όπως λέει και ο κύριος Παπαγιαννάκος απέναντι, που είναι και κάποιες ηλικίες παλικάρι, δεν είναι μικρό. Μου λέει σαν σήμερα, μου είχαμε εκλογές. Τι θυμάται αυτός ο παλιοχαρακτήρας. Σαν σήμερα λοιπόν, όντως κυρίες και κύριοι, το 1996 είχαμε εκλογές, ακούστε τα αποτελέσματα. Πασόκ με Κώστα Σιμίτη 41,49% και 162 έδρες. Νέα Δημοκρατία 38,12% και 108 έδρες και οι υπόλοιποι και τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή τα δύο μεγάλα κόμματα τότε είχαν ούτε λίγο ούτε πολύ 4 και 3, 7, 8, 9. Ναι, καλά δεν λέω. 4 και 3, 7, 8, 80%. 80%. Σε πάρα πολύ καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Κανονίστε σήμερα να πάρετε μια ομπρέλα. Γιατί από ό,τι μας έλεγε και ο κύριος Πρωτοσάλτη που ήρθε λίγο αργότερα σε σχέση με εμάς, ψυχάλισε και εδώ στα νότια, αλλά δεν κάνει κρύο. Δεν κάνει κρύο, ακόμα δεν κάνει κρύο. Η μισή χώρα, σύμφωνα με τη φωτογραφία, τη δορυφορική που έχω μπροστά μου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, είναι με σύννεφα. Βρέχει ή τουλάχιστον έβρεχε πριν από λίγο στην Καβάλα, έβρεχε στη Λάρισα, έβρεχε στη Λίμνο, έβρεχε στο Βόλο. Αυτά όσον αφορά τις βροχές. Τα έχουμε και εδώ στο λεκανοπέδιο, από ό,τι κατάλαβα νωρίτερα και με αυτά που είπε και η μετεωρολόγος μας. Να, ορίστε, βγήκαν και τα νεότερα στοιχεία τώρα, πριν από 10 λεπτά. Τώρα βλέπω μόνο βροχή στη Λίμνο, πουθενά αλλού. Φυσάει όμως αρκετά στη Σκύρο. Το νότιο κομμάτι είναι καθαρό. Και μάλιστα πρέπει να πω και αρκετά καθαρό, και οι Κυκλάδες καθαρές και τα Δωδεκάνησα. Από τη Χίο και κάτω, στο νότιο κομμάτι, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Θερμοκρασίες. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι σμιφλώνε, έχει 14 βαθμούς Κελσίου, είναι μια φίλη μας εδώ πέρα, συνάδελφος, έχει πάει την κόρη εκεί, 14 βαθμούς Κελσίου, καλά είμαστε. 20 η Θεσσαλονίκη, 16 η Αλεξανδρούπολη, 18 η Δράμα, 18 η Λάρισα, 19 στο Βόλο, στο φίλο μου τον Γιάννη, 21 στην Πάτρα, 22 η Πρέβεζα, 22 στην Τρίπολη, άμα έχει 22 η Τρίπολη, παιδιά, τελειώσαμε. 19 η Καλαμάτα, καλημέρα Σουσό, χάθηκες. 21 βαθμούς στα Χανιά, 22 στο Ηράκλειο, 23 στην Κάσο. Και εδώ στο λεκανοπέδιο, συννεφιά βλέπω, και στο λεκανοπέδιο, ναι, ένα κομμάτι τουλάχιστον, 23 στη Ραφίνα και στο Βενιζέλος, 24 βαθμούς εδώ στα νότια προάστια, γύρω στους 21 με 22 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Με αυτές τις καιρικές συνθήκες ξεκινάμε σήμερα, που είναι Τρίτη και ο μήνας έχει πόσο, 22 Σεπτεμβρίου, 100 μέρες για να τελειώσει ο χρόνος. Κύριε Νότι μας, έχετε τον νου σου. Να ξέρεις, έχω ένα φίλο, ο οποίος δεν είναι και πολύ καλά στα άνθρα, το καταλάβετε, δεν είναι αυτονόητα αυτά πλέον, ο οποίος προετοιμάζεται από τώρα, προετοιμάζεται από τώρα για τα Χριστούγεννα. Έχει φτιάξει τα δέοντα, μη σας πω ότι αυτός δεν μαζεύει ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο το χειμώνημα στημένο στο σπίτι. Αλλά αυτός είναι μια κατηγορία από μόνος του, φίλος μου ο Γιάννης. Λοιπόν, ωραίος φίλος θα μου πείτε τώρα, σας έχω ικανούς. Εν τω μεταξύ, λέω ρε παιδί μου, βλέποντας τα της επικαιρότητας γενικότερα, την οποία θα την κουβεντιάσουμε, θυμίζω ότι κάνουμε παρέα με τους γνωστούς τρόπους, έτσι. Επειδή έχει έρθει και το Viber στη ζωή μας, το επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Φίλος μου Σπυράκος λέει ότι βρέχει στο Μαρούσι. Καλημέρα Σπυράκο, καλή ξεκούραση παλικάρι μου εσύ, τουλάχιστον προς το παρόν. Λοιπόν, 698-123-1003. Υπάρχει κάπου στην περιοχή που είσαστε βροχούλα, τι γίνεται με τις καιρικές συνθήκες, κάντε τα δέοντα, στείλτε μου τα μηνύματά σας. Βέβαιως υπάρχει το 210-48-00-170-174 για την επικοινωνία μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Και υπάρχει βεβαίως και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά εκεί λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση. Όλα έρχονται εδώ στον υπολογιστή που έχω μπροστά μου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, στο Sky 100,3. Λοιπόν, βλέπω την επικαιρότητα, εντάξει, πολιτική επικαιρότητα, δημοσκοπήσεις, πώς το λέει, το θέμα με τους πολίτες οι οποίοι έχουν αποτραβηχτεί, λέει, από την πολιτική και ψάχνουν να τους πείσουν, λέει, τα κόμματα να έρθουν να ψηφίσουν, μάλιστα. Τι άλλο, τα Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, εκεί όπου περιμένουμε, λέει, το Μεσσία, τον Δονάλτιο να μιλήσει σήμερα. Ο Δονάλτιος εχθές εντωμεταξύ συναντήθηκε, λέει, με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, θυμίζω το αυτόν τον Χαμντάνη, ο οποίος τον είχε στην Μπούκα πριν εκλεγεί. Τώρα που εξελέγει λοιπόν, πολύ ωραία λόγια, το Μαμντάνη, όχι το Χαμντάνη, το Μαμντάνη, εγώ λέει δεν θέλω να είμαι κακός, θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να πηγαίνουν καλά, αγαπάω τη Νέα Υόρκη, μπλα μπλα μπλα κλπ. Έδωσε και μια συνέντευξη ο Μαμντάνη στο CNN, να σας πω την αλήθεια, πριν από λίγη ώρα. Εκεί έβαλε ζητήματα και για τα μέσα ενημέρωσης και τις απαγορεύσεις, λέει, που αποφάσισε ο πρόεδρος σε κάποια μέσα ενημέρωσης. Και το συγκλονιστικό ήταν εχθές, πριν από λίγες ώρες ουσιαστικά, όταν πέταξε, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος από την Ουάσιγκτον προς τη Νέα Υόρκη, που έκανε δηλώσεις και δεν είχε μικρόφωνο μπροστά του. Δεν ακούγανε, απλώς είχαν εικόνα. Διότι του έχουν πάρει, λέει, τα μικρόφωνα, γιατί αρνήθηκαν όλα, λέει, τα μέσα. Ή τα περισσότερα, για να πω την αλήθεια, όπως και το Fox News, παρακαλώ πάρα πολύ, το οποίο είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο, να καλύψουν τις δημόσιες εμφανίσεις του Αμερικανού πρόεδρου. Περιμένουμε όμως να μιλήσει, λέει, ο πρόεδρος, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, που είναι μπροστά σε όλα τώρα, εντωμεταξύ ανοιχτός, έτσι. Σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με πολέμους, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική κρίση, με τα καύσιμα, με. Άντε να δούμε τώρα τι θα πει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος όμως θα υπογράψει τη συμφωνία, λέει, από γεματάκι για τη Γρυλανδία. Χθες έβλεπα και κάτι φωτογραφίες που ανεβάσανε και η κυβέρνηση της Δανίας και η κυβέρνηση της Γρυλανδίας, που συνεργάζονται, λέει, στενά για τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας, την οποία θα την υπογράψει, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος. Μάλιστα. Η Γερμανία μες στην κρίση. Ακρίβεια, καύσιμα, στεγαστικό. Τώρα πιέζουν, λέει, τον Μέρτς τουλάχιστον να παραιτηθεί από πρόεδρος του GDU, του Γερμανικού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, και να βρεθεί άλλο πρόσωπο, λέει, το οποίο θα είναι το μέλλον του κόμματος. Μάλιστα, μάλιστα. Και διαβάζω αναλύσεις ότι στη χειρότερη, λέει, περίοδο έρχεται, λέει, η πολιτική κρίση στη Γερμανία. Γιατί δεν είναι μόνο για τη Γερμανία, είναι, λέει, για ολόκληρη την Ευρώπη. Μάλιστα. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε, λέει, και πάλι στοιχεία καινούργια για το δημογραφικό, με αφορμή ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιείται, που ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρεται ότι μόνο, λέει, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες, την Ξάνθη και την Κρήτη, φαίνεται, λέει, να υπερτερούν οι γεννήσεις έναντι των θανάτων, παρακαλώ πάρα πολύ. Και η μείωση, λέει, του πληθυσμού της χώρας είναι ραγδαία. Δεν την περίμεναν τόσο ραγδαία, με τέτοιο γρήγορο ρυθμό. Κρατήστε το αυτό, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι επίσης κάποιοι λένε ότι με επιδόματα ή τέλος πάντων με όχι οργανωμένο τρόπο, για να το πω ευγενικά, δεν αντιμετωπίζεται το δημογραφικό. Θα μου πεις, θέλει βάθος χρόνου, Ψάλτη. Σωστό και αυτό, θέλει βάθος χρόνου. Επίσης, έχουμε θεματάκι, λέει, όσον αφορά τη φέτα. Δεν θα έχουμε φέτα, λέει, μέχρι τέλος του χρόνου, διότι δεν έχουμε και γάλα. Πρέπει, λέει, πρώτα, τα είχαμε πει αυτά εδώ και με καλεσμένο, να καλυφθούν οι ανάγκες των συμβολέων για εξαγωγές του συγκεκριμένου προϊόντος, το οποίο είναι και εξαιρετικό εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, έχουμε, λέει, και θέματα, λέει, με τις εξαγωγές της ελιάς, γιατί οι δασμοί Τραμπ χτύπησαν, λέει, και το συγκεκριμένο προϊόν. Το ρεύμα υπερρύπταται, η χονδρεμπορική, λέει, είναι ούτε λίγο ούτε πολύ, σχεδόν 180% πάνω το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για τα καύσιμα τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Χθες συνομιλούσα με έναν άνθρωπο της αγοράς και τελικά μου έλεγε ότι πολύ λίγη σημασία, λέει, έχει πλέον από ό,τι φαίνεται και τι παιχνίδια παίζονται με τις διεθνείς τιμές του Brent, που μου λες, λέει, κάθε μέρα και εσύ ψάχνεις και βλέπεις τις τιμές. Τώρα το Brent έχει 101,4, λέει, με μία άνοδο 1%, διότι η χρηματιστηριακή αξία των προϊόντων, κυρίως, λέει, του πετρελαίου κίνησης, το οποίο λείπει, δημιουργεί άλλα δεδομένα. Μπα. Εν τω μεταξύ, χθες μου στέλνανε και κάποια στοιχεία ότι έχουμε, λέει, και θεματάκι όσον αφορά τα αεροπορικά καύσιμα. Γενικότερα, όχι μόνο εμείς, δηλαδή όχι μόνο η Ευρώπη, γενικότερα αεροπορικά καύσιμα. Γι' αυτό ενδεχομένως κάποιοι από εσάς, εγώ είχα και ένα πολύ δικό μου πρόσωπο, όπου αλλοδαπεί, για να το ξεχωρίσουμε, εταιρεία low budget που λέμε, ξαφνικά εκεί, λέει, που έχει προγραμματίσει πτήσεις, τις ακυρώνει. Διότι προσπαθεί να κάνει οικονομία στα καύσιμα, άσχετα αν υποχρεώται να δώσει, είναι υποχρεωμένη να δώσει μετά αποζημιώσεις. Εντάξει, λοιπόν. Αλλά θα μου πεις, αυτά τα μαύρα τα ξέρουμε ψαλτικά. Να ευχάριστο, κανένα διαφορετικό, κανένα αλλιώτικο. Βέβαια είχαμε και την γυναικοκτονία, έτσι, 15η γυναικοκτονία. Έχουν δίκιο σήμερα, διαβάζω διάφορους τίτλους και λένε σχεδόν όλες οι εφημερίδες βαρεθήκαμε να διαβάζουμε το θόλωσα. Ε, σωστό και αυτό. Διότι δεν έχει λογική, αλλά θα μου πεις, έχει λογική το μαχαίρι, έχει το λογική το να αφαιρέσει μια ζωή, γιατί ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος με τον οποίο είχε σχέση κάποια στιγμή αποφάσισε και σου λέει ότι δεν θέλω άλλο. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Αλλά ούτε λογική. Αλλά δυστυχώς, και δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το πράγμα. Αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, αυτό θέλει δουλειά, ξέρω εγώ, και μέσα από τα σχολεία και από τον τρόπο που κάποιοι εκτιμούν και πιστεύουν ότι δίπλα τους έχουν έναν άνθρωπο που σου ανήκει. Αυτό και αν είναι συγκλονιστικό, δηλαδή είναι η ιδιοκτησία σου, ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου. Δεν είναι, αν το καλοσκεφτείς, τρέλα. Θα μου πεις και θα σου πω και θα πάμε παρακάτω. Τα δύο καλύτερα πάντως της ημέρας, να ξέρετε, τα βρήκα σήμερα στον τύπο, διότι ξέρετε ο Μιλόν έχει μια τρέλα, αυτά που κάνανε οι παλιότεροι και τους έβλεπαν ό,τι και γελούσα, που κοιτάγανε ακόμα και τις ανθυπολεπτομέρειες, τα κοιτάω και εγώ αυτά. Λοιπόν, δύο θέματα ακούστε τώρα διαφορετικά. Καταρχήν, ο κύριος Σωτήρης Μπαρμπαρόσος, δεν τον ξέρετε, ούτε εγώ τον ήξερα, είναι αθλητής, λέει, μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ συνεχούς υποβρύχιας πεζοπορίας το Σάββατο, λέει, στην Παλαιά Φώκια. Περπάτησε, λέει, μέσα στο νερό υπό συγκεκριμένες συνθήκες ούτε λίγο ούτε πολύ 23,5 χιλιόμετρα. 24 ώρες, λέει, ήταν κάτω από το νερό. Για σκεφτείτε το, παρακαλώ πάρα πολύ. Ε? Και το άλλο επίσης που είχε ένα ενδιαφέρον, αναφέρομαι στην κυρία Μαριλένα Καραντινίνη, η οποία, λέει, ξεκίνησε, Θεσσαλονικιά, λέει η κυρία Καραντινίνη, ξεκίνησε, λέει, από την Κοπενχάγη και ήρθε, λέει, με ποδήλατο μετά από σχεδόν 2 μήνες. Απλώς, λέει, μια μέρα δηλώνει στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τον Άγγελο Αγγελίδη, ο φίλο μου και συνάδελφό μου, έφυγα, λέει, από το σπίτι στη Δανία και άρχισα να κάνω ποδήλατο. Και μετά σκέφτηκε, 34 ετών παρακαλώ πάρα πολύ, πέρασε, λέει, από 10 χώρες και κάλυψε ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν 3.500 χιλιόμετρα και 52 μέρες για να φτάσει στον Όλυμπο. Θεσσαλονικιά, με καταγωγή από τα Τρίκαλα Ημαθίας και την Πτολεμαίδα. Θεωρεί, λέει, το Λιτόχωρο το χωριό της. Ωραία, ωραία. Ε, δεν είναι εντυπωσιακό. Και πριν κάποιο καιρό παρακολουθούσε και ένα συμπατριώτη ο οποίος ερχόταν από τη Γερμανία με τα πόδια. Ξεκίνησε μόνος του. Α, και τραβούσε βίντεο και έβλεπε τον εαυτό του κάθε μέρα. Τον παρακολουθούσαν χιλιάδες, να ξέρετε. Είχε, λέει, κάποια ζητηματάκια κλπ. Και σου μου τη δίνει, φεύγω. Α, με τα πόδια που θέλω να φύγω. Να φύγω από τα προβλήματα που έχω. Μην γελάς, Νότι. Όχι, ναι, ναι, τίποτα, τίποτα. Τον έβλεπε, θα πούμε, α, και περπατούσε. Ωρες ολόκληρες. Εν τω μεταξύ είναι και επικίνδυνο, ξέρεις, δεν είναι. Περπατάς στον κεντρικό δρόμο, πού να περπατήσεις. Ε? Τον κυνήγησαν κάτι αρκούδες, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Δεν το ήθηκε όμως. Και έφτασε τελικά στη Θεσσαλονίκη. Α, αυτά είναι τα ωραία. Μετά μου λέτε εσείς για τα δικά σας και τα δικά μας. Ε, εδώ σας θέλω. Λοιπόν, εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα. 6 και 24, 6 και 25 πρώτα λεπτά. Βλέπω τα μηνύματα που έχετε στείλει. Τι ήταν ο υπνοθεραπευτής, είχε, λέει, σχέση με την επαγγελματική. Α. Δηλαδή, τι θα πει, τους τελεπελάτες και έπαιρνε πελάτες, ε. Σωστά, σωστά. Να σας ρωτήσω κάτι αδιάκριτο. Εγώ δεν είμαι, εγώ ξέρω ότι είμαι πολύ επιφυλακτικός με όλα αυτά τα ζητήματα, με αφορμή και τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Άκουσα και τον υπουργό εκεί με αυτά που είπε και στο Δελτίο Ειδήσεων νωρίτερα. Δύο ερωτήματα έχω να υποβάλω γενικώς. Πρώτον, γιατί να του στείλει η προφυλακισμένη γιατρός τη φωτογραφία στον υπνοθεραπευτή του Μαζονάκη, ο οποίος έκανε πλασμαφαίρεση. Δηλαδή, γιατί έπρεπε να κοινοποιήσει αυτήν τη φωτογραφία στον υπνοθεραπευτή. Ένα. Και το δεύτερο είναι, σκεφτείτε τι γίνεται. Έχω στοιχεία, θα σας τα πω αργότερα, ελπίζω να προλάβω. Αναφορικά με τους ελέγχους, λέει, που πραγματοποιεί αυτό το σύστημα, το MedWatch, τι έχει βρει. τι έχει βρει, και καταλαβαίνετε ότι για να βρει αυτά που έχει βρει από τις παράνομες διαφημίσεις οι οποίες δεν επιτρέπονται, από εντοπισμούς παράνομων διαγωνισμών που πουλούσαν, ξέρω εγώ, διάφορα κλπ, δεν υπάρχει τέλος όσον αφορά, ξαναλέω, στα ευρήματα της δουλειάς, και έχουν ξεκινήσει, λέει, οι έλεγχοι. Αλλά θα επιμείνω, για να φτάσουμε σε αυτή τη διαδικασία των ελέγχων και των αποτελεσμάτων, βρήκαν και έκαναν οι επιτίδη παύλα λαμόγια. Καλά δεν καταλαβαίνω. 231 λέει κόκκινες δομές το MedWatch, 424 κίτρινες δομές, 8.500 οι δομές, λέει, που σαρώθηκαν πιλωτικά, και περίπου 8.000, λέει, οι πληρωμένες διαφημίσεις που ελέγχθηκαν. Σημειώνω ότι απαγορεύονται οι ιατρικές διαφημίσεις, όπως ενδεχομένως να ξέρετε. Οι έλεγχοι, λέει, που έχουν γίνει από τον Ιατρικό Σύλλογο τα τελευταία 10 χρόνια είναι περίπου, λέει, 4.100, που σημαίνει 410 έλεγχοι το χρόνο. Δηλαδή, 1,5 έλεγχος τη μέρα, χοντρικά. Ναι. 43, λέει, γιατροί που τιμωρήθηκαν, τα πρόστιμα με πρόστιμα, και 25, λέει, προσωρινές παύσεις άσκησης επαγγέλματος. Ενώ, λέει, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από το 2019 έχουν γίνει σε αυτήν 1.400 καταγγελίες οι οποίες διερευνήθηκαν, υπήρξαν, λέει, 287 πορίσματα και βρεθήκαν, λέει, ιατρικές πράξεις από μη γιατρούς, προβλήματα αδειοδότησης και λειτουργίας. Και ξαναλέω, λοιπόν, σε έναν χώρο, σε έναν τομέα, να σας πω, ευεξίας και κάτι τέτοια κλπ, και κάτι, πώς το λένε, πουλάνε διάφορα εκεί πέρα, μάλιστα, τα οποία δεν τα ξέρω κιόλας, δηλαδή δεν παρακολουθώ, απλώς ρωτάω δεξιά και αριστερά, να σας πω την αλήθεια, με αφορμή όλα όσα μάθαμε και όλα όσα έγιναν. Βρήκαν και έκαναν όλοι αυτοί, προφανώς. Βρήκαν, δηλαδή, το γεγονός ότι ενδεχομένως, αφού το έκαναν και άλλοι, θα πούν κάποιοι, γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Διότι, ναι, μεν, σας το έλεγα και προχθές, και χθες και την περασμένη εβδομάδα, υπάρχει ο περίφημος όρκος του Ιπποκράτη, αλλά αυτό δεν είναι για όλους. Ε, είναι για όλους, όχι βέβαια. Δεν είναι για όλους, είναι για κάποιους. Για οι υπόλοιποι είναι ανουνού παπά Ευαγγέλιο. Σου λέει, βρήκαμε την ευκαιρία, γδάρουμε τον άλλον. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν καταλαβαίνετε. Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Καλημέρα στον Λευτέρη, καλά λέω. Έχει, λέει, ψυχάλες στην Αττική Οδό στο Κοροπή. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο Μανώλη. 23 βαθμούς και νοτιάς. Και... α, στην Κρήτη εσύ. Και μοιράζω, λέει, καλτσούνια. Μας τα είπε και χθες ο φίλος ο Μανώλης. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα. Βρέχει, λέει, θα πληθούν τα πεζοδρόμια, λέει, από τα κάτουρα, λέει, των κατοικιδίων μας στη Μεσογείο. Να, είδατε, λοιπόν, που ψηλό βρέχει. Καλημέρα στον Τάκη. Καλημέρα στο Λαγονίση. Έριξε, λέει, βροχή στα βόρειο-δυτικά. Κβαντικός ακροατής ο Τάκης. Γεια σου, ρε Τάκη. Έβλεπα τα μηνύματα νωρίτερα και στον Δημήτρη το Γιάννηρη. Καλημέρα, Σταμάτη. Χαιρετισμούς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιώργο. Ούτε φέτος μου είναι υδροπλάνα. Αυτό κι αν είναι ανέκδοτο. Ε, δεν είναι. Καλημέρα στο φίλο μου εδώ πέρα, στην 112 στην Ελευσίνα. Με τον Ανεψιό, λέει. Στην 112, να ξέρεις, στην 112 πήγαινα όταν ήμουν φαντάρος και έπαιρνα το σε 130. Ναι, ναι, ήταν, να ξέρεις, βέβαια, για δρομολόγια κανονικά. Πώς θα πάμε Σαντορίνη στην 134 πετώντας? Είχαμε πτήσεις κανονικές τότε, 1987, 40 χρόνια ανώτη. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Λοιπόν, κατάλαβες, κατάλαβα. Γεια σου, Μιχάλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Αεκάρα, χθες έβλεπα μια σειρά, κάπως σε μια τηλεόραση, έχει σημασία, είδα μέσα και ένα παίχτη της Αεκάρας, ένα πιτσιρικά που είχε μπει. Ε, κάνουμε και φιλικές συμμετοχές, βλέπω. Στα Ζωνιανά, λέει εδώ ο Κώστας, έπιασε χειμώνας. Από τώρα, κάτσε καλά. Λοιπόν, καλημέρα στον Αντώνη, στο Γαλάνδρη φυσάει αρκετά. Καλημέρα, λέει, και στον αδερφό μου τον Πολύτεκνο. Καλημέρα, Ευρυπίδη, φάρο ψυχικού ψιλοβρέχει. Α, είδατε, λοιπόν. Καλημέρα στον Γιάννη, στον Ιωάννη. Κέντρο Σύνταγμα, ελαφριά ψυχάλα, νοτιότερα τίποτα. Καλημέρα, Γιάννη. Στο εργοτάξιο ελληνικού, κάτι ψυχάλες τη ρίχνει, λέει. Καλημέρα, Γιάννη. Γεια σου, Ηλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, Σάβα. Βροχερή η Δράμα σήμερα. Μ' αρέσει. Καλημέρα, Ζέτα. Ωραία μηνύματα. Θα τα πούμε και αργότερα όλα αυτά. 6:30 ακριβώς. Η Μελάνια έχει έρθει γιατί τα έχει σπάσει με τον πρόεδρο. Δεν θα πάει στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Όμως έμαθα ότι θα είναι μαζί
1: στη
0: με τον πρόεδρο.
1: Στην Δράμα θα ήθελα να πάω, να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ στην Καβάλα, να σου πω την
1: αλήθεια. Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα είναι, λέει η Μελάνια, όχι η Δράμα, η άλλη, ξέρετε τώρα, η μεταγραφή. Με τον πρόεδρο στην υποδοχή, λέει, του Κινέζου πρόεδρου. Ποιο Κινέζο πρόεδρο, τα τελευταία δεν είναι και πολύ καλά, μαθαίνω. Έχει κάτι ζαλάδες. Αλήθεια σας το λέω. Είχε πάει, λέει, στην Ινδία. Δεν θα σας τα πω τώρα, θα χάσουμε χρόνο. Δεν αισθάνθηκε καλά. Και τον πήρανε και φύγανε αμέσως. Λοιπόν, αυτά δεν μ' αρέσουν εμένα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με την ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις Ουκρανικών drones. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος Πρόεδρος τη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη με τους δύο ηγέτες να συζητούν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δήλωσε στη Βουλή Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Αργά χθες το βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή Τρίτη σε όλους. Εντάξει, με βροχή σήμερα, θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι. Οι εποχές αλλάζουν. Εν τω μεταξύ, διάβασα κάπου και για το Ελνίνιο. Έχει ανέβει αρκετά, λέει, η θερμοκρασία. Κάποιες διαφορές που μετράνε ειδικοί και ενδεχομένως να έχουμε, λέει, και όχι μόνο εμείς. Γενικά, λέει, ο πλανήτης να έχει ισχυρά καιρικά φαινόμενα και αυτό προκαλεί και ανησυχία, λέει, από τους ειδικούς. Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε. Σωστά, σωστά. Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλημέρα, καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο, να είσαι καλά. Κώστα, πώς προέκυψε ότι είμαστε με τον Αντώνη, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς, ε? Καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Καλημέρα στο φίλο μου εδώ τον, από την Καλλιθέα. Ακούσαμε χθες το ρήμα, λέει, χαριεντίζομαι με κάποιους υπαινιγμούς περί φλερτ. Ας μας πει κάποιος πόσο ζει μια σύνταξη κυρίας κλπ. Που απλόχερα δόθηκε και μάλιστα δίνονται σε κατοίκους άλλων χωρών λόγω κυρίας. Εγώ θα έλεγα ότι όσον αφορά τα πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά στελέχη, με αφορμή την ιστορία αυτή περί χαριεντισμάτων κλπ. Αυτά να συνεχίζουν να κάνουν και να τσακώνονται τα κόμματα και τα στελέχη μεταξύ τους περί ανέμων και υδάτων και να δουν πού θα πάνε οι ψηφοφόροι. Αυτά να βλέπουν, με αυτά να ασχολούνται και να βγάζουν ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων και οι μεν και οι δε και λοιπά και αυτό και εκείνο και τούτο και τ' άλλο. Και να δείτε πού θα πάνε οι, πώς το λένε, οι υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να τους ψηφίσουν κιόλας. Σωτήρη μου, κβαντικός ακροατής, καλό είναι αυτό, μ' αρέσει. Έψαχνα προχθές, παιδιά, τώρα, γιατί τώρα με αφορμή να πούμε και τον Ντόκα θα το βάλουμε σε ένα λεπτό να μιλήσουμε, για τους σαμάνους. Γιατί έχουμε και σαμάνους, λέει, στη χώρα, οι οποίοι τι κάνουν, λέει, προσφέρουν, λέει, ιατρικές λύσεις. Μάγοι, οι σαμάνοι είναι μάγοι. Σε καλό δρόμο είμαστε, σας το ξαναλέω, σοβαρευτείτε. Όχι όλοι, αυτοί που ξέρετε, που μπλέκετε. Άκουσα μάνη. Γεια σου, Μέρη μου. Βροχερό το μαρουσάκι, μ' άρεσε. Σήμερα πήραμε αμάξι γιατί δεν είμαστε για πολλά. Γι' αυτό. Ο φίλος μου ο Νίκος λέει καλημέρα και η Ιαπωνία, λέει, αντιμετωπίζει δημογραφικό θέμα, άρα δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Προφανώς. Και η Ιαπωνία, μάλιστα, κάπου διάβαζα τώρα τελευταία για τους υπερήλικες. Ότι οι αριθμοί, λέει, των ανθρώπων που ζουν πάνω από τα 100 στην Ιαπωνία έχουν αυξηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε. Εκεί, λέει, έχουν άλλα ζητήματα, τα οποία είναι λίγο πιο τραγικά. Γιατί στην Ιαπωνία έχουν, λέει, και πολύ μοναξιά. Θα πεις και εδώ δεν έχουμε ψάλτη. Σωστό και αυτό, και εδώ έχουμε. Λοιπόν, για να τα αφήσουμε τώρα αυτά και να πάμε στα δικά μας. Ο κύριος Ανέση Ντόκα στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, Ανέση? Βλέπω να ξέρεις ότι προχθές που κάτι την Παρασκευή ή τη Δευτέρα, πότε ήταν που μπήκαν τα πολλά λεφτά μέσα στο χρηματιστήριο.
1: Την Παρασκευή.
0: Μου στέλνανε μηνύματα ακροατές το απόγευμα και μου λέγανε βγάλε τη Δευτέρα τον Ντόκα να μας πει γιατί μπαίνουν τόσα λεφτά στο χρηματιστήριο.
1: Δεν τα έχουμε πει αυτά, αφού ήταν η αναβάθμιση τώρα. Μπήκανε κεφάλαια,
0: ναι,
1: που παρακολουθούν τους δύο οίκους που μας αναβάθμισε, δηλαδή ο Φούτσι Ρουσέλ και ο Στόξ,
0: ναι,
1: αλλά αυτοί καλύπτουν το 30% των παγκοσμίων δικτών, που είναι μια αγορά 19 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η πραγματική αναβάθμιση θα γίνει του χρόνου το Μάιο από τον οίκο MSCI, ο οποίος μας είχε δώσει ένα χρόνο μέχρι να μας αναβαθμίσει.
0: Μάλιστα.
1: Οι σροές πάντως οι καθαρές ήταν περίπου 2,7 δις.
0: Δεν είναι λίγα.
1: Τα 2,7 τα δύο πήγανε, ξέρεις, πού στις τράπεζες. Βέβαια στις 4 ναι, τυπικές τράπεζες.
0: Ναι.
1: Ο τζίρος είναι ιστορικός, έτσι 4,26 δις. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Θυμίζω το χρηματιστήριο 30 Σεπτεμβρίου κλείνει και 150 χρόνια από τη μέρα που δημιουργήθηκε το 1876.
0: Ανέστη, αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Τώρα θα μου πεις, θα έχει αποτέλεσμα. Λέει, ρε παιδί μου, θα έχει αποτέλεσμα όσον αφορά και τους ανθρώπους οι οποίοι παλιά ήταν μέσα και τώρα δεν είναι, αν θα αναθερμάνει λίγο το σύστημα. Και κάποιοι θα μπουν μέσα.
1: Γιατί πλέον παίζεις τώρα στις μεγάλες αγορές, είναι άλλη εποχή.
0: Ναι.
1: Απλώς το σημαντικό, Γιώργο, είναι για τις εταιρείες που αν δεν καταλάβουν ότι αν δεν εμφανίσουν κεφαλοποίηση πάνω από 1 δις ευρώ, αυτή τη στιγμή για να καταλάβετε έχουμε 150 εταιρείες στο χρηματιστήριο. Αυτές που είναι πάνω από 1 δις, οι λεγόμενες εταιρείες μονόκεροι,
0: ναι,
1: δεν είναι πάνω από 25. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός μεγάλων εταιρείων που μπορεί να ασχοληθεί μαζί σου. Δηλαδή, αυτοί βάλαν κάποια χρήματα, αλλά θα σε έχουν εκεί πέρα. Αν δεν κάνεις εσύ, δηλαδή, είναι εμφανείς μεγαλύτερες εταιρείες. Δεν είναι εταιρείες, δεν συγχωνευτούν, δεν γιγαντωθούν, που δεν το βλέπουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, το έχω πει στην εκπομπή σου, μετά το 2000, Γιώργο, δεν έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα μια μεγάλη εταιρεία, ρε παιδί μου, να πούμε ότι αυτή μεγάλωσε, γιγαντώθηκε.
0: Ναι.
1: Όλες είναι από τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι το γεγονός ότι δεν έχεις μια εταιρεία από τον κλάδο των startups της τεχνητής νοημοσύνης που είναι τώρα η εποχή. Αυτό δείχνει μια αναπηρία για την αγορά. Εκεί που είναι τώρα το μεγάλο βέβαια γεγονός είναι ότι πλέον δημιουργείται ένα πολύ σοβαρό hub για τις ναυτιλιακές. Προηγήθηκαν οι δύο εταιρείες του Κύπριου, του Κύπρου εφοπλιστή, του κύριου Χατζιωάννου, και ακολούθησε ο κύριος Παπάς. Ακούγονται άλλες δύο ναυτιλιακές, οι οποίες τα φέρουν και αυτοί εδώ την εταιρεία του προγραμματιστήριο με παράλληλη διαπραγμάτευση από τον Nasdaq. Αλλά μέχρι εκεί, μεγάλες εταιρείες, Γιώργο, δεν βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
1: Που μπαίνουν στο προγραμματιστήριο.
0: Άρα συγκρατημένη η αισιοδοξία όσον αφορά.
1: Πολύ συγκρατημένη, γιατί να μην ξεχνιόμαστε. Εμείς τώρα αποτελούμε, για να καταλάβετε, το 0,9%
0: τίποτε
1: των άλλων ανεπτυγμένων αγορών του πλανήτη.
0: Ναι, να σου πω ερώτημα, ωραία, αφού μου το βάζεις έτσι. Μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, επειδή είμαστε το 0,9, δηλαδή ούτε το 1%.
1: Άμα δεν μεγαλώνεις εταιρείες, δεν βάζεις μεγάλες εταιρείες, θα μείνεις εκεί πέρα και θα προχωράς έτσι.
0: Εντάξει. Άρα λοιπόν θα μπουν για μια-δυο φορές τα χρήματα.
1: Πώς είναι οι εταιρείες στο πρωτάθλημα οι τελευταίες που έχουν τη χαμηλότερη βαθμολογία, θα είσαι και εσύ, θα πορεύεσαι ας πούμε και θα δεις τη δυνατότητα.
0: Μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι. Okay. Δεν μπορεί τώρα η Ελλάδα ξαφνικά. Απλώς η Ελλάδα, αν δεν έμπαινε στο Euro Tech Athens, θα έσβηνε σιγά σιγά. Θα εκφυλιζόσουν. Δηλαδή, δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον. Και δεν μπορεί, ας πούμε, είδες, πήραμε τώρα τα εύσημα από τη Moody's και από τον Scope, που ένας μας έβαλε το outlook, μας το ενίσχυσε η Moody's. Η Scope, ο γερμανικός οίκος μας έδωσε επενδυτική βαθμίδα. Αλλά όπως έχω ξαναπεί, γιατί είμαστε καλά παιδιά, γιατί πληρώνουμε τα δάνειά μας. Προφανώς πάμε καλά ως ανάπτυξη, αλλά ποια ανάπτυξη? Με 1,5% όταν έχει χάσει 27,5% τα χρόνια του μνημονίου, που δεν έχει χάσει ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία που πολεμάνε μεταξύ τους 5 χρόνια.
0: Ναι, η αλήθεια όμως είναι ότι εμείς περάσαμε και αρκετά δύσκολα, έτσι, γιατί δεν τα ξεχνάμε αυτά.
1: Πολλά χρόνια έχεις πολίτες κουρασμένους και τους λες πάλι κάνε αναμονή, περίμενε να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, νομίζω αυτό τώρα πόση υπομονή να κάνεις, είπαμε, εντάξει.
0: Θα φύγει μια γενιά σε λίγο, ανέστηνε. Πέρα από την πλάκα τώρα που λέμε μεταξύ μας και το βλέπουμε και διαφορετικά. Αν σκεφτεί κανείς ότι μπήκαμε το 10 και είμαστε 26, πέρασαν 16 χρόνια.
1: Και βέβαια, και η γενιά από ό,τι σου λέω είναι, έχει φύγει από τα 30, έχει πάει στα 20 χρόνια, έχει μειωθεί, λέει η γενιά.
0: Ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα. Δεν πάντα φάμε την μία γενιά. Για πες τώρα, τίποτα επιχειρηματικά
1: οι επόμενες συνεδριάσεις, καταρχάς θα σας πω, της ΦΕΤ και της ΕΚΟΤΟΥ. Η ΦΕΤ θα συνεδριάσει ανήμερα που έχουμε εμείς αργία, 28 Οκτωβρίου, που είναι Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Η ΕΚΟΤΟΥ συνεδριάζει 29 Οκτωβρίου την επομένη.
0: Μάλιστα.
1: Όλα δείχνουν ότι θα πάμε τουλάχιστον για την ΕΚΟΤΟΥ σε νέα αύξηση του επιτοκίου του ευρώ. Να το ξέρετε αυτό. Είμαστε δηλαδή στο 2,5%, πάμε για 2,75%. Τώρα δεν ξέρω αν ο Γουόρς της ΦΕΤ θα κάνει νέα αύξηση του επιτοκίου του δολαρίου.
0: Τον πιέζει εκεί ο Δονάλτιος αρκετά.
1: Εννοείται, πάρα πολύ τον πιέζει. Να σου πω κάτι, η ακρίβεια είναι τρομερή, αλλά βέβαια διάβαζαν ότι οι Αμερικανοί, ας πούμε, εντάξει, το βλέπουν αυτό και στο πετρέλαιο, στην κίνηση.
0: Πολύ. Ειδικά το πετρέλαιο κίνηση, λέει, έχει φτάσει πάνω από 6,5 δολάρια το γαλόνι, 4 λίτρα.
1: Τροφίζει, βέβαια.
0: Ναι. Και βέβαια εκεί να ξέρεις ότι, δεν ξέρω, προφανώς έχεις ταξιδέψει στην Αμερική. Εκεί μιλάμε για τεράστια αυτοκίνητα, δηλαδή μεγάλους κινητήρες, πολλά χιλιόμετρα. Άρα είναι, τρώνε πολύ, πολύ καύσιμο και γίνει πολύ ακριβή η ζωή τους. Και μουρμουρίζουν.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι περιμένουμε σήμερα ή μέχρι αύριο μία μεγάλη εξαγορά. Θα πουληθεί η εταιρεία Endersoft που ανήκει στον επιχειρηματία Πάνο Γερμανό, στο μεγάλο οίκο πληροφορικής της Ευρώπης, μέτρα το Λονδίνο. Δεν μας λένε ποια εταιρεία τον εξαγοράζει, αλλά έχει κλείσει, έχουν υπογράψει.
0: Ναι.
1: Γιατί η Endersoft, θυμίζω, είναι η εισηγμένη εταιρεία. Οπότε, αν δεν γίνουν όλα κανονικά βάσει νόμου, δεν μπορούν, ξέρεις, να βγουν να ανακοινώσουν. Πάντως, διέρευσε ότι εξαγοράζεται η Endersoft, η οποία είχε προκύψει από συγχώνευση μικρότερων εταιρεών. Γενικά, ο κλάδος πληροφορικής διάγει τη χρυσή δεκαετία, να ξέρετε, λόγω βέβαια της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Να σου πω τώρα, αυτό είναι καλό ή κακό να εξαγοράζονται εταιρείες?
1: Είναι καλό, με την έννοια ότι χάνονται θέσεις, η έδρα μεταφέρεται. Εδώ θα μείνουν κάποιες δραστηριότητες.
0: Μάλιστα.
1: Και όσοι δεν έχουν οικογένεια υποχρεώσεις, τους λένε: θέλετε να πάτε να δουλέψετε στο Λονδίνο? Δεν θέλετε?
0: Γεια σας.
1: Δεν μπορεί να σου διασφαλίσει ότι θα έχει τη δουλειά σου και μετά από 1-2 χρόνια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα τώρα των εταιρεών.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει μετά να είσαι πανέτοιμος. Να πας εκεί που σου λέει η μαμά εταιρεία, δηλαδή και με την Άλγο, με τον ΟΠΑΠ. Ο ΟΠΑΠ μεταφέρθηκε η εταιρεία, του χρόνου φεύγει επίσημα ή θα είναι στην Ελβετία. Εδώ τώρα θα υπάρχει κάποιο θέμα και για τον ΟΠΑΠ, δηλαδή δεν το συζητάμε. Γενικά αυτό έχει δείξει η εμπειρία, ότι αρκετές εταιρείες πλέον παίρνουν δραστηριότητες, αλλά όσοι δεν έχουν θέμα, Γιώργο, μπορούν να μετακομίσουν.
0: Αυτό και αυτό.
1: Από εκεί και πέρα η βιομηχανία του ρουφλίζεται, μεγάλο το πρόβλημα.
0: Τιμές ρεύματος,
1: Πάρα πολύ, δηλαδή, και δεν γίνεται και τίποτα. Δηλαδή είναι στα κάγκελα όλοι, τα έχουν βέβαια με τον υφυπουργό, τον κύριο Τσάφο, ο οποίος λέει αυτός μπλοκάρει και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι προσωπικό το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν τους βοηθάει η κυβέρνηση τη στιγμή που πληρώνουν το ρεύμα, το βιομηχανικό, μιλάω πάντα, τρεις φορές πάνω από ό,τι το πληρώνουν οι υπόλοιποι. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί πλέον οι εταιρείες τις βλέπουν στα κόκκινα. Και μην ξεχνάμε ότι πολλές από αυτές δεν έχουν και εξαγωγές, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ικανές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις πληρωμές του ρεύματος. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Συν το γεγονός βέβαια ότι οι περισσότερες εταιρείες βλέπουν ότι επενδυτικά αυτή τη στιγμή έχουν φρενάρει. Η ιστορία των καυσίμων τους έχει τσακίσει όλους. Και να πω ότι εμείς πρέπει να παρακολουθούμε το αργό, γιατί το αργό είναι αυτό που έχει τις περισσότερες εφαρμογές στην πραγματική οικονομία. Το μπρεντ μας ενδιαφέρει μόνο για το θέμα της αμόλυβδης, επειδή η αμόλυβδη βενζίνη που βάζουμε στα αυτοκίνητά μας τιμολογείται σε μπρεντ. Το αργό όμως είναι το θέμα παγκοσμίως που δημιουργεί προβλήματα, ακόμη και στα λιπαντικά, στους κινητήρες. Εκεί παντού, Γιώργο, κυρίες, και έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα με το θέμα του πετρελαίου, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα μας ακολουθήσει. Αυτό δεν πρόκειται τώρα να σταματήσει.
0: Εδώ μπλέξαμε. Έχουμε μπει σε δύσκολους δρόμους. Ανέση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου.
1: Καλή
0: εκπομπή και σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέση Ντόκας, κυρίες και κύριοι, τον βλέπετε καθημερινά 7 με 9 στην τηλεόραση Ναυτεμπορικής. Τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Ασχολείται με χρηματιστηριακά και οικονομικά νέα, επιχειρηματικά νέα. Χρόνια πολλά. Καμία τριανταριά τουλάχιστον. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Εδώ είναι το ζήτημα. Για να δούμε τι θα δούμε. Πολλά μηνύματα συνεχίζετε και στέλνετε και χαίρομαι πάρα πολύ. Ο Αλεχάνδρο μου λέει καλημέρα, ευρωχή ευπρόσδεκτη, ωραίο το Σαρδάμ, το νερό ζωογόνο. Χαιρετισμούς και στον Τάκη από το Λαγονίσι, από τον Αλεχάνδρο. Βασίλη καλημέρα. Ο Βασίλης λέει, η βεντούζα λέει στην πλάτη, λέει, για το κρυολόγημα που μου έβαζε η γιαγιά μου, λέει, ήταν αποτελεσματικές. Τι λες ρε Βασίλη, σοβαρά ? Μάλιστα. Λοιπόν, Ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν χρειάζεται να τα πω. Αυτά μεταξύ μας. Καλημέρα στην Ελένη που είναι στην παρέα μας. Την ευχαριστώ. Καλημέρα. Και πόσα, λέει, έχουν γίνει και δεν φαίνονται, λέει, στα ιατρικά, λέει ο Αλέξανδρος. Προφανώς. Αυτό είναι το χειρότερο. Η όλη ιστορία, πριν πάμε σε διαφημίσεις, με αφορμή το θάνατο Μαζωνάκη, ήταν επειδή ήταν ο Μαζωνάκης. Διότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι όλη αυτή η ιστορία των ελέγχων, των διαφημίσεων, των συμφωνητικών, θα σου στέλνω πελατεία, εσύ θα μου στέλνεις πελατεία, εγώ και λοιπά και τα σχετικά, και ο χώρος της ευζωίας και της πώς το λένε, ανανέωσης κιτάρων και της, αυτό που βρήκαν και έκαναν. Και διαπιστώνω κι εγώ, σίγουρα θα έχετε ανθρώπους στο κοντινό σας περιβάλλον που πήγαν και έμπλεξαν και αντιμετώπισαν προβλήματα από όλες αυτές τις ιστορίες. Άρα επαναλαμβάνω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε ο κατάλληλος έλεγχος. Γιατί βλέπω ότι βγαίνουν στοιχεία του στήλου ότι έλεγχοι γίνονται και λοιπά και τα σχετικά. Ναι, αλλά δεν ήταν ο πλήρης έλεγχος ο οποίος θα καθάριζε την ήρα από το στάρι. Τι λέτε κι εσείς. Καλημέρα Κώστα, Leverkusen. Guten Morgen. Ωραία, τι γίνεται στη Γερμανία, χαμός. Γεια σου Κώστα. Καλημέρα Έλλη, στο Λαγονίσι λέει ψυχαλίζει. Λοιπόν, να το πω και αυτό και να πάμε σε διαφημίσεις. Εγώ λέει η Έλλη φίλη μας, δει φωτογραφία, λέει, την έστειλε η γιατρός στον υπνοθεραπευτή, λέει, για να τον επαναφέρει στη ζωή. Τι να πω, δεν ξέρω. Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα στον Ταύρο. Καλημέρα και στους φίλους και φίλες που έχετε στείλει μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου, θα τα πούμε αργότερα. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μισό λεπτό, κύριε Ενώτη μας, μισό λεπτό. Θυμίζω τις μπλε ώρες, τη νέα δραματική σειρά στην τηλεόραση του Sky, 9 η ώρα το βράδυ, για έναν παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Με εξαιρετικό cast ηθοποιών στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, μπλε ώρες στην τηλεόραση του Sky. Διαφημίσεις.
2: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση

0: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
1: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
2: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύντατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Εν τω μεταξύ, πριν πάω στον κύριο Ασμάτογλου να πούμε δύο-τρεις κουβέντες και για τα καύσιμα, οι Τούρκοι λέει αποφάσισαν, όχι αποφάσισαν, εντάξει, το έχουν οργανώσει εδώ και καιρό, ξεκίνησαν μια άσκηση την Θαλασσόλικος, η οποία διεξάγεται ταυτόχρονα στη Μαύρη Θάλασσα, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. 100 πλοία, 50 εναέρια μέσα και περίπου λέει 14.000 στελέχη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Τα 50 εναέρια μέσα, τι να είναι άραγε, να είναι και τα. Αυτά τα. Ακιτζή που λένε, τέλος πάντων, ε. Πάμε στον Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πλατηριούχων, να κάνουμε καμία κουβέντα για τα καύσιμα, να δούμε πού βρισκόμαστε. Καλημέρα, πρόεδρε.
12: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
11: Χθες μου είπατε μια μαγική κουβέντα, την κρατάω, ότι τελικά ό,τι και να γίνεται στις διεθνείς τιμές, με αφορμή δηλαδή τα 110, τα 120, τα 101 που είναι τώρα κλπ. Λίγο σημασία έχουν, διότι τα υπόλοιπα τα οποία παίζουν κάτω από αυτές τις τιμές οριοθετούν και λίγο τις τιμές οι οποίες υπάρχουν, και αν υπάρχει δεν υπάρχει η ποσότητα και πόσοι, αν υπάρχει λίγη ποσότητα και υπάρχει μεγάλη ζήτηση, πόσο πιέζουν τα πράγματα κλπ.
12: Κοιτάξτε, σε μια τέτοια στάση που επικρατεί εκεί στη Μέση Ανατολή, είναι φυσικό επόμενο να μην έρχεται να ταιριάζει το αργό πετρέλαιο με το δηλισμένο προϊόν.
11: Ναι.
12: Υπάρχουν επιβαρύνσεις στα ναύλα, υπάρχουν επιβαρύνσεις στα ασφάλιστρα κινδύνου, υπάρχουν 1.200 επιβαρύνσεις πάνω από αυτό το οποίο βλέπουμε και λέγεται διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Μπορεί να υποχωρεί ή να αυξάνεται και να βλέπουμε διαφορετικά αποτελέσματα στις τιμές των δηλισμένων προϊόντων. Και αυτό βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα.
11: Ναι, πρόεδρε, πες μου κάτι πριν πάμε στα δικά σου που θέλω να κουβεντιάσουμε. Στα τόσα χρόνια που δουλεύεις, τέτοια κρίση έχεις αντιμετωπίσει ποτέ?
12: Όχι. Όχι, δεν το έχουμε δει αυτό.
11: Άρα είναι πρωτόγνωρο δηλαδή. Είναι πρωτόγνωρο.
12: Αυτό είναι πρωτόγνωρο, γιατί βλέπουμε δυσανάλογες αυξήσεις σχετικά με τη βενζίνη και με το πετρέλαιο. Βλέπουμε να αυξάνεται υπερβολικά το πετρέλαιο, να μην αυξάνεται η βενζίνη ή να υποχωρεί η βενζίνη. Να βλέπουμε το αντίθετο επίσης, όπως τώρα βλέπουμε, ας πούμε, πολύ μεγάλες αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνηση.
11: Ναι.
12: Τουλάχιστον οι προβλέψεις λένε αυτά για αυτή τη βδομάδα. Σήμερα είναι πτωτική η τιμή του δηλισμένου προϊόντος, παρά το γεγονότος ότι έχει κατέβει η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου στο 101,5,
11: ναι.
12: με ανωδική πορεία.
11: Τιμές, τιμή.

0: έχουμε τώρα και για το ένα και για το άλλο, την 95 και το...
1: Κοιτάξτε, η μέση τιμή η πανελλαδική είναι 2 ευρώ και 25 λεπτά
0: ναι.
1: και στο ένα και στο άλλο. Χοντρικά το λέμε για να μην κουράζουμε τους ακροατές
0: θυμίζω, μας. Θυμίζω ότι στο κίνησης έχουμε και 10 λεπτά συν 5...
1: Έχουμε 15 λεπτά, ναι, 15 λεπτά, 10 5... του κράτους, 5 των δηληστηρίων.
0: Ναι. Δηλαδή αν είχαμε και αυτό θα ήταν 2,25, θα ήταν 2,40 δηλαδή ο πετρέλαιο.
1: Σωστά, σωστά και 2... Και 2,35 η αμόλυβη βενζίνη.
0: Α,
1: γιατί και η βενζίνη έχει 10 λεπτά από τα δηληστήρια.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, ίσως δούμε. Όλα είναι εξάρτηση το τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή. Αν λοιπόν συνεχιστεί ή κλιμακωθεί η κατάσταση αυτή η οποία έχουμε κάτω, αύριο αν ακούσουμε μια κάποια επίθεση από κάποια πλευρά, αντιλαμβάνεστε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα πάλι. Και βέβαια το θέμα είναι πόσο εύκολα θα μπορούν να περνάνε στο μέλλον, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και κλιμακωθεί, πόσο εύκολο θα είναι να περνάνε τα πλοία από εκεί και οι ποσότητες οι οποίες έχει ανάγκη το κάθε κράτος να τραβήξει.
0: Σωστό και αυτό. Γιατί τώρα έχουμε δύο σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα, και τα στενά του Ορμούς πάνω και κάτω με τους Χούθης στην Ιεμένη. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς. Και έχει κλείσει και η Αράμκο τον αγωγό.
0: Ναι, νομίζω ότι χθες ξεκίνησε, λέει, ένα κομμάτι να δίνει κάτι, αλλά θα χρειαστεί, λέει, 5 με 6 εβδομάδες για να αποκατασταθεί πλήρως εκεί στο περίφημο Γιαμπού. Εκεί το Γιαμπού δεν είναι το λιμάνι εκεί πέρα.
1: Σωστά. Αν δεν υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη.
0: Σωστό.
1: Έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα. Αν δεν υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Είμαστε με κομμένη την ανάσα και βέβαια αυτή η αβεβαιότητα και η αβεβαιότητα αυτή προκαλεί μια τεράστια ανασφάλεια σε όλους μας.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Δεν χρειάζεται να πω να ρωτήσω τι γίνεται με την αγορά, πώς πάει. Θέλω να πω δηλαδή βάζουν κάτι.
1: Πολύ μαζεμένη. Όχι, τώρα το Σεπτέμβριο είναι πάρα πολύ μαζεμένη η αγορά και το βλέπουμε το Σαββατοκύριακο που σημαίνει ότι το Σαββατοκύριακο που θα κοιτάξει να βγει ο άλλος στη βόλτα του την έχει περιορίσει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
1: Σμαντοκύριακο.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και για τα καύσιμα, έτσι. Και πάντω στο 2,25 χθες μου λέγε ένας, μου έστειλε ένας φίλος ακροατής, να είστε καλά για μια ακόμα φορά, σας ευχαριστώ. Το απόγευμα από τη, πού ήτανε, νομίζω από την Αυστρία, ναι, και από τη Γερμανία, τιμές οι οποίες είναι πρωτόγνωρες και για αυτούς. Πολύ ψηλές τιμές στα καύσιμα, που προκαλεί μια αναστάτωση και γενικότερα στον, πώς να το πω, στον προγραμματισμό, ρε παιδί μου. Ανάλογα, βεβαίως θα μου πεις άλλα έσοδα στη Γερμανία, άλλα έσοδα ξέρω εγώ οπουδήποτε αλλού, οκ. Okay. Αλλά είναι μεγάλη ιστορία του να κρυβαίνουν. Α, και δεν χρειάζεται να σας πω για να κλείσω και γίνεται και με αυτή την προσπάθεια με τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, έτσι. Διότι καταλαβαίνετε ότι πολύ φοβάμαι ότι αυτή η υπόθεση θα χαθεί λόγω της κρίσης η οποία ήδη είναι σε πλήρη εξέλιξη. Για τις ειδικές τιμές, χαμηλότερες τιμές κλπ. Πολύ τα φοβάμαι όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με καλεσμένους μέχρι τις 8 εδώ παρέα στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
13: Bella FM.
14: Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
15: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 22 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Χαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με την ενεργειακή κρίση να βρίσκεται στο επίκεντρο με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με τους δύο ηγέτες να συζητούν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα πλάσμα φέρει στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στο ΝΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ουγουμενίτσας. Αργά χθες το βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία αναμένεται να απασχολεί στη Γενική Συνέλευση αλλά και τις διμερείς συναντήσεις και τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των ηγετών. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση αλλά και οι κατηδίαν συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει ζητήσει από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Παράλληλα, παραμένει το ερώτημα αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν που βρίσκεται ήδη στη Νέα Υόρκη. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος Πρόεδρος στη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με τους δύο ηγέτες να συζητούν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε ο Μακρόν, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την ανάγκη να βοηθήσουν πιο γρήγορα και πιο δυνατά τους Ουκρανούς φίλους μας όσον αφορά τους πυράβλους αναχέτησης. Στα 101,1 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, με την αγορά να αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα τη δημιουργία ενός ταμείου, το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποκαταστήσουν τις ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και θα μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενά του ορμού ό,τι αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, διαθέτοντας 5 δισεκατομμύρια δολάρια, προτείνει η κυβέρνηση Τραμπ σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην NVIDIA, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η NVIDIA αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφύες επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Στην Ελλάδα, παρεμβάσεις για την στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του ΣΚΑΙ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης, αναφερόμενος στη στήριξη των οικοκυριών. Όπως εξήγησε, ως προς το επίδομα δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει και ο αριθμός των δικαιούχων. Ωστόσο, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Σχολιάζοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός υπογράμμισε πως το ζητούμενο δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει παρέμβαση, αλλά η επίδρασή του στην τελική τιμή. Τον κόσμο δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από τον ΦΠΑ ή με επιδοτήσεις. Τον νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, τόνισε ο κ. Πυρακάκης. Να τον ακούσουμε.
1: Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Οι ανάγκες που είναι στην Κοζάνη, που είναι στη Δράμα για θέρμανση είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις ανάγκες όσο πιο νότια πηγαίνουμε. Άρα θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Οι εφεδρείες στη χώρα μας υπάρχουν δημοσιονομικά. Γι' αυτό και είμαστε σε θέση.
2: Ακόμα και αν έχουμε...
1: Η αντιπολίτευση μας ζητούσε από την περασμένη άνοιξη, δώστε τα όλα τώρα. Ναι. Στηρίξαμε την οικονομία την περασμένη άνοιξη, καταφέραμε και κάναμε μία ΔΕΘ 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και ερχόμαστε 2 εβδομάδες ουσιαστικά μετά τη ΔΕΘ και θα ανακοινώσουμε ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή πρόκληση.
0: Για άγνοια ή λαϊκισμό κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κόκκινες γραμμές ως προς τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά οφείλει να κινηθεί μέσα στο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο.
3: Το θέμα είναι να βγαίνει ο λογαριασμός. Η χώρα μας εισπράττει κάτι παραπάνω από 4 δις το χρόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Κάτι παραπάνω από 4 δις. Αυτοί οι οποίοι λένε μειώστε τον 5-10 μονάδες, όσο λένε τέλος πάντων ο καθένας, δεν λένε πόσο κοστίζει αυτό. Και νομίζω ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει το εργαλείο, δηλαδή τι θα κάνει το κράτος, τον ενδιαφέρει το όφελος, το αποτέλεσμα που θα έχει.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Αλλά έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε ακόμη ότι η γιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. Γνωστοποίηση δεν έχει θέση άδεια, υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε πως έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησας η οποία παραβίασε εις γνώση της την ελληνική νομοθεσία.
4: Το μηχάνημα το εισήγαγε η κυρία Γάκα δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή. 23/7/26 η επίμαχος ημερομηνία όπου έστειλε η κυρία Γάκα τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα το οποίο εισήγαγε και για το οποίο ίσα της είπε ότι θα εξεταστεί το αίτημά της γιατί δεν συμφωνούσε το τιμολόγιο με τη δήλωσή της, το δήλωσε ως συνοδό μηχάνημα οζωνοθεραπείας για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Πριν από αυτό έγινε το τραγικό περιστατικό με τον Γιώργο Μαζονάκη. Όταν γνωστοποιείσαι ένα μηχάνημα στον οικείο ιατρικό σύλλογο, έως ότου λάβεις την έγκρισή του, δεν μπορείς να κάνεις χρήση του μηχανήματος που σου έχει, που έχει γνωστοποιήσει. Η γνωστοποίηση δηλαδή δεν ενέχει θέση αδείας. Έχουμε την περίπτωση μίας απατεώνος, η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους.
0: Στην υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα, την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της περιοχής. Αργά χθες το βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευθεί. Ο εργοδότης του θύματος, Σταύρος Στόκας, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην 25χρονη. Να ακούσουμε τι είπε.
5: Εργαζόταν στην επιχείρησή μου ένα χρόνο τώρα και ήταν ένα πολύ ήσυχο παιδί, ένα καλό παιδί. Ήταν βιολόγος, ήθελε και να εργαστεί, αλλά και να μάθει πράγματα από τη δουλειά για να εμπλουτίσει τις γνώσεις της.
0: Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται μέχρι σήμερα το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στη Γερμανία, ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομεραρία, Ντάνιελ Πίτερς, παραιτήθηκε χθες από την ηγεσία του κόμματος, αφού το κόμμα του Γερμανού Καγκελαρίου καταποντίστηκε στο 4,9% και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την είσοδό του στο Ακροατηριακό Κοινοβούλιο. Ο Φρίντριχ Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφή, καθώς ήταν το χειρότερο που είχε καταγράψει ποτέ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Ο Φίλιπ Άμπτορ, στενός συνεργάτης του Μέρτς, αναμένεται να διαδεχθεί προσωρινά τον Πίτερς μέχρι τη σύγκληση κομματικού συνεδρίου. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, η νέα 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησης του. Το Trump TV ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Σφοδρή επίθεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την αγωγή που κατέθεσαν CNN, Politico και MS Now για την πρόσβαση δημοσιογράφου του στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτηση του κατηγόρησε τα τρία δίκτυα ότι διαδίδουν fake news και δημοσιεύουν, όπως υποστήριξε, αρνητικές και δυσφημιστικές πληροφορίες σε βάρος του. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, συνεχίζεται σήμερα η δίκη. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να καταθέσουν η Μαρία Καριστιανού, η Μαρία Ντόλκα και από τις οικογένειες Παπάζογλου και Γκανίδου. Χθες κατέθεσαν οι συγγενείς της Κλαούντια Λάτα, Βάιας Μπλέκα, Ευάγγελου και Παναγιώτη Μπουρνάζη και Ελπίδα Σκούπα. Κανένας δεν προστάτεψε αυτά τα παιδιά. Από τον κατώτερο μέχρι τον ανώτερο πρέπει να πληρώσουν όλοι από τη στιγμή που ήξεραν ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλοι είναι συνένοχοι, κατέθεσε η κυρία Βασιλική Μπλέκα, μητέρα της Βάιας Μπλέκα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊράτ Αλμάτι στη League Phase του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτήριων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρίσι στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 του μήνα, ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Για την τρίτη αγωνιστική της Superbet League 2, Πύργος ΑΕΛ 0-4, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Ανέστος στο Χρυσούπολης 2-1.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
10: Καλημέρα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λίγο δυσκολότερη η σημερινή ημέρα, το σημερινό πρωινό, από ό,τι ήταν χθες. Παραδόξως. Και έτσι, όσοι και όσες προτίθεται να οδεύσουν μέσω της λεωφόρου Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, να ξέρουν ήδη θα είναι κινητοποιημένοι. Η άνοδος Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι δύσκολη. Φυσικά η λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, ο Καραμαγκάς ίδιος και παράλλαχτος με χθες από τις αρχές του δάσους Χαϊδαρίου. με μποτιλιάρισμα και κλείνουμε με τον Πειραιά. Όπως χθες έτσι και σήμερα είναι κατά τη καλύτερος από ό,τι περιμένουμε. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Αιθιώνη ακτή δηλαδή προς τη Δημητρίου Γούναρη, έχει καθυστερήσεις, αλλά είναι μικρότερες όπως χθες έτσι και σήμερα από τις αναμενόμενες.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινα μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Να ξεκινήσω με την Αττική που έχει ένα σιγανό ψυχάλισμα αυτή την ώρα. Αλλά είναι τόσο λίγο που να σκεφτείτε ότι ο μόνος σταθμός που έχει δώσει κάτι παραπάνω είναι η Ραφίνα με 1,4 χιλιοστά. Στις υπόλοιπες όποιες περιοχές ψυχαλίζει, δεν ξεπερνάει ο ιετός στα 0,2 με 0,4 χιλιοστά. Φαίνεται ότι οι βροχές εδώ στην Αττική θα είναι περισσότερες από το μεσημέρι και μετά, οπότε δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες. Οι άνεμοι ανατολική, βορειοανατολική, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης τοπικές βροχές θα σημειωθούν και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα ή η θερμοκρασία εκεί έως 26 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική τη Μαγνησία σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες. Ήδη στην Κίμη έχουμε 108 χιλιοστά βροχής και πάνω στη Χαλκιδική γύρω στα 30 με 35. Πάντως, βαθμία εξασθένιση των φαινομένων θα έχουμε από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα καιρός θα είναι άστατος, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα 12 έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθιος καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τετάρτη φαίνεται ότι θα είναι και η πιο δροσερή μέρα. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

0: Όχι, είναι νευρικό τιμόνι σήμερα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί βρέχει, έτσι ακούσατε την κυρία Σούζη. Κανονίστε την πορεία σας, όχι νευρικά τιμόνια σήμερα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ο φίλος μου ο Θωμάς λέει στο Ξυλόκαστρο, ξεκίνησε από χθες να βρέχει, στα δυτικά δηλαδή, στην Κορινθία. Προσεκτική σήμερα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην έχουμε τίποτα δύσκολα. Τώρα, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο και θέλω να πούμε 2-3 πράγματα μέχρι τις 8 που θα κάνουμε παρέα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, τον ξέρετε, είναι ο επικεφαλής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων του Δήμου της Αθήνας, διότι έρχεται μία ακόμα ψηφιακή εμπειρία στο Δήμο της Αθήνας. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα του κυρίου Καραούλη προσπαθεί με διάφορα application που λέμε στα ελληνικά να προσπαθήσει να βάλει μία τάξη στην αταξία. Θυμίζω ότι είχαμε και αυτό το σύστημα με τη στάθμευση, αλλά τώρα έρχεται το Athens Way. Για να δούμε τι είναι αυτό, γιατί είναι ελεγχόμενη στάθμευση. Αστικές συγκοινωνίες, υπηρεσίες μετακίνησης, είναι μια εφαρμογή, για να το πούμε στα ελληνικά, δωρεάν. Να δούμε τι ρόλο παίζει και πώς μπορεί να κάνει ευκολότερη τη ζωή των κατοίκων της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Καραούλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Τι είναι αυτό το Athens Way, λοιπόν?
1: Είναι η νέα εφαρμογή, είναι μια νέα ψηφιακή εμπειρία, ο νέος τρόπος να μετακινούμαστε στην Αθήνα και είναι η μετεξέλιξη, η αναβάθμιση του My Athens Pass που χιλιάδες κόσμος χρησιμοποιούσε στις περιοχές της ελεγχόμενης στάθμευσης, ναι. Στο Γουδί, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στην περιοχή της Αλεξάνδρας, στα Εξάρχεια, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός,
0: Ριγίλης. Γίνεται πιο γρήγορα, πιο εύκολα τώρα με την καινούργια εφαρμογή?
1: Γίνεται πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο απλά, ναι. Και έχει τη δυνατότητα και να έχει στο χέρι του και άλλες εφαρμογές που αφορούν τη μικροκινητικότητα της Αθήνας. Δεν είναι δηλαδή μια εφαρμογή που πληρώνεις και παρκάρεις, αλλά έχει κάποιες επιπλέον λειτουργίες.
0: Ποιες είναι αυτές, κύριε Καραούλη?
1: Κατά τη διάρκεια που φορτίζεις το πορτοφόλι σου και πληρώνεις για μισή έως τρεις ώρες για να παρκάρεις στις περιοχές που είπα, ελεγχόμενη στάθμευση, έχεις τη δυνατότητα να το φορτίσεις και απομακρυσμένα. Δηλαδή, αν φορτίζεις για δύο ώρες και θες να μείνεις τρεις, μπορείς, σου έρχεται η ειδοποίηση ότι τελειώνει ο χρόνος. Οπότε το ανανεώνεις για άλλη μία ώρα και δεν χρειάζεται να γυρίσεις πίσω. Μάλιστα. Πρώτον, δεύτερον, καταργούμε σταδιακά το ξυστό. Αυτό το ξυστό που ξέραμε.
0: Το χαρτί, το κλασικό. Ναι, και το αγοράζαμε και ξύναμε και το βάζαμε πάνω στο τζάμι το αυτοκίνητο.
1: Μπράβο, αυτό καταργείται. Γιατί έχουμε δώσει ειδικά POS στους περιπτερούχους και δίνουμε την πινακίδα μας, πληρώνουμε στον περιπτερά και φεύγουμε. Δεν χρειάζεται να γυρίσουμε πίσω. Μάλιστα. Είναι μια μεγάλη δηλαδή καινοτομία και πάμε μπροστά. Από εκεί πέρα όμως δεν έχει και άλλες λειτουργίες. Μπορείς να δεις το πάρκινγκ στην Κροτζιά πόσες θέσεις ελεύθερες έχει για να πας να παρκάρεις εκεί.
0: Μάλιστα. Άρα σε πραγματικό χρόνο έχει τις πληροφορίες.
1: Σε πραγματικό χρόνο, αυτό είναι το σημαντικό, ναι, όπως το λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο αυτό, και τα λεωφορεία. Έχουμε φέρει μέσα στην εφαρμογή και την κίνηση των λεωφορείων του ΟΑΣΑ. Και αν θέλεις να πάρεις το 608 για παράδειγμα, μπορείς να δεις σε πόση ώρα θα περάσεις από τη στάση που το περιμένεις, σε 2, σε 3, σε 10 λεπτά, να περιμένεις και να πάρεις το λεωφορείο να πας παρακάτω. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή θέλουμε εκτός από το αυτοκίνητο να διαχέουμε την κίνηση των πολιτών με τα άλλα μέσα, έτσι ώστε να μειώσουμε την κίνηση με το αυτοκίνητο και την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Mm-hmm.
0: Βλέπω ότι η νέα εφαρμογή ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά από την περασμένη Κυριακή, σωστά?
1: Έγινε η μετάβαση των πορτοφολιών που λέμε από την προηγούμενη εφαρμογή στην καινούργια το βράδυ της Κυριακής.
0: Ναι.
1: Από χτες το πρωί και όλη την ημέρα έγιναν περίπου 4.500 πράξεις, δηλαδή έχουν πληρώσει για στάθμευση.
0: Ωραία.
1: Στο κέντρο περίπου 4.500 πολίτες, όπου είναι ένας μέσος όρος ικανοποιητικός γιατί κοιτάμε και τα προηγούμενα δεδομένα.
0: Okay. Τώρα τι γίνεται με την προηγούμενη διαδικασία που είχατε με το θέμα με τη στάθμευση, φεύγω εγώ, έρχεσαι εσύ?
1: Το park out.
0: Ναι.
1: Το park out, ναι. Το αφήσαμε λίγο το καλοκαίρι γιατί δεν χρειαζόταν, η Αθήνα είχε αρχίσει να αδειάζει.
0: Ναι.
1: Όμως τώρα που έχουμε περάσει και εκεί τους 12.000 χρήστες.
0: Εντυπωσιακό. Και λειτουργεί δηλαδή, όντως υπάρχει αυτή η διαδικασία ότι δηλώνει κάποιος ότι φεύγω και πάει ο άλλος και παίρνει τη θέση του?
1: Έχουν γίνει πάρα από 2.000 ανταλλαγές θέσεων.
0: Ναι.
1: Και το επόμενο διάστημα έχουμε ετοιμάσει ειδική καμπάνια πάνω σε αυτό που θα δίνουμε κίνητρο και ειδικά προνόμια σε όσους αφήνουν τις θέσεις τους Θα τους διασυνδέουμε με δωροεπιταγές, με κουπόνια.
0: Α, για να τους πείσετε έτσι, να ενημερώνουν δηλαδή,
1: ναι,
0: ουσιαστικά.
1: Ναι, εκεί νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ η κινητοδότηση.
0: Υπάρχουν περιοχές, κύριε Καραβούλη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, όπου τα θέματα της στάθμευσης είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Πολύ μεγάλη.
1: Υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολες περιοχές, ναι, και γι' αυτό κοιτάμε να βρούμε έτσι έξυπνους τρόπους χωρίς να χρειάζεται μεγάλο κόστος, mm-hmm, για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό.
0: Μες.
1: Και είδαμε ότι εκτός της περιοχής της ελεγχόμενης που είπαμε για την εφαρμογή την προηγούμενη,
0: ναι,
1: μόνο με την συνεργασία μπορούμε να ανταποκριθούμε στη δυσκολία αυτή. Σωστό. Και στα νέα δεδομένα.
0: Με το χώρο στάθμευσης εκεί απέναντι από το Δημαρχείο που το είχατε αναλάβει κλπ. Περπατάει καλά.
1: Περπατάει καλά. 500 θέσεις, κάθε μέρα σχεδόν γεμίζει, φτάνει και στις 30 ελεύθερες θέσεις περίπου.
0: Ναι.
1: Έχουν βάλει καινούργια συστήματα.
0: Ναι, ανάγκη για χώρους στάθμευσης προφανώς. Άμα μου λέτε ότι 500 θέσεις.
1: Και έχει άλλες 200 θέσεις, άλλους δύο ρόφους δηλαδή πιο κάτω.
0: Αλλά.
1: Και είμαστε τώρα σε μια διαδικασία και με την Εθνική Τράπεζα.
0: Ναι.
1: Να δούμε μήπως μπορέσουμε να μας βοηθήσει λίγο στο.
0: Στα οικονομικά υποψιάζουμε για να το ανοίξετε.
1: Έτσι ακριβώς, για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε, γιατί ενδιαφέρει πολύ.
0: Ναι, προφανώς. Ευχαριστώ κύριε Καραούλη, ευχαριστώ. Θα τα πούμε και πάλι. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριος Λάζαρος Καραούλης είναι επικεφαλής ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας μηχανογράφησης του Δήμου της Αθήνας. Βλέπω ότι μου βάζετε διάφορα ερωτήματα για την καθαριότητα. Να τα δούμε τις επόμενες μέρες. Δεν είναι ο αρμόδιος για την καθαριότητα, κύριος Καραούλης. Αλλού Παπα Ευαγγέλιο είναι η καθαριότητα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Είστε κυρίες και κύριοι στη Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU 500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρία, η Isomat φέρνει το χρυσό στεγάνος ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της στεγάνωσης ταρατσών με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
17: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
16: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
18: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
16: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
19: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
16: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
20: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό?
16: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με την ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Στο μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Γκάζπρομ, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones. Στα 101 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρέλαιου Brent, με την αγορά να αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ουγμενίτσας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, νέα 24-ώρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησης του. Η πλατφόρμα ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική εκάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απογορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7:32, 7:33 πρώτα λεπτά. Είναι η Τρίτη, είναι η πια 22η μέρα του Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Είπαμε με αλλαγή του καιρού από σήμερα. Βλέπω από τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε σε αρκετές περιοχές και εδώ στο Λοκανοπέδιο έχει βροχούλα, αλλά και στην περιφέρεια. Έχουμε αποκτήσει δυναμική μέσω του Viber, ξαναλέω, 698-123-1003. Ό,τι θέλετε, καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, βίντεο, όλα έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3 και με τους υπόλοιπους τρόπους, και με το τηλεφωνικό μας κέντρο και μέσω του skyradio.gr. Όλα τα μηνύματα έρχονται εδώ και τα βλέπουμε και τα λέμε και τα κουβεντιάζουμε. Τώρα, από χθες σας έλεγα ότι ενεργοποιήθηκε μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, ή τουλάχιστον είχε προγραμματιστεί να ενεργοποιηθεί, η προστασία, λέει, της πρώτης κατοικίας σε αυτούς οι οποίοι είχαν και άλλα ακίνητα, δεύτερη κατοικία, εξοχική κατοικία, οικόπεδα, χωράφια κλπ, τα οποία θα μπορούν, υπό προϋποθέσεις βεβαίως, να τα ρευστοποιούν, να γίνεται οικειοθελής ρευστοποίηση, ούτως ώστε αν δεν μπορείτε να αποπληρώσετε το δάνειο και για να προστατεύσετε την πρώτη σας κατοικία, να γίνεται, ξαναλέω, εθελοντικά αυτή η προσπάθεια, ούτως ώστε να μειώνονται τα χρέη και μετά θα υπάρξει, λέει, και μια διαδικασία με περισσότερες μηνιαίες δόσεις και με καλύτερους όρους, επαναλαμβάνω, για να προστατεύσετε την πρώτη σας κατοικία. Και επειδή έχω μια σειρά από ερωτήματα γύρω από αυτή την νέα ρύθμιση, άκουσα και χθες τον Υπουργό που έλεγε, τον αρμόδιο, τον κύριο Πιερακάκη, ότι αυτός, λέει, είναι ο τρόπος προστασίας της πρώτης κατοικίας και όχι με τον νόμο Κατσέλη. Φώναξε για μια ακόμα φορά τον γνωστό και φίλο μας, τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, είναι δικηγόρος, ασχολείται με τα ζητήματα αυτά, για να κάνουμε μια κουβέντα για αυτήν τη νέα δυνατότητα. Καλημέρα, κύριε Νικολακόπουλε.
4: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, λέει, πόσο καλά πάει ο εξοδικαστικός. Το πρώτο ερώτημα που θέλω να κάνω πριν πάμε σε αυτήν καθ' αυτή την νέα ρύθμιση. Υπήρχαν σπίτια τα οποία κινδύνευαν ακόμα και τώρα μετά από τόσα χρόνια, κύριε Νικολακόπουλε?
4: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Στον εφιάλτη του πλησιαριασμού έχουν βρεθεί πάρα πολλοί δανειολήπτες, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια με μικρά ποσά. Γιατί είχαν κάνει προσωρινές ρυθμίσεις με τις τράπεζες, τις οποίες δεν τις αναγνωρίζουν τώρα ή δεν τις συνεχίζουν τα funds, οι services, οι διάδοχοι δηλαδή, ναι, κατάσταση.
3: Ναι.
4: Δεν ξέρουν διότι με τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, όταν προηγήθηκε η υπέρογγη φόρτωση με τα επιτόκια και τους εκτοκισμούς που κάνανε τα funds πριν από την απόφαση του ορίου πάγου, διάφοροι δανειολήπτες έχασαν την προστασία διότι δεν μπορούσαν να πληρώσουν τη διπλάσια δόση,
3: ναι,
4: και έτσι πράγματι βρίσκονται διάφοροι πάρα πολλοί δανειολήπτες στο φάσμα του πληστηριασμού, με αποτέλεσμα να προσπαθούν τώρα μέσω του εξοδικαστικού να προχωρήσουν σε μια ρύθμιση και από χτες να σώσουν την πρώτη κατοικία με καλύτερες προϋποθέσεις, δηλαδή με μικρότερη δόση, δίνοντας τα υπόλοιπα ακίνητα για πληστηριασμό.
3: Μάλιστα. Θυμάμαι παλιότερα που είχαμε κουβεντιάσει, κύριε Νικολακόπουλε, που λέγαμε ότι πλέον όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, πρέπει ο άνθρωπος, ο δανειολήπτης, να επιτρέπει να ανοίγουν οι λογαριασμοί του, να βλέπουν τα στοιχεία, τα δεδομένα, τα οποία, την περιουσία γενικότερα που είχε κλπ. Ούτως ώστε να, αναλόγως πώς, να πηγαίνουμε σε προστασία ή τέλος πάντων σε διάσωση της πρώτης κατοικίας. Ούτε αυτό περπάτησε και χρειάζεται τώρα να φτάσουμε στη διαδικασία του να πάμε εδώ, δηλαδή να εκποιούνται πλέον περιουσιακά στοιχεία χωρίς να χρειάζεται να τα εκποιεί ο ίδιος. Θα τα παίρνει, απλώς θα κάνει μια σύμβαση, λέει, είτε με την τράπεζα είτε με τους άλλους που έχουν στα χέρια τους τα δάνειά τους. Αυτοί θα αναλαμβάνουν να κάνουν τους πληστηριασμούς και τα λεφτά τα οποία θα προκύπτουν θα πηγαίνουν στη μείωση των χρεών του δανειολήπτη.
4: Πολύ σωστά το λέτε. Καταρχήν να πω, για να δείτε το αδιέξοδο που μπορούν να προχωρήσουν και πολλοί δανειολήπτες που θα ακολουθήσουν αυτή την οδό. Χθες με πήρε μια νέα κυρία, δηλαδή δεν έχω χειριστεί την υπόθεση της, και μου είπε ότι έγινε ο πληστηριασμός του σπιτιού της,
3: ναι,
4: τον Μάιο, προχώρησαν σε έξωση, αλλά παράλληλα είχε κάνει και ρύθμιση στον εξοδικαστικό και συνεχίζει να πληρώνει τη δόση του εξοδικαστικού, ενώ παράλληλα έχει χάσει και το σπίτι και δεν γίνεται καθάριση του ποσού που πήραν από το σπίτι να εξοφληθεί ή να μειωθεί οφειλή και να αναπροσαρμοστεί η δόση.
3: Αυτό δεν είναι τραγελαφικό?
4: Δυστυχώς αυτό θα το αντιμετωπίσουμε ακόμα περισσότερο τώρα με τη νέα διαδικασία. Δηλαδή ο Νικολακόπουλος ο ψάλτης, που για να σώσει την πρώτη του κατοικία αποδέχεται να πληστηριαστεί το εξοχικό του, πρέπει να δούμε σε ποια αξία θα βγει και όταν βγει στον πληστηριασμό, και ελπίζουμε να βγει σε μια εμπορική αξία και όχι κοψοχρονιά, να το πω απλά,
3: ναι,
4: θα πρέπει να γίνει άμεσα εκαθάριση, και εάν αργεί αυτή η εκαθάριση για διάφορους λόγους, παραδείγματος χάρη γιατί έκανε ένσταση το δημόσιο, γιατί θέλει να πάρει παραπάνω χρήματα ή για οτιδήποτε, θα πρέπει αυτό το χρονικό διάστημα να αναστέλλεται η οποιαδήποτε καταβολή δόσεων
3: γιατί μέχρι ισότου να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
4: Ακριβώς, ναι, διότι εάν συνεχίσει έτσι θα φτάσουμε στο αδιέξοδο να πληρώνει διπλά και τριπλά, να στερείται τα βασικά αγαθά, διότι θα είναι πραγματικά πιεσμένος όταν έχει ακολουθήσει αυτή την οδό,
3: ναι,
4: και παράλληλα στο τέλος θα δείτε ότι θα βγει μια διάταξη νόμου που θα πει ότι ό,τι έχει δώσει, καλώς το έχει δώσει, δεν μπορεί να το πάρει πίσω.
3: Α, μάλιστα. Άρα πάλι θα είναι στην πιο δύσκολη θέση. Κύριε Νικολακόπουλε, επειδή βλέπω και αρκετά ερωτήματα ακροατών, θέλω να δώσω ένα παράδειγμα για να το κουβεντιάσουμε, σας παρακαλώ. Ας πούμε ότι κάποιος οφείλει 200.000 ευρώ. Ωραία. Λοιπόν,
4: ναι, ναι,
3: και έχει μια εξοχική κατοικία η οποία κοστίζει, δεν ξέρω υπό ποιες προϋποθέσεις, 100.000 ευρώ. Αν αυτός δώσει εθελοντικά λοιπόν το σπίτι αυτό για να εκποιηθεί και ας πούμε ότι πουλιέται πραγματικά 100.000 ευρώ, τα 100.000 ουσιαστικά μειώνουν τα 200 που αρχικά όφιλε, άρα αυτός θα μπορεί να βρει τα υπόλοιπα και με καλύτερες, με περισσότερες δόσεις και ενδεχομένως με καλύτερα επιτόκια.
4: Ακριβώς, το ορθολογικό, το σωστό είναι αυτό. Τώρα, για αλλαγή επιτοκίου δεν προβλέπεται, δηλαδή το επιτόκιο του εξοδικαστικού,
3: ναι,
4: αυτό ισχύει είτε εκποίησης είτε όχι. Άρα ακόμα δεν βλέπουμε την εφαρμογή μιας διαφοροποίησης προς τα κάτω του επιτοκίου.
3: Μάλιστα.
4: Για τις δόσεις, λογικά, θα πρέπει η ρύθμιση, ο εξοδικαστικός να κάνει τη ρύθμιση και τις δόσεις, αφού γίνει η εκαθάριση, όπως είπαμε προηγουμένως, του ποσού που θα πάρουν από το εξοχικό. Διότι διαφορετικά, εάν βγει μια δόση για τις 200.000 και μετά από 5-10 χρόνια ουσιαστικά πιστωθούν οι 100.000, με τους στόκους που θα έχουν τρέξει.
3: Θα χάσει ουσιαστικά. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Άρα πρέπει δηλαδή να μην υπάρχει γραφειοκρατία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω που λέτε. Γρήγορες κινήσεις.
4: Ακριβώς. Γρήγορες κινήσεις εφόσον αποδεχθεί αυτή τη λύση. Δεύτερον, αναστολή στο χρονικό διάστημα που ρευστοποιείται κάποιο περιουσιακό στοιχείο ώστε να γίνει σωστή αποτίμηση και εκαθάριση και μετά να γίνει ρύθμιση. Και τρίτο και βασικό, να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του χρεωστικού υπολείπου. Είπατε προηγουμένως υπόλοιπο 200.000. Αυτό το 200.000, μπήκα και χθες το βράδυ αργά στον εξοδικαστικό να δω τι αλλαγές υπάρχουν. Δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη να πούμε ότι εφόσον οι 200.000 τις λέει το φαντς ότι οφείλουμε, αλλά έχουμε εκκρεμούν στα δικαστήρια, έχουμε κάνει ενστάσεις. Το κεφάλαιο είναι 40.000, είναι 50.000. Πρέπει να υπάρχει μια γρήγορη διαδικασία ελέγχου των χρεώσεων των φαντς για να μπορέσουμε να πούμε αν πραγματικά χρωστάμε 200.000, γιατί μπορεί να μην είναι 200.000, να είναι 100.000, άρα να έχουμε πλήρη εξόβληση με το εξωτερικό.
3: Μάλιστα. Άρα και αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό. Πρέπει δηλαδή γρήγορα να γίνουν διαδικασίες και να υπάρχει και διαφάνεια σε αυτά που λέει το φαντς ή η τράπεζα του τι οφείλει κάποιος που έχει πάρει ένα δάνειο. Είναι μπερδεμένη η κατάσταση, κύριε Νικολακόπουλο. Καταλαβαίνω ότι παρά τις προσπάθειες, επιμένω να το πω και αυτό για να κλείσουμε, ακόμα η άλλη ιστορία, ο Ψάλτης έχει
4: τα κολλήματα.
3: Ο φορέας, φορέας. Θα έρθει ο φορέας μετά, όταν τελειώσουμε την ιστορία. Θυμίζω ότι ο φορέας είναι ότι ο Ψάλτης που χρωστάει και δεν έχει τίποτα άλλο, να πάει στην τράπεζα ή στο φαντς και να πει: παιδιά, λέτε να κάνω μια σύμβαση, πάρτε το σπίτι, αφήστε με να μένω εγώ μέσα με ένα ενίκιο. Μετά από 10 χρόνια να συνεχίζω εγώ και σας το πληρώνω, να κουβεντιάσουμε και πάλι αν μπορώ να το ξαναπάρω.
4: Ακριβώς.
3: Αυτό ακόμα δεν έχει ξεκινήσει την υλοποίηση του.
4: Εγώ πιστεύω ότι αν τελικά εφαρμοστεί ο φορέας, θα πρέπει να έχει το όνομα Ψάλτη. Φορέας Ψάλτη.
3: Μεταξύ μας τα λέμε, κύριε Νικολακόπουλε. Γιατί σας θυμίζω ότι αυτό από την αρχή ξεκίνησε. Ωραία ιδέα, δεν κακή, αλλά δεν εφαρμόστηκε για κάποιους λόγους ποτέ.
4: Και μάλιστα είχε γίνει η διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού, είχε προχωρήσει.
3: Και ανέλαβε μια εταιρεία, θυμάμαι τα.
4: Ακριβώς.
3: Εντάξει.
4: Το θέμα είναι, να σας πω και το άλλο, ότι κανονικά πρέπει και αυτός ο φορέας να είναι υπό την προστασία του δημοσίου, δηλαδή να μην γίνει από ιδιωτική εταιρεία, ώστε να έχουμε μια διαφάνεια και πραγματικά να μην έχουμε μια εταιρεία που κερδοσκοπεί, αλλά το δημόσιο που προστατεύει.
3: Μάλιστα. Πολύ σωστά τα λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολακόπουλο, για μια ακόμα φορά. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη.
4: Εγώ ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ. Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος. Ο άνθρωπός μας κάθε φορά που θέλουμε ζητήματα και να κουβεντιάσουμε για αυτές τα δάνεια και τα μπλεξίματα κλπ. Διότι υπάρχει κόσμος ακόμα ο οποίος είναι μπλεγμένος. Μπορεί κάποιοι από εσάς να λέτε, μα πάλι το ίδιο θέμα. Ναι, παιδιά, διότι γι' αυτό έρχονται και οι ρυθμίσεις. Διότι πιέζει το κομμάτι το οποίο είναι μπλεγμένο, ψάχνοντας να βρει έναν τρόπο να πάρει ανάσα. Δημήτρη, η κυρία Σούζη είπε ότι σήμερα για το λεκανοπέδιο θα έχουμε σποραδικές βροχές. Και φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται 100% από αυτά που μου στέλνουν και οι φίλοι ακροατές. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται πάντα από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεται premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνες διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
14: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
15: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Γρήγορα στα της κίνησης για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης. Ο κύριος Κόλλιο Μιχάλης στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη μας.
18: Στη λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα. Καλημέρα, Γιώργο μας, κυρίες και κύριοι. Στο ύψος των παλιών ΤΕΗ, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Δεν βρέχει στην αριστερή λωρίδα. Απλά εδώ και πολλές ημέρες το ποτιστικό στην ενδιάμεση σύνδεση θα βρέχει τα αυτοκίνητα αντί να βρέχει τα φυτά. Αυτό είναι όλο. Υπάρχουν και χειρότερα. Μεταμορφώσεως και αργοστολίου στο Μοσχάτο. Εδώ και τουλάχιστον 2 εβδομάδες τρέχει νερό. Έχει σπάσει κάποιος αγωγός και τρέχει νερό συνεχώς. Παίρνουν τηλέφωνο οι κάτοικοι, δεν έχει έρθει κάποιο συνεργείο για να φτιάξει. Θα μου πεις, νερό έχουμε. Δύο ρεύματα Κηφισού δύσκολα. Ο Σκαραμαγκάς, όπως τον περιμένουμε, και λίγο δυσκολότερος. Έχει αρχίσει η κάθοδος της Κηφισίας ανά τμήματα, κυρίως στο Μαρούσι και το ΟΑΚΑ, να σας δυσκολεύει. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, η κατεχάγη από την Λιούπολη προς το Βύρονα και το δεξιόσχο του λιμενικού.

0: Πέγγι Ξηροτάγαρου. Η κυρία Ξηροτάγαρου είναι εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Την κάλεσα διότι είδα κάποια στοιχεία μιας προσπάθειας που κάνει το κοινοφελές ίδρυμα για να καθαρίσει την ελληνική ακτογραμμή. 7 χρόνια, κυρίες και κύριοι, γίνεται αυτή η προσπάθεια. Λέγεται Typhoon Project και ακούστε τι έχει μαζέψει 7 χρόνια τώρα. Ούτε λίγο ούτε πολύ. 26 εκατομμύρια απορρίμματα, συνολικού βάρους πάνω από 1,1 εκατομμύρια κιλά και όγκου όσα περίπου 1650 κοντέινερ. Λοιπόν, από 5.000 δυσπρόσιτες παραλίες σε όλη την επικράτεια. Τι ωραίο που έχουμε παραλίες πολλές, αλλά και πόσο δουλειά πρέπει να γίνει στις παραλίες για να τις καθαρίσουμε. Καλή σας μέρα, κυρία Ξηροτάγαρου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και από εμένα, είμαι μια χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τώρα, καταρχήν θέλω να ρωτήσω το εξής. Πώς επιλέγετε αυτές τις παραλίες ή έχετε ξεκινήσει εδώ και 7 χρόνια αυτό το πρόγραμμα, το Typhoon Project, και έχετε πάρει όλη την ακτογραμμή και την καθαρίζετε?
1: Ακριβώς αυτό. Καλύπτουμε όλη την ελληνική ακτογραμμή. Πηγαίνουμε κόστα-κόστα σε όλες τις απρόσθετες ακτές της χώρας μας προκειμένου να τις καθαρίσουμε.
0: Όταν λέμε καθαρισμός, τι εννοούμε? Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι προκύπτει από τον άλλον, τον μέσο επισκέπτη που πάει και παρατάει οτιδήποτε, είναι και αυτά που βγάζει η θάλασσα ενίοτε?
1: Και τα δύο. Είναι δύο οι κατηγορίες. Είναι αυτά που έρχονται από την ενδοχώρα, γιατί δυστυχώς με έναν τρόπο πολλά από αυτά καταλήγουν στις ακτές μας.
0: Μάλιστα.
1: Και παράλληλα είναι και αυτά που φέρνει η θάλασσα. Αυτά που λέμε ότι τα ξεβράζει η θάλασσα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε εμείς και η ομάδα μας πηγαίνει και τα καθαρίζει με το χέρι ένα-ένα. Μέχρι τον τελευταίο κόκο από το φελιζόλ.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αλλιώς κάνουμε ζημιά στην παραλία, στην ακτή μας. Οπότε είναι απαραίτητος ο τρόπος αυτός που ακολουθείτε. Διαφορετικά έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Έχουμε κλείσει τον κύκλο της ακτογραμμής στα 7 χρόνια. Δηλαδή θέλω να πω, έχετε ξαναπάει και δεύτερη φορά σε κάποια παραλία ή ακόμα είμαστε στην πρώτη προσπάθεια για να καλύψουμε όλη αυτή την περιοχή?
1: Τα πρώτα 4 χρόνια περίπου κάναμε τον πρώτο γύρο, να το πω έτσι.
0: Καλύψαμε
1: όλη την ελληνική ακτογραμμή.
0: Okay.
1: Τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο γύρο.
0: Ο δεύτερος κύκλος.
1: Για να δούμε τι κάναμε, γιατί αυτό έχει σημασία.
0: Εκεί θέλω να πάμε. Στο δεύτερο κύκλο βρίσκεται την ίδια ποσότητα απορριμμάτων ή τα πράγματα μπορεί να λέμε έχει μια βελτίωση κατάσταση?
1: Έχει μία βελτίωση. Έχουμε δει μία εικόνα βελτίωσης που αγγίζει το 80%. Τι σημαίνει αυτό?
0: Ναι.
1: Ότι βρίσκουμε 80% πιο καθαρές τις παραλίες. Μπορεί να έχει να είναι εντελώς καθαρές, ως το να έχει λιγότερα απορρίμματα από την πρώτη φορά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά το ποσοστό είναι εντυπωσιακό και μας δίνει κουράγιο για να το συνεχίσουμε, να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο γύρο, έτσι ώστε να έχουμε όλη την εικόνα για όλη την ελληνική ακτογραμμή.
0: Ποιοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, κυρία Ξηροτάγαρου?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε την ομάδα μας, δηλαδή το μόνιμο προσωπικό που είναι 35 άτομα με το πλοίο τον Τυφώνα,
0: ναι,
1: και 365 μέρες το χρόνο, δηλαδή κάθε μέρα Χριστούγεννα Πάσχα η ομάδα μας κατεβαίνει στις παραλίες και τις καθαρίζει. Από εκεί και πέρα όμως δεν φτάνει μόνο αυτό, γιατί πρέπει να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ολιστικά.
0: Σε τοπικό επίπεδο υπάρχει συμμετοχή? Δηλαδή θέλω να πω ότι αν πηγαίνετε, ας πούμε λέγω τώρα, σε παραλίες της Νάξου, σε παραλίες της Σάμου, υπάρχει τοπική σύνδρομη και συμμετοχή?
1: Προσπαθούμε. Εμπλέκουμε πολύ ενεργά τα σχολεία μέσα σε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί κακά τα ψέματα η αλλαγή θα έρθει από τα παιδιά.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Οπότε προσπαθούμε με κάθε τρόπο την τοπική κοινωνία να την εμπλέξουμε. Σε άλλα νησιά ανταποκρίνονται θετικά, σε άλλα λιγότερο.
0: Mm-hmm.
1: Γενικώς ο στόχος μας είναι η αλλαγή νοοτροπίας στο τέλος της ημέρας. Γιατί αν δεν αλλάξει η νοοτροπία, δεν θα βρούμε λιγότερα απορρίμματα στην παραλία.
0: Αλλά αυτό θα γίνει και με τη συμμετοχή, υποψιάζομαι, και των νέων παιδιών και των παιδιών του σχολείου, έτσι δεν είναι? Αν τα παιδιά μάθουν από μικρά ότι στο κομμάτι που τους αφορά, που μας αφορά ως πολίτες, δεν πετάμε ότι δεν θέλουμε, αλλά το μαζεύουμε και πάμε και το βάζουμε στα απορρίμματα, θα αλλάξει και η νοοτροπία λογικότερα. Εντάξει, δεν λέω για τα άλλα τα οποία έρχονται από τη θάλασσα ή ξέρω εγώ τα κατεβάζει ένα ρέμα. Okay, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά η συμπεριφορά η δικιά μας στις παραλίες έχει να κάνει με εμάς.
1: Και αυτά έχει. Και αυτά που κατεβάζει το αίμα, και αυτά έχουν να κάνουμε τη συμπεριφορά. Κάποιος τα πέταξε.
0: Σωστό και αυτό που λέτε. Δίκιο έχετε.
1: Κάποιος τα πέταξε.
0: Σωστό.
1: Και φτάσαμε εκεί. Mm. Αλλά ναι, τα σχολεία, έχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που κάνουμε στα σχολεία, έτσι ώστε να καταλάβουν τα παιδιά για το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και τα παίρνουμε μαζί.

0: Είμαστε και στις παραλίες και κάνουμε μαζί τους καθαρισμό.
1: Okay.
0: Για να έχουν όλη την εμπειρία και να αναρωτηθούν γιατί, ας πούμε, η μπατονέτα είναι στην παραλία. Γιατί αυτό το πλαστικό μπουκάλι είναι εδώ, ποια ήταν η πορεία του. Και έτσι μέσα από αυτή τη διαδικασία
1: να
0: προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε τον τρόπο, τη στάση ζωής σου ουσιαστικά που έχει.
1: Με τα μικροπλαστικά τι θα κάνουμε, κυρία Ξηροτάγαρο, και είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα νομίζω. Έχει μπει για τα κανονικά στην τροφική αλυσίδα. Τρώμε πλαστικά όλοι μας, δεν ξέρετε. Το ξέρετε βέβαια, απλώς το λέω για να το ακούσουν και οι ακροατές
0: μας. Δυστυχώς, ναι. Είναι τα πλαστικά, τα μεγάλα πλαστικά κομμάτια, τα οποία διασπώνται σε μικρά πλαστικά κομμάτια και μένουν για πάρα πολύ καιρό στις παραλίες μας, με αποτέλεσμα να καταλήγουν με κάποιο τρόπο και στο πιάτο μας.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από όλο αυτό που κάνουμε. Αλλαγή συνήθειας είναι.
1: Mm-hmm.
0: Και η μόνη απάντηση, συγγνώμη σε αυτό, είναι η επαναχρησιμοποίηση.
1: Ναι, ναι. Ο στόχος του προγράμματος που τρέχει ήδη 7 χρόνια ποιος είναι? Θα συνεχίσετε αενάως η προσπάθεια καθαρισμού?
0: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς πλέον, επειδή συνεργαζόμαστε και με την επιστημονική κοινότητα, έχουμε δεδομένα,
1: mm-hmm,
0: τα οποία είναι τεκμηριωμένα. Οπότε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να αλλάξουμε κάποιες πολιτικές πάνω στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα σκουπίδια και την παραγωγή τους.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα, ολοκληρώνοντας το δεύτερο κύκλο, θα δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στο επιστημονικό κομμάτι. Δηλαδή, έχουμε με το Πανεπιστήμιο Πατρών, για παράδειγμα, συνεργασία.
1: Μάλιστα.
0: Όπου ρίχνουμε ένα ρομπότ αεροβή για να δούμε τι γίνεται και στο βυθό μας.
1: Α, οκ. Γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον, τι γίνεται και στο βυθό προφανώς.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ξηροτάγαρο. Την καλημέρα μου. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Η κυρία Πέγκη Ξηροτάγαρο είναι εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Όλοι συμμετέχουμε σε αυτή την ιστορία, να ξέρετε. Έτσι. Δηλαδή, ακόμα και ο Μιλών, μην νομίζετε ότι εγώ βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Θα μου πει το κομμάτι το δικό μας. Ναι, ναι, αλλά πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Ξαναλέω, προσέξτε λίγο σήμερα παραπάνω τον καιρό, αυτά που είπε η κυρία Σούζη. Πρώτα Θεός, από αύριο ξαναέρχεται πάλι το μικρό καλοκαιράκι που λέμε. Άρα, κάντε τα δέοντα. Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά στην παρέα μας ο Άρης Πρωτοσάλτα. Καλημέρα σε όλους.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμήτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και αρμόδια.

0: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Πέλα FM.
6: Ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την έκκληση του για τερματισμό του πολέμου για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία, συζήτησαν Τραμπ Μακρόν στη Νέα Υόρκη. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος Πρόεδρος στη συνάντηση. Όπως ανέφερε, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την ανάγκη να βοηθηθεί η Ουκρανία όσον αφορά τους πυράβλους αναχέτησης. Στα 101,5 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, με την αγορά να αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες. Συνάντηση με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Αργά χθες το βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, άρα είχε κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε ακόμη ότι η γιατρός της 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, υπογράμμισε ο κ. κύριος Γεωργιάδης και τόνισε: έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας η οποία παραβίασε εις γνώσεις της την ελληνική νομοθεσία. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, νέα 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησής του. Το Trump TV ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Σφοδρή επίθεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την αγωγή που κατέθεσαν CNN, Πολιτικό και MS Now για την πρόσβαση δημοσιογράφων του στο Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τα τρία δίκτυα ότι διαδίδουν fake news και δημοσιεύουν, όπως υποστήριξε, αρνητικές και δυσφημιστικές πληροφορίες σε βάρος του.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό φθινοπορεινό και στην εικόνα του πρωινό της 3ης 22 Σεπτεμβρίου. ευχόμενος προς όλες και όλους να έχουμε υγεία και να ανταπεξέλθουμε στα καθήκοντά μας και σήμερα, με την ευρύ έννοια τα καθήκοντα. Και για εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό και για εμάς που κατοικούμε σε αυτήν την υπέροχη χώρα, Δάφνη μου, στην κυρία Κοσμίδου αναφέρομαι, την οδοντίατρό μας από το Ρίον της Πάτρας. Μα τι ωραίο δειλινό αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από τον Πατραϊκό Κόλπο για την φωτογραφία την προχθεσινή που ήρθε χθες το πρωί, δεν τα πρόλαβα να τα διαχειριστώ. Πάμε κύριε Παπαγιαννάκο, παρακαλώ. Αβάντι μαέστρο, που θα έλεγε και εδώ ο φίλος μου Νότης, και μέσω του Νότη παρέλαβα, αγαπητέ Κώστα Δαρέμα, Κώστα Δαρεμά από το Μαρκόπουλο Μεσογείας, ο Κώστας, ο φίλος, ο κύριος Δαρεμάς, μουσταλευριά χωρίς ζάχαρη. Και παραγωγός μου στο Κούλουρο, τώρα που βγήκε έτσι που έχουμε καινούρια σοδιά, μπράβο με το μούστο, μπράβο στη γη της Μεσογείας, που αν είχαμε λίγο, τι να σου πω, κάτσε να παίξει λίγο το τραγούδι. Αν είχαμε ένα περισσότερο ή λίγο παραπάνω ενδιαφέρον για το περιβάλλον που μας περιβάλλει, πλεονασμός σκοπίμος, θα είχαμε συμπεριφερθεί εντελώς διαφορετικά σε αυτήν την γη της Μεσογείας, που ήταν η ενδοχώρα της Αθήνας από τα χώρια του Περικλέους, βεβαίως, ή από την εποχή του Θεμιστοκλέους, βεβαίως. Εμείς όμως το σκίσαμε στη διαχείριση αυτή της γης Μεσογείας. Δεν αναφέρομαι στο αεροδρόμιο ούτε στην Αττική Οδό. Αναφέρομαι σε ένα πράγμα πάρα πολύ κλασικό, που μέσα στα μπέλια βάλαμε βιοτεχνίες, βάλαμε βιομηχανίες, βάλαμε σπίτια, βάλαμε ό,τι θέλουμε να βάλουμε. Και έχουμε ένα τουρλουμπούκι που το λέμε μια, ξέρω εγώ, ενδοχώρα της Αττικής, της Αθήνας. Ο Μαρκοπουλιώτης που έχω απέναντί μου, ο κύριος Παπαγιαννάκος, μου λέει ότι έχει σωθεί, ότι έχει απομείνει, περιλαμβάνεται στο Αττικό Πάρκο, το οποίο είναι πέριξ του αεροδρομίου. Αυτό σώθηκε, διότι αυτό κάποιος πήγε εκεί, κάποιος υπουργός, και το κατοχύρωσε. Ο εγγονός του Νίκου, όπως με πληροφορεί, ξεκίνησε στη δεύτερη τάξη δημοτικού στην Ελβετία, φίλες και φίλοι. Από αυτήν την τάξη ξεκινάει και η βαθμολόγηση. Πού βαθμολογούνται, σε ποια μαθήματα βαθμολογούνται τα παιδιά στη δεύτερη τάξη δημοτικού στην Ελβετία, όπως μας πληροφορεί ο Νίκος. Άνω κάτω τελεία. Στα μαθηματικά, στα γερμανικά και, ακούστε μου λέει, ακούστε, στην κοινωνική συμπεριφορά. Ακριβής στην ώρα του. Έφεση για συνεργασία σε ομάδα συμμαθητών. Και πώς έρχεται ακόμη και ντυμένος, πώς προσέρχεται ντυμένος, ποια είναι τα ρούχα που φοράει δηλαδή, πώς προσέρχεται στο σχολείο. Σκέφτηκα πώς θα αντιδρούσε η ελληνική κοινωνία αν γι' αυτό ίσως η Ελλάδα είχε τόσο καλή παιδεία. Αποσιωπητικά όλα αυτά. Αγαπητέ μου Νίκο, μεθαύριο το πρωί, επειδή έχω πάρει καινούριο υλικό από την φίλη μου την κυρία εκπαιδευτικό, για το πώς βλέπουν, πώς σχολιάζουν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA. Η πρώτη ώρα την Πέμπτη το πρωί, με το καλό, αν δεν μας τύχει κάτι άλλο, θα αφιερωθεί στα της εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πολύ πάντως, να είσαι καλά. Και μια που είμαι στο περιβάλλον εκπαίδευση, στέλνει ο Νίκος επιστολή στο πρωτοσάλτα.gr και μου λέει: η κόρη του αδελφού μου φυτά στην πρώτη γυμνασίου στο Ωνάσιο Γυμνάσιο Ρόδου, στο οποίο εισήχθη κατόπιν εξετάσεων. Ωνάσιο είναι τα Ωνάσια σχολεία, στα οποία προσπάθησε η κυβέρνηση σε συνεργασία με το Ωνάσιο Ίδρυμα να δώσει έτσι μια όθηση να αποτελέσουν τους λαγούς στη δημόσια εκπαίδευση. Το πρόβλημα, τώρα μπαίνουμε στο πρόβλημα, όπως μου το περιγράφει ο Νίκος, είναι ότι η έλλειψη καθηγητών, με αποτέλεσμα, το πρόβλημα είναι η έλλειψη καθηγητών, με αποτέλεσμα τα παιδιά να κάνουν 3 ώρα και όχι το πλήρες πρόγραμμα των μαθημάτων τους. Σε επικοινωνία του αδελφού μου με τον διευθυντή, του είπε ο διευθυντής ότι κάποιοι καθηγητές λείπουν λόγω Εράσμους. Δεν θα κάνω σχόλιο πάνω σε αυτό, μου γράφει ο επιστολογράφος. Αναρωτιόμαστε
12: Γιατί ξεκίνησε η λειτουργία του Ανασίου Γυμνασίου ενώ υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό? Το συγκεκριμένο σχολείο είχε επίσης ελλείψεις και πέρσι, πριν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των Ωνασίων. Σημειώνω ότι το παιδί είχε επίσης ελλείψεις και πέρσι πριν γίνει, το σχολείο επίσης είχε ελλείψεις και πέρσι πριν γίνει Ωνάσιο. Σημειώνω ότι το παιδί τελείωσε ιδιωτικό δημοτικό σχολείο και ο τίτλος Ωνάσιο ήταν ο λόγος για τον οποίο οι γονείς επέλεξαν ένα δημόσιο σχολείο. Τώρα πλέον σκέπτονται μήπως έκαναν λάθος. Ευελπιστώ στη διαμεσολάβησή σου ώστε να ενημερωθεί η κυρία Ζαχαράκη και να θεραπεύσει το πρόβλημα. Προωθώ το θέμα στον κύριο Γιαννίδη, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο κύριος Γιαννίδης θα το αποστείλει, θα το προωθήσει τώρα και εκείνος με τη σειρά του στην κυρία Ζαχαράκη να γίνει κοινωνός του θέματος. Πιθανώς να το ξέρει, πιθανώς όχι, δεν γνωρίζω. Εδώ απλώς το μόνο που έχω να πω είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις των ελλείψεων και λοιπά στις περιοχές τις τοπικές, που άλλοι λείπουν από εδώ, άλλοι λείπουν από εκεί, άλλος γεράζουν από, ξέρω εγώ, για κάποιους λόγους, μήπως θα έπρεπε να είναι οργανωμένο και ένα δίκτυο των συνταξιούχων εκπαιδευτικών, οι οποίοι όμως έχουν την έφεση, κυρίες και κύριοι, που έχουν την έφεση να συνεχίσουν τον εκπαιδευτικό τους ρόλο, να είναι μια ομάδα που θα συνεπικουρεί τους επαγγελματίες. Ας πούμε, λέει, το σχολείο αυτό ξεκινά με ελλείψεις διότι δεν πήγε ο ένας, δεν πήγε ο άλλος και μάλιστα. Εκεί από τον τόπο αυτόν μήπως να συγκροτηθούν ομάδες εκπαιδευτικών, κάποιοι που θα ήθελαν, λέω, δεν, αυτό δεν γίνεται με το ζόρι, που θα ήθελαν να συνεχίσουν να εργάζονται παρά το γεγονός ότι έχουν μπει στη φάση των χρόνων συνταξιοδότησης. Δεν ξέρω, μια ιδέα ρίχνω, μπορεί να είναι χαζή, απλώς για να μην έχουμε αυτά τα συνεχή ζητήματα, όπως αυτό που μου θέτει τώρα ο Νίκος. Δεν μπορεί το Ωνάσιο αφού η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει μια καινοτομία και κάνει αυτή την συνεργασία με το Ωνάσιο Ίδρυμα, δεν μπορεί να μην εξασφαλίζει την παρουσία καθηγητών. Αλλιώς το έχει σκορπίσει όλη η ιδέα. Ταπεινά το λέω, φαντάζομαι τώρα η κυρία Ζαχαράκη θα κάνει τα δέοντα. Λοιπόν, καλημερίζω Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη.
13: Καλημέρα, Άρη.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου, για την παρουσία σου. Τώρα το έχει δείξει πολλές φορές. Βομβαρδίζουν οι Ουκρανοί τα δηληστήρια των Ρώσων. Οι Ρώσοι είναι στην παραγωγός χώρα να είναι στα βενζινάδικα και να σχηματίζουν ουρές με τα αυτοκίνητά τους προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Υπάρχει γκρίνια βέβαια, αλλά στη χώρα του ξανθού ηγέτου, της απόλυτης, σκοπίμως το λέω, απολυταρχίας, την οποία θαυμάζουν και πολλοί συμπατριώτες μας σε αυτόν τον τόπο, δηλαδή θα ήθελαν τη Χούντα Κούλη, κανονική Χούντα. Δηλαδή όταν λατρεύεις Πούτιν και καταγγέλεις τη Χούντα Κούλη, εννοείς ότι θα την ήθελες, ότι τον βρίσκεις πολύ light γενικώς ως πρωθυπουργό, δημοκράτη, φιλελεύθερο, και εσύ θα ήθελες κάτι έτσι δυνατό πουτινικό. Λοιπόν, σε μια τέτοια κοινωνία πουτινική δεν μπορεί να υπάρχει και αντίδραση φυσικά. Ωραία τα νέα του Πετελέου, έτσι δεν είναι? Ωραία, ξεκινάμε.
13: Κοίτα, βρισκόμαστε, το πρόβλημα παραμένει στο δηλισμένο. Το πρόβλημα παραμένει στο ντίζελ. Και είναι τεράστιο το πρόβλημα στο ντίζελ, καθώς έχουμε ιστορικά υψηλά τιμών, έχουμε ιστορικά χαμηλά αποθεμάτων, έχει χαθεί για την Ευρώπη το 41% των εισαγωγών που γινόταν από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, από την περιοχή δηλαδή που έχει σταματήσει από το Μάρτιο να δίνει σημαντικές ποσότητες, και μετά ήρθε να προσθεθεί μέσα στο καλοκαίρι και το πρόβλημα της Ρωσίας, δηλαδή της απαγόρευσης τον Ιούλιο των εξαγωγών ντίζελ μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Με αποτέλεσμα τα λιγότερα από ό,τι υπήρχε στο παρελθόν ευρωπαϊκά δηληστήρια, γιατί πολλά έχουν κλείσει την τελευταία δεκαετία, 15 ετία, δουλεύουν όλα στο όριό τους και πάλι οι ποσότητες δεν φτάνουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή περίπου το 10-15% των πρατηρίων καυσίμων στη Γαλλία δεν έχουν καύσιμο. Δεν έχουν καύσιμο καθόλου. Γιατί κάποια άλλα δεν έχουν ενδεχομένως κάποιες κατηγορίες καυσίμων. Λέω μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα. Δηλαδή αρχίζουν και εμφανίζονται και ελλείψεις. Πέρα από την τιμή, η οποία συνεχίζει να κινείται ανωδικά και στην περίπτωση της δικής μας, τη δική μας έχει φτάσει κοντά στο 2,22-2,23.
11: Εμείς από θέματα έχουμε.
13: Εμείς από θέματα έχουμε, γιατί έχουμε 4 δηλητήρια, 3 της Hellenic Energy και 1 της Motorola, τα οποία είναι πλήρως ξυγχρονισμένα, έντονα εξαγωγικά, το τονίζω το εξαγωγικά για ποιο λόγο, της Motorola κοντά στο 77-78% εξάγει τις ποσότητες παράγει και η Hellenic Energy λίγο πάνω το 50%. Το λέω αυτό γιατί όταν ακούς, για παράδειγμα, σαν την πρόταση που διαβάζω τώρα, είδα νωρίτερα, του Αλέξη Τσίπρα για να μπει επί της ουσίας κάποιου είδους πλαφών και στα δηληστήρια και να μπει και φόρος υπέρ των υπερκερδών των δηληστηρίων, επί της ουσίας καλεί να φορολογηθούν οι εξαγωγές.
11: Μάλιστα. Εγώ θέλω τώρα με ηχητικά
13: προτάσεις χτες βράδυ.
11: Ωραία,
13: ναι.
11: Ωραία. Με ηχητικά εγώ καταλαβαίνω ότι ως αντιπολίτευση προσπαθούν να πούν κάτι. Αλλά θα πω λοιπόν εκ των πρωτών και θέλω τη βοήθειά σου εδώ. Αν κινήμαστε στον κόσμο της κανονικότητας, στο περιβάλλον της κανονικότητας, δεν έχεις πολλά πράγματα να αντιδράσεις, εκτός αν πας στην Παραβομάρα και πεις κρατικοποιώ τα δηληστήρια. Τότε θα μείνεις από πετρέλαιο. Αλλά αυτό τουλάχιστον Ανδρουλάκης και Τσίπρας δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορούν να το πούν. Έτσι δεν είναι?
13: Ναι, και, ναι. Και για να το κάνεις αυτό πρέπει και η κοινωνία να συνενεί μαζί σου, γιατί θα το πληρώσει η κοινωνία. Οι φορολογούμενοι θα το πληρώσουν, δεν θα το πληρώσει κάποιος πολιτικός.
11: Την κρατικοποίηση. Την κρατικοποίηση,
13: την κρατικοποίηση και στη συνέχεια τη διαχείριση. Γιατί όλες αυτές οι επιχειρήσεις είναι ελληματικές.
11: Πάμε τώρα. Σύντο ότι δεν θα έχεις μετά καύσιμο, αλλά δεν μπαίνω τώρα σε όλα αυτά τα. Λοιπόν, εγώ προσπαθώ να πω ότι χοντρικά τα περιθώρια κινήσεως είναι λίγα. Τώρα, βέβαια, η αντιπολίτευση κάτι πρέπει να πει. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, ναι. θα βάλουμε μερικά ηχητικά στη σειρά. Είμαστε στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 και τότε ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει.
14: Ούτε από δανεικά, ούτε από φόρους στους πολλούς. Από έκτακτη φορολόγηση στα δύο δηληστήριά μας. Αυτό σημαίνει κοινωνική πολιτική, να παίρνεις από τους δύο και να δίνεις 8 εκατομμύρια. Γιατί έχω κουραστεί διάφορους προοδευτικούς της φακής, οι οποίοι μονίμως μας κάνουν κηρύγματα.
11: Μάλιστα. Στις 21 Ιουνίου του 2024, ο Πρωθυπουργός δίνει συνέντευξη στον... Είναι το επόμενο, μην αγχώνεσαι, το επόμενο νότι μου. Λοιπόν, δίνει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Φορολόγηση υπερκέρδη δηληστηρίων.
15: Ήταν μια δέσμευση που όπως θυμάστε είχα αναλάβει προεκλογικά, η οποία θα χρηματοδοτηθεί σε ένα βαθμό και από αυτόν τον έκτακτο φόρο.
16: 33%
15: όσο ήταν και πέρυσι. Κινούμαστε λίγο πολύ στο όριο το οποίο μας έχει προσδιορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
16: Ξέρουμε χονδρικά τι σημαίνει αυτό οικονομικά για το ταμείο του κράτους.
15: Μια πρώτη εκτίμηση μπορεί να είναι περί τα 300, κοντά στα 300 εκατομμύρια. Δεν είναι αμέλητο ποσό.
11: Μάλιστα. Προχωρούμε. 13 Ιουλίου 2026, ο Πρωθυπουργός στη Βουλή.
17: Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
11: Μάλιστα. Και... προχθές στην κρατική τηλεόραση, στις 17 Σεπτεμβρίου του 2026, ο Πρωθυπουργός πάλι...
18: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όσο καιρό κρατάει η κρίση.
11: Με αυτά τα 4 ηχητικά θα έχω και έναν άλλον σε λίγο εκπρόσωπο του κόμματος Ελασίτες του Τσίπρα. Αλλά ένα-ένα. Με αυτά τα 4 ηχητικά, Νίκο Φιλιππίδη, προσπάθησα να υπενθυμίσω τον φόρο που έβαλε στα υπερκέρδη και ενόχλησε, έτσι δεν είναι? Ενόχλησε και τα δύο δηληστήρια ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα.
13: Προφανώς.
11: Λοιπόν, δηλαδή ενόχλησε δύο μεγάλες, πολύ μεγάλες οικογένειες επιχειρηματικές στην Ελλάδα. Μάλιστα.
13: Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό και επέλεξε τη λύση τώρα, όχι μόνο επειδή ενόχλησε. Ναι. Θα έλεγα ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπήρχε μια επιχειρηματολογία, αυτή που ανέφερα νωρίτερα. Ότι Αυτές οι επιχειρήσεις τι κάνανε, μεγάλωσαν πολύ περισσότερο από τη χώρα. Παλαιότερα είχαμε τα δηληστήρια για να καλύπτουν τις χώρες ανάγκες.
12: Επειδή θέλω να ακούσουμε και τον. Θα τα σχολιάσω όλα αυτά μαζί. Θέλω να ακούσουμε και τον άλλον, τον Ελασίτη, για να δούμε τώρα το πώς γίνεται η συζήτηση από την πλευρά της αντιπολιτεύσεως και τι άλλο έκανε ο Πρωθυπουργός. Και τους είπε ένα κομμάτι θα πάτε να κατεβάσετε κατά 10 λεπτά την τιμή και νομίζω τους το ξαναζητάει και τώρα. Και αποδέχονται να το κάνουν και τα δύο δηληστήρια. Έτσι μαθαίνω. Έτσι δεν είναι?
13: Βεβαίως, και μάλιστα με επέκταση και στο πετρέλαιο θέρμανση.
12: Και στο πετρέλαιο θέρμανση.
13: Τρεις επιδοτήσεις.
12: Ωραία. Εχθές το βράδυ, λοιπόν, ο Σταμάτης Ζαχαρός έχει εντοπίσει τώρα έναν καινούριο αστέρι. Ο Γιώργος Παπάς, εκείνος ο συνεργάτης που ήταν καθηγητής του συνεργάτης του Τσίπρα, πάει, χάθηκε, τον έφαγε η μαρμάγκα. Τον αντικαταστάθηκε από ό,τι λέει ο Ανδρέας Δημιώτης. Εγώ δεν το ήξερα, το άκουσα από τον Δημιώτη. Λοιπόν, Άρης Στυλιανού. Ο κύριος Στυλιανού είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και έχει απέναντί του τον Σταμάτη Ζαχαρό. Και έχει ο Σταμάτης Ζαχαρός απέναντί του τον Άρη Στυλιανού. Απολαύστε.
19: Λέγανε όλοι οι αντιπολίτευση να μειωθεί ο ειδικός φόρος.
20: Συμφωνώ μαζί σας. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
19: Ή ο ΦΠΑ.
20: Μισό λεπτό.
19: Πρόθυμα.
20: Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Συμφωνώ μαζί σας. Ας πούμε να τον μειώσουμε στο μισό. Γενναίο είναι. Αυτό θα κοστίσει στον προϋπολογισμό και δεν διαφωνώ μαζί σας, προσοχή. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Θα κοστίσει αυτό στον προϋπολογισμό περίπου 1 με 1,5 δις. Εγώ συμφωνώ
19: σίγουρα,
20: να γίνει.
19: Σίγουρα πρέπει να το βρούμε από κάπου άλλο, εντάξει.
20: Από πού θα το βρούμε, αυτό θέλω να μου πει ένας πολιτικός.
19: Κοιτάξτε, δεν θα είναι ίσως ένα μόνιμο μέτρο.
20: Δεν είπα μόνιμο, αυτό που θα μας λείψει το 1,5, από πού θα το βρούμε.
19: Ναι, θα προσπαθήσουμε να. Καταρχάς, θα κάνουμε ελέγχους στην κερδοσκοπία και στην
20: εταιρεία. Εγώ δεν μίλησα για την κερδοσκοπία. Μιλάμε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
19: Ναι, κοιτάξτε. Με τα
20: πού θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά.
19: Στην ενέργεια. Περιμένετε λίγο. Με την κερδοσκοπία που υπάρχει και τα καρτέλ που λειτουργούν στον τομέα.
20: Προσοχή, γιατί λέτε πράγματα που είναι μηνύσιμα.
19: Γιατί?
20: Γιατί αν δεν έχετε αποδείξεις. Δεν είστε ο πρώτος που μου λέει για καρτέλ. Αν δεν έχετε αποδείξει γι' αυτό, αυτά
19: υπάρχουν,
20: είναι.
19: Λειτουργούν σαν καρτέλ, λειτουργούν, με συγχωρείτε.
20: Έχετε
19: τώρα
20: απόδειξη γι' αυτό.
19: Στην Ελλάδα.
20: Ότι στην δηλαδή Ελλάδα, ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης, τα δύο δηληστήρια είναι καρτέλ.
19: Μιλάω για τις εταιρείες ενέργειας.
20: Ακούστε με λίγο τώρα, μου αλλάζετε τα goalpost συνέχεια. Σας ρώτησα για τη βενζίνη. Πού πήγαμε στην ενέργεια, στο ρεύμα τώρα? Μείναμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
19: Εγώ είπα ότι πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη και να παταχθεί.
20: Όχι, είπατε να μειώσουμε τον ειδικό ενέργεια φόρο κατανάλωσης και συμφώνησα μαζί σας.
19: Να το μειώσουμε.
20: Μα συμφωνώ. Χρήματα, θα μου πείτε πού να τα βρούμε τα λεφτά.
19: Ναι, πια ας πούμε φορολογώντας τα τεράστια υπερκέρδη που προκύπτουν ξαφνικά από τη συγκυρία ή από την. Ας πούμε οι τράπεζες έχουν πολλά δισεκατομμύρια κέρδη, τα οποία τα μοιράζουν στους μετόχους τους. Ναι, με συγχωρείτε, αλλά
20: τι συμβαίνει με τους μετόχους?
12: Λοιπόν, εδώ καταλαβαίνει κανείς την τρικυμία στο κρανίο, αλλά και την τρικυμία στην αντιμετώπιση του θέματος. Μια κουβέντα, Νίκο, να κάνω διάλειμμα και να το συνεχίσουμε έτσι κι αλλιώς.
13: Ναι, εδώ τώρα στερούμαστε βασικών, σταθερών, σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας στο δυτικό κόσμο.
12: Εν ολίγης, ο κ. Στυλιανού δεν ξέρει τι του γίνεται τώρα. Το λες πολύ, είσαι πολύ ευγενής, το ξέρω, και ευγενικό παιδί.
13: Και σταθερών σε σχέση με, με τα συμφωνηθέντα και τους
12: από πολιτικές επιστήμες μπορεί να ξέρει. Το λέω γιατί. Και αυτόν θα τον μαζέψουν, δηλαδή θα τον ανακαλέσουν, θέλω να πω, εκεί στην Αμαλίας. Διότι είναι ένα πράγμα ξέρω από πολιτικές επιστήμες και άλλο ξέρω από οικονομία. Τώρα εδώ απλώς παρακολουθήσαμε το αδιέξοδο του αντιπολιτευτικού λόγου. Γι' αυτό είπα στην αρχή. Ή τα καρδικοποιείς και λες, παιδιά, είμαι ο Τσάβες, τα καρδικοποιώ. Είμαι ο Μαδούρος, έτσι, αφού υπήρχε και η επικοινωνία. Είμαι ο Μαδούρος, τα καρδικοποιώ. Αν δεν μπορεί να το πεις αυτό, όλα τα υπόλοιπα είναι μπαρμπουτσαλιές.
13: Σηκώνει το τηλέφωνο ο Πρωθυπουργός σε αυτή την περίπτωση και παίρνει τηλέφωνο τον τάδε παραγωγό πετρελαίου και του λέει: έλα, μου λείπουν ποσότητες σφαίρες στην Ελλάδα. Δηλαδή, γίνεται μέρος μιας κρατικής δουλειάς ξαφνικά. Το οποίο δεν μπορώ να πω ότι δεν το έχουμε ακούσει, αλλά έχουμε πολλές δεκαετίες να το ακούσουμε. Τουλάχιστον οι μεγαλύτεροι το έχουμε ακούσει.
12: Όποιος θέλει να κινηθεί στην κανονικότητα δεν μπορεί να τα πει αυτά. Θα τα πει αν φύγει από την κανονικότητα. Και εδώ είναι το αδιέξοδο της αντιπολίτευσης. Μήνε, συνεχίζουμε. Μάλλον κλείσε, θα σε ξαναπάρουμε, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, Το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικός με τις σπουδές που έκανε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το 71% των αποφύτων βρήκε εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
0: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης. Δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
22: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
23: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
24: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
25: Α, ένας κύρος που μιλάει.
24: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
26: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
27: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
28: Μεγάλη προσφορά.
29: Όχι, όχι.
28: Τεράστια προσφορά.
29: Ούτε.
28: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
30: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
31: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
32: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
33: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
34: Ιζομάτ Premium.
33: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
34: Ιζομάτ Premium.
33: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
34: Ιζομάτ Premium.
33: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
35: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
36: Και από κρωματάκι.
35: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
37: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα στα δύο ρεύματα της λεωφορού Κηφισού λόγω τροχαίων συμβάντων. Στο καθοδικά ρεύμα σε μήκος 7 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη λεωφορά Αθηνών και στο ανωδικό από τη λεωφορά Αθηνών προς τους Αγίους Αναργύρους. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου. Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, με την ενεργειακή κρίση να βρίσκεται στο επίκεντρο, με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Γκάζπρομ, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones. Στα 101 δολάρια του βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, με την αγορά να αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα, 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης, κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, νέα 24-ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησής του. Η πλατφόρμα ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απογορευτεί πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας δυνατά.
2: Καλημέρα, πάμε στα γρήγορα. Μήπως πρέπει να αρχίσουν οι Δήμοι να σκέπτονται να εξυπηρετούν λιγάκι τα δίκυκλα, γιατί δεν είναι βιώσιμη αυτή η κατάσταση με τα αυτοκίνητα. Πρώτη μέρα που λέμε ότι θα βρέξει κατά πάσα πιθανότητα και γίνεται ένας χαμός έξω. Για να μην σε καθυστερώ περαιτέρω. Δύο ρεύματα Αρδυτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου σχεδόν ακινητοποιημένα. Δύο ρεύματα Κηφισού ακίνητα. Το ανωδικό από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια και το καθοδικό από τη γέφυρα μεταμόρφωσης προς την Ιερά Οδό. Μιλάμε για 7,5 χιλιόμετρα 8. Η λεωφόρο Χιστού έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο. Η Κηφισίας με πολλή κίνηση και στα δύο ρεύματα της, όλα τα συνήθη υπόπτα σημεία. Η Βασιλής Σαμαλίας και η Φιλελλήνων όμως, στα δύο Φιλελλήνων σας καθυστερούν. Άνοδος Συγκρού, δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιόνια ακτή δηλαδή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Και όσοι έρχεστε από τη Γλυφάδα προς τον Πειραιά, βρίσκεται κίνηση στην παραλιακή από το Ελληνικό προς την Αμφιθέας και εν συνεχεία πολλή κίνηση στην Αμφιθέας μέχρι να φτάσετε στην Αχιλλέως. Οπότε συνεχίστε ευθεία την παραλιακή, περάστε Άλυμο, Καλαμάκι, συνεχίστε ευθεία, πηγαίνετε Φαλιρικό Δέλτα και πιάστε τη Συγκρού καλύτερα.
3: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Ο Θόδωρος Γεωργιάδης με ρώτησε ποιο ήταν αυτό το πρώτο ντουέτο μουσικό χαλί στην αρχή της εκπομπής. Pink Martini, αγαπητέ Θόδωρε, και το κομμάτι είναι το Tempo Perdido. Αλλαγή όμως τώρα, πάμε. Αυτός είναι ο Yves Montand.
9: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
12: Να νιώσουμε Παριζιάνοι, παιδί μου, καλημέρα σας.

0: Νικόλα και Νίκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, να είσαστε καλά. Αντωνίου, καλημέρα αγαπητέ φίλε πάντα σε επάρξεις. Νίκο Εφραίμογλου, το ίδιο, να είσαστε καλά. Την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο, ο οποίος μας στέλνει μέσω Viber μήνυμα από την Βουργουνδία. 6981231003, αυτός είναι ο αριθμός για το Viber. Αγαπητή μου κυρία, εσείς που μου γράψατε στο Viber να ασχοληθούμε λίγο με τα θητικά σωματεία, την αλητία, τις μεταγραφές, τα καταχρηστικά, τις ομάδες που ζητούν χρήματα για τη μεταγραφή των παιδιών κτλ. Εγώ ψέματα δεν θέλω να σας λέω. Δεν μπορώ να το ασχοληθώ με κάτι τόσο γενικό. Παρακαλώ, στο portostalta.gr γράψτε πού ακριβώς, σε ποιο σωματείο, σε ποιο άθλημα, τι σας συνέβη ακριβώς για να καταλάβω. Να είσαστε καλά. Γιώργο, Γεώργιε Θεοδωσάκη στην Κρήτη, καλημέρα φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και Πέτρο Δούλγερη, επίσης καλημέρα σας. Αυτά προλαβαίνω να σας πω για αυτήν τη χρονική στιγμή και πάμε ξανά για εσάς που μπήκατε κυρίες και κύριοι. Το θέμα μας είναι η ιστορία των καυσίμων, που είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ. Όπως βλέπετε, τρεις πόλεμοι εξελίσσονται γύρω μας. Το ότι αν πω ότι δόξα τω Θεώ που πάλι καλά φουλάρουμε το αυτοκίνητό μας, ξέρω θα πέστε να με φάτε, διότι η Χούντα κούλη θέλετε. Ξέρω, καταλαβαίνω τι θέλουμε τώρα. Θέλουμε τον Μητσοτάκη βενζινά να είναι πάνω στην Αντλία και εμείς να περνούμε το αυτοκίνητό μας και να του λέμε Κυριάκο, φουλάρε το. Και αν είναι και τίποτα βρώμικο το παρπλής, θα του πούμε ρε φίλε, καθάρισε το και λίγο και το πίσω μην ξεχάσεις. Αυτό παιδιά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εκτός και αν τον γουστάρουμε να τον κάνουμε Πούτιν, ας πούμε, ή να τον κάνουμε Μαδούρο. Και να του πούμε πήγαινε, κρατικοποίησέ τα δηληστήρια. Κρατικοποίησέ τα. Μετά δεν θα έχουμε πετρέλαιο, αλλά αυτό δεν είναι καμία σημασία. Εμείς θα είμαστε ευχαριστημένοι που θα είναι δικά μας, είναι του λαού. Είναι αυτά. Τέτοιες παπάρες δεν λένε ούτε οι. Δεν λέει ούτε ο, πώς τον λένε, ο Ανδουλάκης, ούτε ο Τσίπρας που είναι η σοβαρή της αντιπολιτεύσεως. Αλλά προσέξτε τώρα, θα σας βάλω ένα ηχητικό. Την αδυναμία να εκφράσει θέσεις η αντιπολίτευση, γιατί αν πας στην κανονικότητα δεν έχεις να πεις πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που κάνουμε στο Τάκης. Και αυτό σας ενοχλεί, το ξέρω. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ με λογική προσπαθώ να τα αντιμετωπίσω τα πράγματα. Ο κύριος που θα ακούσουμε ονομάζεται Άρης Στυλιανού. Είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πήγε χθες καλεσμένος στην εκπομπή του Σταμάτη Ζαχαρού. Απολαύστε.
1: Λέγανε όλοι οι αντιπολίτευση να μειωθεί ο ειδικός φόρος.
2: Συμφωνώ κάψιμα, μαζί σας. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Ή ο ΦΠΑ.
2: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Συμφωνώ μαζί σας. Ας πούμε να τον μειώσουμε στο μισό. Γενναίο είναι. Αυτό θα κοστίσει στον προϋπολογισμό και δεν διαφωνώ μαζί σας, προσοχή. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Θα κοστίσει αυτό στον προϋπολογισμό περίπου 1 με 1,5 δις. Εγώ συμφωνώ
1: σίγουρα,
2: να γίνει.
1: Σίγουρα πρέπει να το βρούμε από κάπου άλλο, εντάξει.
2: Από πού θα το βρούμε, αυτό θέλω να μου πει ένας πολιτικός.
1: Κοιτάξτε, δεν θα είναι ίσως ένα μόνιμο μέτρο.
2: Δεν είπα μόνιμο, αυτό που θα μας λείψει το 1,5, από πού θα το βρούμε.
1: Ναι, θα προσπαθήσουμε να. Καταρχάς, θα κάνουμε ελέγχους στην κερδοσκοπία και στα.
2: Εγώ δεν μίλησα για την κερδοσκοπία. Μιλάμε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Ναι, κοιτάξτε. Με τα
2: πού θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά.
1: Στην ενέργεια. Περιμένετε λίγο. Με την κερδοσκοπία που υπάρχει και τα καρτέλ που λειτουργούν στον τομέα.
2: Προσοχή,
1: στον
2: γιατί λέτε πράγματα που είναι μηνύσιμα.
1: Γιατί.
2: Γιατί αν δεν έχετε αποδείξεις. Δεν είστε ο πρώτος που μου λέει για καρτέλ. Αν δεν έχετε αποδείξει γι' αυτό, αυτά
1: υπάρχουν,
2: είναι.
1: Λειτουργούν σαν καρτέλ, λειτουργούν. Με συγχωρείτε.
2: Έχετε
1: τώρα
2: απόδειξη γι' αυτό.
1: Στην Ελλάδα.
2: Ότι στην δηλαδή Ελλάδα, ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης, τα δύο διηλυστήρια είναι καρτέλ.
1: Μιλάω για τις εταιρείες ενέργειας.
2: Ακούστε με λίγο τώρα, μου αλλάζετε τα goalpost συνέχεια. Σας ρώτησα για τη βενζίνη. Πού πήγαμε στην ενέργεια, στο ρεύμα τώρα. Μείναμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Εγώ είπα ότι πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη και να παταχθεί.
2: Όχι, είπατε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συμφώνησα μαζί σας.
1: Να το μειώσουμε.
2: Μα συμφωνώ. Θα μου πείτε πού να τα βρούμε τα λεφτά.
1: Ναι, πια ας πούμε φορολογώντας τα τεράστια υπερκέρδη που προκύπτουν ξαφνικά από τη συγκυρία ή από την. Ας πούμε οι τράπεζες έχουν πολλά δισεκατομμύρια κέρδη τα οποία τα μοιράζουν στους μετόχους τους. Ναι, με συγχωρείτε.
2: Έτσι συμβαίνει με τους μετόχους.
0: Λοιπόν, πάμε να ξαναπαίξουμε. Νίκο, είσαι στο τηλέφωνο. Νίκος Φιλιππίδης.
3: Εδώ είμαι.
0: Μπράβο, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, πάμε ξανά. Τι, μέσα σε όλη αυτή τη σύγχυση του κυρίου Άγη, του κυρίου Άρη Στυλιανού, λοιπόν, έχει διάφορα μέσα στο κεφάλι του. Πάει από εδώ, πάει από εκεί, νιώθει κανείς την τρικυμία. Αυτά που λέει όμως την φορολόγηση του υπερκέρδους, το έχει κάνει ήδη ο Μητσοτάκης. Παρακαλώ να το υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά στα ηχητικά που έβαλα νωρίτερα. Είμαστε 28 Φεβρουαρίου του 2023.
4: Ούτε από δανεικά, ούτε από φόρους τους πολλούς. Από έκτακτη φορολόγηση στα δύο διελιστήριά μας. Αυτό σημαίνει κοινωνική πολιτική, να παίρνεις από τους δύο και να δίνεις 8 εκατομμύρια. Γιατί έχω κουραστεί διάφορους προοδευτικούς της φακής, οι οποίοι μονίμως μας κάνουν κηρύγματα.
0: Αυτό το έχει κάνει. Και αν χρειαστεί, πρέπει να το ξανακάνει. Δεν λέω και εδώ καμία αντίρρηση από αυτού. Ναι.
5: Δύο χρονιές με ευρωπαϊκή έγκριση ως κοινή ευρωπαϊκή πολιτική και τόλμησε και το έκανε. Δηλαδή εφάρμοσε, δεν είναι υποχρεωτικό να το εφαρμόσει κάθε χώρα.
0: Ναι, και εκνεύρισε πλευρά Λάτσι και εκνεύρισε και την πλευρά Βαρδινογιάννη. Όπως λέγεται. Ναι, δεν ξέρω, δεν είμαι συνομιλητής.
5: Τα ονόματα των οποίων ο κύριος Στυλιανού, από ό,τι κατάλαβα, απέφυγε πλήρως.
0: Ναι, γιατί πρόσεξε, όταν σου έρχεται αριστερούλης στο παράθυρο, να τον αντιμετωπίσει εκεί στα παράθυρα που μαζευόμαστε όλοι και του πει: παιδί μου, πες μου ποιος ή ποιον το καρτέλ. Παθαίνει Κοκομπλόκο, το ονομαζόμενο Κοκομπλόκο. Πες το παιδί μου, πες το όνομα. Ήταν όπως τον λένε ο Ζαχαρός, τα λέει. Τα λέει. Εμείς εδώ, ας πούμε, έχουμε πει με προεξάρχοντα τον Μπάμπη 15 χρόνια πριν, μιλούσαμε για το μονοπόλιο των δηληστηρίων. Ότι έπρεπε να έχουμε και άλλο για να υπάρχει ανταγωνισμός. Το είπε με το όνομα τον Μπάμπη. Μπήκα και εγώ στη σειρά από πίσω. Τώρα βέβαια μου λένε ότι δεν πρέπει να το λες, διότι πήγαινε, κάνει και εσύ ένα δηληστήριο. Κάνει 5 δις. Βάλ τα λεφτά και φτιάξε να έχουμε ανταγωνισμό. Δεν είναι τόσο εύκολο, θέλω να πω. Άρα αυτά τα έχουμε μπεδώσει. Μισό λεπτό, γιατί μίλησε και ο αρχηγός θες. Να τον
5: αυτό
0: ακούσουμε.
5: Θέλω να σου πω.
0: Ναι, ναι, αυτό τώρα. Μισό λεπτό.
5: Γιατί περίπου τα ίδια λέει.
0: Πάμε στον αρχηγό. Πάμε στον ερχόμενο από το Σούνιο.
6: Ο υπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο από αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βραδύρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
0: Αν τον είχα απέναντί μου θα του έλεγα, βέβαια, πες μας πρόεδρε ποια είναι τα καρτέλ. Θα ήθελα να τον ακούσω, να τα κατονομάσει.
5: Είδες που τα καρτέλ του Στυλιανού δεν ήταν τυχαία. Ναι. Προφανώς ήξερε τι είχε γνώση. Τώρα, όλα όσα είπε έχουν χαρακτηριστικά, πώς θα λένε, αυθαίρετης ερμηνείας. Δηλαδή,
0: του Τσίπρα. Ό,τι λέει ο Τσίπρας.
5: Μείωση του ΦΠΑ, λέει, στα καύσιμα στο 13, όπως έκανε η Ισπανία. Η Ισπανία πρώτα απ' όλα από το 21 μείωσε για 3 μήνες την περασμένη άνοιξη στο 10% το ΦΠΑ. Όχι στο 10%, πιο κάτω. Ακόμα πιο ενισχυμένο το επιχείρημά του. Μόνο που έλαβε επιστολές από την Κομισιόν και προειδοποιήσεις για παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τους πρότεινα συγκεκριμένα άλλα μέτρα με αποτέλεσμα το απέσυρε. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία έχει ΦΠΑ τον κανονικό της συντελεστή, αυτό που εμάς είναι 24, σε αυτούς είναι 21. Τον κανονικό συντελεστή στα καύσιμα 21%. Το δεύτερο, σε σχέση με την μείωση του ειδικού φόρου.
0: Αυτό είναι η πρώτη παπάτζα. Μισό λεπτό. Αυτό το κάτω με την Ισπανία είναι πρώτη παπάτζα.
5: Ναι, κανονικό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ναι.
5: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, λέει. Ότι μπορεί να μειωθεί και αναφέρει το παράδειγμα πουθενά δεν λέει για αμόλυβδη, γιατί στην αμόλυβδη μπορεί να μειωθεί στο μισό, αν υπάρχουν και οι προϋποθέσεις οι δημοσιονομικές. Αλλά μόνο εκεί μπορεί, δεν το αναφέρει πουθενά την αμόλυβδη, αναφέρεται στο ντίζελ κίνησης, στο οποίο η απόσταση που υπάρχει, το έχουμε πει πολλές φορές, από το επιτρεπόμενο όριο είναι 9 λεπτά. 9 λεπτά. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί μόνο τόσο να το μειώσει τον συγκεκριμένο φόρο. Δηλαδή είναι, για παράδειγμα, το κατώτερο όριο είναι στα 33 και εμείς το έχουμε στα 41 αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση.
0: Στο ντίζελ. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που τον ορίζει, τον ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
5: Έχει ένα κατόφλι και μεταβάζει από εκεί και πάνω όσο εσύ κρίνεις. Η Ελλάδα το έχει στα 41 λεπτά αυτή τη στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι το κατώτερο μπορεί να πάει στα 33. Έχουμε 8 λεπτά. Δεν είναι το μισό το 33 του 41. Με τίποτα. Άρα έχουμε 2 στα 4.

0: είναι συγκεκριμένο. Το τέταρτο είναι η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Όχι μόνο λέει στα πρατήρια, προφανώς και στις εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών που είχε βάλει η κυβέρνηση μέχρι και πριν από μερικές εβδομάδες, αλλά και στα διυλιστήρια. Εδώ μιλάμε πρώτα απ' όλα για μια κατάσταση η οποία αρνείται την πραγματικότητα των αγορών. Έχει μια αγορά η οποία καλή, κακή, στρεβλή, προβληματική, να τη συζητήσουμε. Σίγουρα είναι, δεν διαμορφώνεται στην Ελλάδα αυτή η αγορά. Είναι μέρος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων να συμμετέχουμε σε μια αγορά διυλισμένου πετρελαίου. Και στην αγορά αυτή λέγεται στην Νοτιοανατολική Μεσογείου Mediterranean Platts. Έτσι λέγεται αυτό το πράγμα. Και έτσι
1: λέγεται. Η κυρία Τσαγκάρη τα εξηγούσε προχθές μία ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Τον φωνάξει, επιτέλους να τον φωνάξει και αυτόν και τον Ανδρουλάκη, η κυρία Τσαγκάρη, να τους κάνει μια επίσημη ενημέρωση πώς δουλεύει το πράγμα. Και μετά ας πάει λένε τις παπάρες.
0: Ήταν πρωθυπουργός της χώρας 4 χρόνια, τα γνωρίζει.
1: Τι γνωρίζει. Έλα, πάμε παρακάτω. Έλα, τώρα,
0: δεν μπορεί να μην τα γνωρίζει.
1: Νίκο,
0: δεν μπορεί να μην έχει έναν άνθρωπο να τα επιθυμεί.
1: Νίκο, άστο τώρα, πάμε παρακάτω.
0: 4 στα 4 τεσπαθά. Αυτές οι 4 προϋποθέσεις ορίζουν μια τιμή για τον ίδιο, ότι το πετρέλαιο θέρμας δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο. Δεν δικαιολογείται. Και το κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο.
1: Ναι. Νίκο μου, να σου πω την αλήθεια. Θα σε απομαγνητοφωνήσω, ώστε όταν κατεβαίνω το πρωί στα παράθυρα για να απαντώ να έχω αυτά τα στοιχεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το μάθημα που μας έκανες πρωί-πρωί. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Καταλαβαίνεις ότι δεν αστείευομαι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Ναι,
0: το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Η ιστορία καρτέλ. Ναι. Πάμε να συζητήσουμε. Λοιπόν, έχουν αποφανθεί λοιπόν ότι υπάρχει καρτέλ. Okay. Αυτό δεν καταλαβαίνει.
1: Λένε συνέχεια, λένε καρτέλ. Καρτέλ εκεί, καρτέλ από εδώ, καρτέλ από εκεί.
0: Ναι. Ζητώ συγγνώμη, αλλά θα πρέπει η δικαιοσύνη να τους καλέσει να εξηγήσουν και να δώσουν τα στοιχεία αν υπάρχει καρτέλ. Αν υπάρχει καρτέλ, είμαστε μαζί τους να το διαπιστώσουν.
1: Θα πούνε τη δικαιοσύνη ότι ποινικοποιείται η πολιτική ζωή, θα πούνε μετά. Θα πούνε ένα όρια, ο Άριος Πάγος τους έβαλε ο Κούλης και πώς το λένε, και πολιτικοποιούν την πολιτική ζωή.
0: Καταγγέλουν ένα έγκλημα. Το καρτέλ είναι έγκλημα. Σημαίνει ότι έχουν συνεννοηθεί κάποιοι άνθρωποι και έχουν ορίσει κάποιες τιμές τις οποίες τις παίρνουν από τη δική μας τσέπη. Αν μου παίρνουν εμένα από τη δική μου τσέπη, θα πρέπει αυτό να μας το διερευνήσουν. Συγγνώμη, αν τη βγάλουμε όλη την προεκλογική περίοδο να συζητάμε αορίστως περί καρτέλ, τα οποία μπορεί και να υπάρχουν. Εγώ γιατί να βγω και να πω ότι ναι, δεν υπάρχουν καρτέλ. Ας το διερευνήσουμε. Εδώ υπάρχει πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος λέει ανοιχτά ότι θα συγκρουστώ με τα καρτέλ. Θεωρεί ότι υπάρχουν καρτέλ με τα οποία θα συγκρουστεί κιόλας. Δεν μπορεί να είναι μια πολιτική συζήτηση. Σωστά το είπε ο Ζαχαρός. Αυτό που λέτε, πώς το είπε ο Στυλιανού πολύ ωραία, ναι, είναι μηνύσιμο.
1: Μηνύσιμο,
0: είναι μηνύσιμο. Μα καταγγελεί έγκλημα. Δεν το συζητάμε. Είναι οικονομικό έγκλημα το να λειτουργήσει ως καρτέλ.
1: Ναι, ούτε τα δύο διυλιστήρια θα κινηθούν εναντίον των Πασόκων και των Ελασιτών του Τσίπρα που μιλούν για τα καρτέλ, και έτσι διονύζεται η παπάντζα στην κοινωνία και η κοινωνία μπολιάζεται όχι για το αν θα πρέπει να έχει καλή ή κακή γνώμη για το Μητσοτάκη, ούτε καν με αφορά αυτό, αλλά αυτό είναι που προσπαθώ να πω και τρελαίνομαι, ότι εθίζεται να λέει γνώμη πάνω στο ψέμα. Αυτό είναι όλη η ιστορία τώρα. Σου έρχεται το άλλο στο παράθυρο, τον έχεις από δίπλα και λέει ψέματα, παιδί μου. Είτε γιατί δεν ξέρει, είτε γιατί θέλει να το κάνει συνειδητά. Πάντως η συζήτηση γίνεται πάνω σε ένα στρεβλό δεδομένο. Αυτό είναι το
0: να
1: πρόβλημα.
0: Να συζητήσουμε και τ' άλλο. Επειδή έχουν γεμίσει τα παράθυρα πραγματικά με ανθρώπους που λένε ότι δεν απαγορεύεται να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Συμφωνώ απόλυτα μαζί τους. Δεν απαγορεύεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτό είναι το ένα σκαλί, η μία προϋπόθεση. Η δεύτερη προϋπόθεση που υπάρχει είναι αυτή η δυνατότητα να ξοδεύουμε, που είναι ευρωπαϊκός νόμος, η οροφή δαπανών, την οποία όλες οι χώρες τη φτάνουν και εμείς έχουμε από τις ψηλότερες στην Ευρώπη, το 3,6. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη το έχει φτάσει, είναι 3,6. Αν είχε χαλάσει λιγότερα, θα λέγαμε μα καλά, δεν έχει φτάσει σε αυτή την οικονομική κρίση, την κρίση ακρίβειας, να δώσεις λεφτά στον κόσμο. Το έχει φτάσει. Για να μπορέσει να ξοδέψει παραπάνω, θα πρέπει να αυξηθεί αυτή η οροφή δαπανών. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή έγκριση.
1: Ωραία, εξήγησε γιατί,
0: όπως
1: λέει, και με αυτό κλείνουμε για σήμερα τουλάχιστον, λέει ο Θοδωρής Κωνσταντινόπουλος εδώ στην πλατφόρμα 1003, η Τουρκία σήμερα που μιλάμε έχει τον ντίζελ στο 1,71, εμείς 2,20. Μπορείς να μας πεις γιατί?
0: Πρώτα απ' όλα γιατί είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι φόροι είναι φιλοπεριβαλλοντικοί, οι συγκεκριμένοι φόροι στα καύσιμα. Γι' αυτό και μιλάμε για κατόφλι φόρων. Γιατί λέμε για κατόφλι ειδικών φόρων κατανάλωσης?

0: Γιατί είναι στο ανώτερο συντελεστή ο ΦΠΑ? Γιατί η ευρωπαϊκή πολιτική έχει κρίνει ότι προκαλείται πρόβλημα με τα συγκεκριμένα καύσιμα, δηλαδή τα προϊόντα πετρελαίου και το φυσικό αέριο, και τα φορολογεί παραπάνω προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση. Και από εκεί και πέρα κάθε χώρα, ανάλογα με τη φιλοπεριβαλλοντική της ευαισθησία ή τις ανάγκες ταμιακές, βάζει παραπάνω φόρους. Στην Τουρκία δεν λειτουργούν έτσι ακριβώς, όπως και σε όλες τις τρίτες χώρες. Στον τρίτο κόσμο δεν υπάρχουν καθόλου φόροι τη φιλοπεριβαλλοντική. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά στην Ευρώπη, τη ΣΥΚ, εδώ που ζούμε κτλ., μας ενδιαφέρει το περιβάλλον. Τι να κάνουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα στην Ελλάδα μας. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να πεντικήσει στην Κωνσταντινούπολη, είναι και δίπλα, να πηγαίνει, έρχεται και θα ζει και ωραία. Λοιπόν, θα είναι και στο πάνω στο Βόσπορο, σούπερ. Για μένα, ας πούμε, που την αναπολώ την πόλη, εκεί τον τόπο που γεννήθηκα δηλαδή, θα είναι ωραία. Πάμε παρέα, Θοδωρή μου. Λοιπόν, Νίκο, έρχεσαι και εσύ,
2: ωραία.
1: Πολύ ωραία. Τώρα, θέλουν να αναρτήσω κάπου αυτά που μας είπες, προκειμένου να τα ξέρουν και οι ίδιοι εδώ οι φίλοι της παρέας. Θα το φροντίσω και αυτό, αγαπητή μου Ελίνα. Ελένη. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε αύριο. Καλά, να είσαι καλά. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Λιγκερίδη, τον κύριο Θανάση Λιγκερίδη. Σήμερα θα μιλούσε ο κύριος Λιγκερίδης. Λυπάμαι, δεν το έπρεπε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τον Νίκο Φιλιππίδη, για να μπορούν να εξηγηθούν μερικά πράγματα, να μπορούμε να συζητούμε πάνω σε δεδομένα αλήθειας. Και ο καθένας μετά να πει τη γνώμη του. Του αρέσει, δεν του αρέσει, μια άλλη ιστορία. Αλλά μην οικοδομούμε πολιτική άποψη πάνω στο ψέμα. Αυτό είναι το άτιμο. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό, δηλαδή πάνω στην μπαμπάτζα. Παρακαλώ, διάλειμμα εδώ.
3: Εδώ είναι το μάστερ υπνοδωμάτιο, το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
4: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται

0: και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω των Ρόντο Χεμόντρια. Η ώρα είναι 9.
5: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερ.
4: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Bella FM.
9: Στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
10: Time out για θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
14: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
15: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
17: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
18: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
17: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
18: Φυσικά, BioClima.
19: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
20: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: 98,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισούς, τα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό προς τα αεροδρόμια από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Κίμης και στις 34ου συντάγματος πεζικού στον Πειραιά. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, έστω ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ανάγκη διατήρησης της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, συνδέοντας την επιδίωξη μιας τρίτης θητείας με τη συνέχιση της ίδιας κατεύθυνσης. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες οποίες αρχίζουν σήμερα αλλά και στις διμερείς συναντήσεις και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των ηγετών. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση αλλά και η κατηδία συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο, από τον οποίο έχει ζητήσει να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Χωριστές διμερές συναντήσεις με τους ομολόγους του της Κολομβίας, του Ιράν, του Μπαχρέιν, του Πακιστάν και της Δομινικανής Δημοκρατίας θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κ. Τσίπρας κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ενημέρωσης ιδιοκτητών οχημάτων που εμφανίζουν εκκρεμότητες στα τέλη κυκλοφορίας του 2021, προκειμένου να διορθωθούν όπου απαιτείται τα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων και να ολοκληρωθεί η βεβαίωση των οφειλών και των προβλεπόμενων προστίμων στους παραβάτες. Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΔΕ, από τις 14 έως 30 Σεπτεμβρίου, η αρμόδια διεύθυνση ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων αποστέλει ηλεκτρονικά μηνύματα στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζουν οφειλές από τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Σκοπός διαδικασίας είναι να διορθωθεί από τους ιδιοκτήτες η εικόνα του οχήματός τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων μέχρι 30 Οκτωβρίου, εφόσον αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής των τελών. 15 αρχαιότητες επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ, οι οποίες είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την χώρα. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην εισαγγελία του Μανχάταν. Με τον νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179, αναδεικνύοντας την σταθερή συνεργασία των δύο κρατών και για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, η νέα 24-ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησής του. Το Trump TV ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Σφοδρή επίδεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση εξαπέλυσε τον Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την αγωγή που κατέθεσαν CNN, Politico και MC Now για την πρόσβαση δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε τα τρία δίκτυα ότι διαδίδουν fake news και δημοσιεύουν, όπως υποστηρίζει, αρνητικές και δυσφημιστικές πληροφορίες σε βάρος του.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Ιδιαιτέρως αυξημένη η κίνηση στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου σήμερα λόγω και της πιθανής επερχόμενης βροχής. Ακινητοποιημένα σχεδόν είναι τα αυτοκίνητα στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη γέφυρα Λυκόβρησης ανατμήματα. Ομοίως, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς την Αττική Οδό ανατμήματα. Η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της προς τον κόμβο Κηφισίας με τις συνήθεις καθυστερήσεις, όχι μεγαλύτερες προς το παρόν ευτυχώς. Η κάθοδος όμως της Μεσογείων έχει μεγάλη καθυστέρηση κυρίως κατά μήκος του Χολαργού. Κατεβαίνοντας τώρα την Κατεχάκη Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία θα χρειαστείτε το διπλάσιο χρόνο από αυτό που ήθιστε να χρειάζεστε λόγω τροχαίου συμβάντος. Ο άξονας Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου παραμένει δύσκολος. Η Πειραιός από την Αθήνα και την Ομόνια προς την Ιερά Οδό με σημαντική καθυστέρηση, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή τουλάχιστον βελτιώνεται σταδιακά ο Πειραιάς και το δεξιόστροφο του λιμανίου του Πειραιά έχει ακόμα κίνηση, αλλά βελτιώνεται σταδιακά, όπως και η 37ου Συντάγματος Πεζικού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 22 Σεπτεμβρίου και όλοι μαζί υποδεχόμαστε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
8: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα.
7: Καλό φθινόπωρο, κυρία Μπακογιάννη.
8: Βεβαίως, καλό φθινόπωρο. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να παραδεχθώ τελείως και το καλοκαίρι τελείως, αλλά τέλος πάντων.
7: Σιγά-σιγά, θα σβήνει, λόγω Κρήτη. Σωστά.
8: Στην Κρήτη έχουμε διαφορετικό καιρό. Ναι.
7: Και έχετε Χριστούγεννα καλοκαίρι. Περίπου. Περίπου. Λοιπόν, και είμαστε στα βαθιά τώρα, με τρεις πολέμους γύρω μας, με το θέμα των καυσίμων και...
8: Είμαστε στα πολύ βαθιά.
7: Στα δύσκολα, είμαστε... με την ακρίβεια κτλ. Ορίστε παρακαλώ.
8: Πάρα πολύ δύσκολα και πρέπει να σας πω ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι εδώ στην Ελλάδα συμπεριφέρονται τα κόμματα σαν να μην έχουν καταλάβει που βρισκόμαστε, σαν να είναι σε ένα δικό τους πλανήτη, εκτός πραγματικότητας, διότι υπάρχει μια πραγματικότητα γύρω μας εξαιρετικά ανησυχητική. Δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, αυτό που συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία, ότι μια ομάδα μικρή ανταρτών έχει καταφέρει να έχει την τεχνολογία να τα βάζει ευθέως με τη Σαουδική Αραβία, που σε σχέση με αυτούς είναι ένας κολοσσός, και στρατιωτικός και οικονομικός κολοσσός,
7: να παίρνει από την τεχνητή νοημοσύνη πληροφορίες και να φτιάχνει πυράβλους,
8: να έχει τη βοήθεια του Ιράν βεβαίως. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου τα δύο στενά από τα οποία περνάει το, με η μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου και φυσικού αερίου, είναι κλειστά. Αυτό δεν το συνειδητοποιεί ο κόσμος. Και έχουμε ταυτόχρονα ένα πόλεμο στην Ουκρανία, Ουκρανία-Ρωσία, η οποία εκτός από τα εκατέρωθεν χτυπήματα χτυπάνε τα πλοία μεταφοράς σιτηρών. Άρα αυτά τα πλοία μεταφοράς σιτηρών
7: και τα δηληστήρια, όπως συνέβη χθες το βράδυ πάλι,
8: αλλά είτε είναι ουκρανικά σιτηρά που έχει μειωθεί η παραγωγή κατά 50%, είτε είναι ρώσικα σιτηρά, όταν χτυπιούνται φτάνουν σε τιμές αστρονομικές. Για να μεταφέρει σήμερα με ένα πλοίο σιτηρά από την Ουκρανία στην Αίγυπτο κοστίζει 20 φορές παραπάνω από ό,τι κόστιζε. Σε τι τιμή λοιπόν θα φτάσει το στάρι? Σε τι τιμή θα φτάσουν τα φάρμακα, τα φυτοφάρμακα και ούτω καθεξής? Είμαστε λοιπόν σε μια παγκόσμια αναστάτωση, η οποία χτυπάει βεβαίως αλίπητα τις κοινωνίες. Χτυπάει πρώτα τις κοινωνίες της Αφρικής κατά τρόπο βάρβαρο. Δηλαδή εκεί υπάρχει, θα υπάρξει λοιμός, στην κυριολεξία λοιμός. Άρα αυξημένη μετανάστευση, και χτυπάει βεβαίως και το σύνολο της Ευρώπης και της Αμερικής. Ήμουν στην Αμερική, κύριε Πορτοσάλτε, και δεν το πιστεύετε. Εγώ τουλάχιστον δεν το πίστευα στα μάτια μου. Έβλεπα το πρωί, λόγω jet lag, ξυπνάς 5 το πρωί και τι κάνεις, ανοίγεις τηλεόραση και τα λοιπά, και χαζεύεις τι παίζουνε. Οι εκπομπές στην Αμερική της μαγειρικής είναι πώς θα μαγειρέψεις με 10 δολάρια για 4 άτομα.
7: Να κατεβάσει το κόστος.
8: Για να κατεβάσει το κόστος, γιατί το κόστος έχει φτάσει.
7: Τη ζωή, το κόστος ζωής που λέμε.
8: Το κόστος ζωής.
7: Της καθημερινής διαβίωσης.
8: Εμείς στην Ελλάδα λέμε για τα γαλόνια. Πόσο κάνει το γαλόνι? Το γαλόνι πήγε στο Θεό. Αλλά εκτός από το γαλόνι, το σούπερ μάρκετ στην Αμερική έχει κάτι τιμές οι οποίες πλέον για τον μέσο Αμερικάνο, όχι για τον Αμερικάνο ο οποίος έχει με οικονομικό πρόβλημα, έχει αρχίσει και γίνεται δυσβάσταχτο. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά γίνονται τώρα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και εκεί πρέπει να πω ότι όσοι από εμάς ασχολούνται με το θέμα αυτό έχουμε κάποιες ελπίδες. Έχουμε κάποιες ελπίδες η συνάντηση Τραμπ-Τσι να έχει αποτέλεσμα, διότι οι Κινέζοι είναι σοβαροί άνθρωποι. Οι Κινέζοι δεν παίζουν, είναι σοβαροί άνθρωποι. Το Ιράν έχει ζητήσει.
7: Μπορεί όσοι να επηρεάσει τον Πούτιν να κλείσει αυτός ο πόλεμος, γιατί από ό,τι βλέπω ο Ζελένσκι είναι σε μια διάθεση. Πια ελάτε να τα βρούμε, δηλαδή ότι πρέπει να τελειώνει.
8: Ο Πούτιν είναι κυρίως σε μια διάθεση.
7: Α, και ο Πούτιν
8: να προσπαθήσει. Μάλιστα. Διότι πλέον τα χτυπήματα μέσα στη Ρωσία, εάν μέχρι τώρα η Μόσχα δεν καταλάβαινε τίποτα και σου λέει μακριά από μένα ο πόλεμος και τα λοιπά, και τι μας νοιάζει, και εμείς ούτως ή άλλως αυτοί που σκοτώνονται
7: είναι, μια επιχείρηση.
8: Είναι η φτωχή της Σιβηρίας και τα λοιπά και δεν μας ενδιαφέρει, τώρα πλέον τα χτυπήματα είναι στη Μόσχα. Άρα αρχίζει ο κόσμος, πέραν του ότι αρχίζει η Μόσχα να έχει τεράστιο πρόβλημα πετρελαίου, βλέπετε ουρές
7: στα πρατήρια.
8: Λοιπόν, όλα αυτά τέλος πάντων μαζί, επειδή εγώ είμαι ένας φύση αισιόδοξος άνθρωπος, έχω την ελπίδα ότι θα επικρατήσει η λογική. Και η λογική πλέον είναι απολύτως απαραίτητη. Δηλαδή οι χώρες του κόλπου θα απαιτήσουν από τον Τραμπ να υπάρξει μια λύση. Οι Κινέζοι και γενικώς δεν θα υπάρξει Ευρωπαίος, τον οποίο να δει, είδα τώρα ότι είδε το Μακρό. Δεν υπάρχει Ευρωπαίος ο οποίος να μην του πει αυτό. Διότι όλες οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στα όρια τους. Και σου λέει, δεν μπορώ να ηρεμήσω τον κόσμο, ο οποίος κόσμος κάθεται στη βενζίνη. Και σου λέει, τι με νοιάζει εμένα ρε τώρα αυτά που λες. Εγώ έχω λεφτά να πληρώσω τη βενζίνη. Και άντε τώρα να ξεκινήσεις να εξηγείς.
7: Το ίδιο λένε ή στην Ανατολική Γερμανία,
8: στο
7: ανατολικά της χώρας, ενώ μην παρεξηγηθώ, για το ότι κλείνουν τα εργοστάσια Volkswagen και λοιπά και σου λένε.
8: Οι Γερμανοί έχουν πρόσθετα προβλήματα πάρα πολύ μεγάλα. Οι Γερμανοί απέτυχαν να ισορροπήσουν την Ανατολική με τη Δυτική Γερμανία παρά τα δισεκατομμύρια που πέσανε στην Ανατολική.
7: Αλλά τα σκάλευαν εμάς για μεταρρυθμίσεις όμως.
8: Τα σκάλευαν εμάς για
7: εποχή, αλλά βλέπω ότι δεν τολμούν οι ίδιοι.
8: Αλλά
7: όμως
8: τώρα η έλλειψη, εγώ το έλεγα χρόνια και τσακωνόμουν ακόμα και με τον πατέρα μου γι' αυτό, ο Σόιμπλε από τη μεγάλη του αγωνία μην τυχόν και επιστρέψει ο πληθωρισμός στη Γερμανία, είχε κόψει τις δημόσιες δαπάνες και μείναν οι Γερμανοί πίσω σε όλα. Όταν λέμε όμως σε όλα, σε όλα, σε υποδομές, σε δρόμους, σε αεροδρόμια.
7: Και μόλις κόπηκε και η φθηνή ενέργεια από τον Πούτιν.
8: Και μόλις κόπηκε η φθηνή ενέργεια από τον Πούτιν, βρεθήκανε παντελώς απροετοίμαστοι και σήμερα παρουσιάζουν την Ελλάδα ως παράδειγμα προς μίμηση. Τώρα είμαστε παράδειγμα προς μίμηση. Κάποτε ο ταξιτζής μας ρωτούσε, έχεις λεφτά να με πληρώσεις.
7: Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το σκηνικό λοιπόν έχουμε τώρα κάποιες δυνάμεις, μάλλον έχουμε ένα 60% της κοινωνίας το οποίο δεν θέλει άλλο Μητσοτάκη. Βάζω τις μετρήσεις. Όμως αυτό το 60 είναι διάσπαρτο, δεν είναι ενωμένες πολιτικές δυνάμεις. Και υπάρχει ένα 25% του κοινού, βάζω την πιο χαμηλή μέτρηση ενός επίπεδο πρόθεσης ψήφου που λέει να συνεχίσουμε το Μητσοτάκη. Σε αυτό το 60% θα βρούμε τους σοβαρούς και τους λιγότερο σοβαρούς. Αξιολογήστε λίγο με αυτή την αντιπολίτευση που τώρα άκουγα προηγουμένως πριν έρθετε ο συνάδελφός μου Νίκος Φιλιππίδης και το συστήνω στους κυρίους και τις κυρίες που δεν μας παρακολούθησαν προηγουμένως να ακούσετε το κομμάτι από 8.30 έως 9, διότι αποδόμησε ο Νίκος Φιλιππίδης με επιχειρήματα όμως, όχι απλώς ως διαφορετική γνώμη, την ακρίβεια, για να το θέσω έτσι, των δεδομένων που χρησιμοποίησε ο κύριος Τσίπρας σε ένα μήνυμα μέσω TikTok για να πει τις προτάσεις του ως προς την τιμή των καυσίμων. Ο Νίκος Φιλιππίδης είπε ότι και τα τέσσερα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιεί ως βατήρας ο Αλέξης Τσίπρας για να οικοδομήσει την γνώμη του είναι όλα ψευδή ως δεδομένα.
8: Εγώ έβλεπα χθες και δηλώσεις.
7: Πώς γίνεται η κουβέντα τώρα, πώς μπορεί να συγκλίνουν το ρόλο μαζί, ας πούμε, και να βοηθηθεί η κοινή γνώμη.
8: Μπορούμε
7: δηλαδή
8: να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα. Ότι η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι όλες οι χώρες πρέπει να τηρούν κανόνες. Μέσα σε αυτούς τους κανόνες είναι οι δαπάνες. Πόσες δαπάνες μπορείς να κάνεις. Υπάρχει δηλαδή ένα όριο δαπανών από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις χώρες. Μέσα λοιπόν σε αυτό το όριο η κυβέρνηση αποφάσισε στη Θεσσαλονίκη να δώσει τα 400 ευρώ συνταξίουχους, να δώσει για τους πολύτεκνους, να δώσει για τους αγρότες και ούτω καθεξής, και έδωσε το όριο των δαπανών κρατώντας και μία ρεζέρβα των 200 εκατομμυρίων για ακριβώς μία έκτακτη κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση. Τι λέει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Εάν μου επιτρέψουν να ξεπεράσω αυτό το όριο δαπανών, δηλαδή αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπεράσει το όριο δαπανών, τότε εγώ μπορώ να μειώσω το φόρο. Τι λέει η αντιπολίτευση?
7: Και ειδικότερα στο πετρέλαιο θέρμανσης,
8: στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης και τα λοιπά. Να μειώσω βρε παιδί μου. Αυτό όμως έχει κόστος, διότι από αυτό το φόρο εμείς εισπράττουμε, το κράτος δηλαδή, εισπράττει 4 δισεκατομμύρια. Άρα όταν θα το κόψω θα εισπράξω πες 1 δισεκατομμύριο λιγότερο. Αυτό το 1 δισεκατομμύριο λοιπόν πρέπει να προσθεθεί στις δαπάνες τις οποίες κάνουμε, διότι αν δεν προσθεθεί στις δαπάνες αυτές πρέπει να κόψω 1 δισεκατομμύριο από αυτά
7: αλλού
8: τα οποία έχω πει ότι θα δώσω στους συνταξιούχους και τα λοιπά, στους αγρότες και τα λοιπά. Αυτή την απλή αλήθεια αρνούνται να δουν στην αντιπολίτευση. Και έτσι έβλεπα χθες μια βαθιστόχαστη δήλωση μιας συναδέλφου καθόλου ασυμπαθούς του Πασόκ, η οποία έλεγε, λέει, ψέματα ο Μητσοτάκης, μπορεί να τα κόψει. Ναι, μπορεί. μπορεί πραγματικά να κόψει το φόρο, κόβοντας όμως ταυτόχρονα και όλα τα υπόλοιπα για να μην ξεπεράσει το όριο δαπανών.
7: Και όταν ερωτώνται όμως πού θα τα βρείτε, πού θα τα βρουν, λέει, φεύγουν και λέει πάμε στην ενέργεια. Από την ενέργεια φεύγουν, όταν στριμωχνούν στην ενέργεια λέει πάμε παρακάτω. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν αυτά που έχουν, που φτάζουν. Αυτό λέω, αυτό προσπαθώ.
8: Εγώ θα σας πω μια κουβέντα την οποία μου είπε ένας φίλος μου Χανιώτης σε ένα χωριό. Καθόταν γέρος άνθρωπος, μεγάλος, και μου λέει, μωρή τώρα, από τη τσέπη του τα δίνει ο Μητσοτάκης. Αν μπορούσε να τα δώσει, δεν θα τα δίνει για να κερδίσει τις εκλογές? Και αυτή είναι η απλή αλήθεια, κύριε Πρωτοσάλτη. Υπάρχει κυβέρνηση σήμερα στην Ευρώπη η οποία να μην θέλει να δώσει εάν μπορεί? Δηλαδή υπάρχει πραγματικά κυβέρνηση η οποία θα καθόταν επάνω σε δυνατότητες και θα έλεγε όχι, δεν τις χρησιμοποιώ γιατί είμαι κακός άνθρωπος και θέλω να ταλαιπωρήσω τους Έλληνες? Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε όλοι δεσμευμένοι. Τώρα, λέει ο Κυριάκος ο Πιερακάκης, και ορθώς, εγώ πιστεύω ότι στο επόμενο Συμβούλιο Κορφής, δηλαδή το 12 Οκτωβρίου που γίνεται, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πάρουν αποφάσεις γενναίες. Και αλίμονό τους αν δεν τις πάρουν, θα προσθέσω εγώ τώρα προσωπική άποψη, οφείλουν να πάρουν. Γιατί? Γιατί η Ευρώπη είναι μια μεγάλη δύναμη, είναι μια μεγάλη οικονομική δύναμη, παρακαλούν να τη δανείσουν, διότι σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, αγορές ομολόγων κτλ. Είναι μια
7: που είναι άλλη μια πηγή, δεν το σχολιάσαμε, ναι, το αφήνουμε παρά για άλλο πεδίο, για άλλη φορά.
8: Άκουσα και έναν άλλο βαθιστόχαστο αναλυτή, ναι, που λέει, και τι μας νοιάζει αν μας αναβαθμίσανε και τι έγινε, θα φάμε αναβάθμιση? Όχι βεβαίως, δεν θα φάμε αναβάθμιση, αλλά η αναβάθμιση δείχνει τη σταθερότητα της οικονομίας, ρίχνει το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις και σε τελική ανάλυση για τις τράπεζες, για τους ανθρώπους. Αλλά τέλος πάντων, να γυρίσω. Η Ευρώπη λοιπόν τώρα πρέπει να πάρει μεγάλες αποφάσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να μην αντιμετωπίσει το ενεργειακό κόστος. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι ή θα αποφασίσει ότι θα δώσει τα αποθέματα, θα ανοίξει δηλαδή τα αποθέματα, διότι τα αποθέματα υπάρχουν για ώρες κρίσης. Αν αυτή δεν είναι κρίση, τότε τι είναι? Ή θα αποφασίσει ότι θα αυξήσει το όριο δαπανών, θα επιτρέψει στις χώρες να δώσουν,
7: να ξοδέψουν,
8: να ξοδέψουν και
7: υπέρ
8: να μπορέσουν,
7: των πολιτών, θα ξέρω, υπέρ της κοινωνίας,
8: υπέρ δηλαδή των πολιτών, για να ανακουφίσει την κατάσταση. Αν υπάρχει τρίτη λύση, εντάξει, εγώ ίσως να μην την ξέρω, να την ξέρουν αυτοί. Πάντως,
7: η κρατικοποίηση των δηληστηρίων, κυρία Παπαγιάννη.
8: Μα δεν υπάρχει κρατικοποίηση.
7: Όχι, όχι, καταλάβατε, δεν το ξέρω, το λέω
8: γιατί
7: το καθ' υπερβολή.
8: Εμείς γιατί είμαστε τυχεροί.
7: Και δεν καταστρεφόμαστε όλοι μαζί.
8: Είμαστε τυχεροί, κύριε Πρωτοσάλτε. Είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε δηληστήρια. Οι άλλες χώρες που δεν έχουν δηληστήρια αντιμετωπίζουν και πρόβλημα επάρκειας. Εμείς έχουμε δηληστήρια και έχουμε δύο δηληστήρια τα οποία εξάγουν. Τα οποία είναι δηλαδή θετικά για τη δική μας οικονομία. Και τα δικά μας δηληστήρια, δόξα τω Θεώ, είναι δηληστήρια τα οποία δουλεύουν εξαιρετικά.
7: Και όπως μας λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, 80% της οικογένειας Βαρδινογιάννη και 50% το Hellenic Energy. Δηλαδή εξάγουν.
8: Εξάγουν. Ναι. Μα εξάγουν. Ναι. Δηλαδή εδώ παλεύουμε να κάνουμε μια εξαγωγική οικονομία, μια οικονομία που να παράγει σωστά και να μπορεί να εξάγει. Και εμείς τώρα ερχόμαστε, αλλά αυτές είναι οι εύκολες λύσεις σε σύνθετα προβλήματα. Λες στον κόσμο, ρίξε το φόρο, ρίξε το φόρο. Ο άλλος σου λέει στο βενζινάδικο, ρίξε το φόρο, παιδάκι μου, για να μπορέσουμε να κάνουμε. Δεν μπορεί να έχει την πλήρη εικόνα τι σημαίνει ρίξε το φόρο σε τελική ανάλυση. Τα κόμματα όμως θα είχαν υποχρέωση να το ξέρουν. Και τα κόμματα θα είχαν υποχρέωση να πούν την αλήθεια.
7: Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις, τίτλους, ενώ για το πρώτο σκέλος της συζήτησής μας. Στις σκουριές, κυρίες και κύριοι, στη Χαλκιδική, ένα σύγχρονο ψηφιακό και αυτοματοποιημένο μεταλλείο αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Προηγμένα συστήματα ελέγχου, αυτοματισμοί, τηλεχειρισμός ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ασφάλεια, περιορίζοντας την ανθρώπινη παρουσία σε απαιτητικά σημεία. Οι σκουριές δείχνουν στην πράξη πώς η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση διαμορφώνουν το μεταλλείο του αύριο. Διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων, συνεχίζουμε με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλημέρα σας.
9: Στο μεταλλείο. Ιωαλίου Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
15: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
16: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
17: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
3: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
18: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
3: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φυλής προς τον Κόμβο Κίμης και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος του Ελληνικού προς το ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση Endeavor Greece. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον στο μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερη επιτόκια από τις ΗΠΑ. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες της οποίας αρχίζουν σήμερα. Χωριστές διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του Ιράν, Μπασάρ Αχτσί, της Κολομβίας, του Μπαχρέιν, του Πακιστάν και της Δομινικανής Δημοκρατίας θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε σήμερα μέσω του Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλείδου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
4: Επειδή ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι γεμάτος αυτοκίνητα, εάν κυκλοφορείτε, πηγαίνετε μέσω της Βασιλής Αμαλίας. Είναι σχεδόν άδεια αυτή η στιγμή. Δεν έχει μποτιλιάρισμα, αυτό εννοώ. Αντί να κατεβείτε την Κηφισού που από τη μεταμόρφωση προς τα ΚΤΕΛ έχει πολλά προβλήματα, κατεβείτε αν μπορείτε και αν θέλετε τη λεωφόρο Δημοκρατίας από τις Αχαρνές προς τους Αγίους Αναργύρους. Αντί να ανεβείτε την Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα Αχαρνών που είναι γεμάτη, χρησιμοποιήστε την Αχαρνών ή την Πατησίων και θα αποφύγετε το μεγαλύτερο μέρος του μποτιλιαρίσματος. Και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο έχει πολλή κίνηση βεβαίως και η Παραλιακή προς τον Πειραιά από τον Άγιο Κοσμά πηγαίνοντας προς το Παλαιό Φάληρο.
5: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
8: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας αναγγέλλω ότι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη βρίσκεται στο ραδιοθάλαμο για όλους εσάς που μπαίνετε τώρα ενώ στην παρέα μας. Λοιπόν, κυρία Μπακογιάννη, θα ήθελα να σταθούμε λίγο τώρα σε εσάς, στην κυβέρνηση και θα ξαναπάμε στην αντιπολίτευση, διότι χθες συνέβη κάτι βαρύ ως συμπεριφορά ανθρώπινη πρώτα απ' όλα ενός προς τον άλλον.
10: Απαράδεκτη.
3: Με τον κύριο Φαραντούρη, αλλά το αφήνω για λίγο στην άκρη. Τι είναι αυτό που θα έκανε την κυβέρνηση να την δει με πιο ενθουσιασμό η κοινή γνώμη? Έχει ένα, ας πούμε, αυτό το πέριξ του 30%, μια εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος όπως δίνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες. βεβαίως είναι σε διπλάσια ποσοστό από τους αντιπάλους, αλλά σαν να λείπει ο ενθουσιασμός. Λογικό, διανύουμε τον ένα το μήνα του 7ου έτους. Πολύ λογικό. Αλλά τι νομίζετε ότι πρέπει να, πού να δώσει βάρος ο Πρωθυπουργός, έτσι ώστε να επιστρέψει, να τον ξαναδεί πάλι με άλλο μάτι η κοινωνία? Τι λέτε?
10: Κοιτάξτε, για να πούμε την αλήθεια, μετά από 8 χρόνια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν κουράσει. Σου λέει, παιδί μου, και αν δεν είναι ο ίδιος υπουργός 8 χρόνια θα πάει τίποτα η Ελλάδα? Είναι ένα από τα επιχειρήματα τα οποία τα ακούς όταν βγαίνεις στα καφενεία. Από την άλλη μεριά υπάρχει όμως μια πραγματικότητα, κύριε Πρωθυπουργέ. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μια εναλλακτική σοβαρή κυβερνητική πρόταση. Εγώ όλη μου τη ζωή πολιτεύτηκα έχοντας απέναντι το Πασόκ. Ένα Πασόκ, έφευγε η Νέα Δημοκρατία, ερχόταν το Πασόκ, έφευγε το Πασόκ, ερχόταν η Νέα Δημοκρατία. Δεν άλλαζαν τρομερά τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια οργανωμένη από την άλλη μεριά κατάσταση, όπου όταν παρέδιδες το Υπουργείο σου, το παρέδιδες το Υπουργείο σου σε έναν άνθρωπο ο οποίος λίγο πολύ ήξερες ότι έχει μια στοιχειώδη γνώση του αντικειμένου. Και από εκεί και πέρα, όχι, κάθε κυβέρνηση έκανε τα καλά της και τα κακά της.
3: Και υπήρχε ένας λαϊκισμός που ισορροπούσαν τα δύο κόμματα.
10: Πάντοτε υπήρχε λίγο μέσα, λίγο έξω. Καλά, έχουμε περάσει ομοιρικά φάσεις.
3: Αλλά ήρθε η χρεοκοπία και οπότε άλλαξε και η ματιά προς τον λαϊκισμό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι...
10: Τώρα, ναι. Αυτό το οποίο συμβαίνει, αυτός ο πολυκερματισμός, που δεν είναι μόνο δικός μας, συμβαίνει και στην Ευρώπη, έτσι. Βγάζει μια γενικότερη, έτσι, γκρίνια, άρνηση, δεν το θέλω βρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Ωραία, σύμφωνοι, αλλά η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, κάποιος πρέπει να κυβερνήσει, γιατί αυτοί όλοι οι οποίοι στρέφονται εναντίον της πολιτικής δεν αντιλαμβάνονται ότι πολιτική είναι τα πάντα. Τα πάντα όμως. Πολιτική είναι ο τρόπος με τον οποίο δράς κάθε μέρα, πολιτικός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να χειριστείς τα προβλήματά σου, πολιτικός είναι ο τρόπος, δηλαδή η πολιτική αγγίζει τους πάντες, άρα ποιος διαχειρίζεται το μέλλον σου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και σας το λέω τελείως ειλικρινά, γιατί εγώ βλέπω πια τα πράγματα έτσι με μία απόσταση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον και αυτή την τρομερή ανασφάλεια, την οποία τουλάχιστον εμείς που παρακολουθούμε τα θέματα από πολύ κοντά από το πρωί μέχρι το βράδυ νιώθουμε, το να έχεις μια σταθερή κυβέρνηση είναι το παν για τη χώρα. Εάν λοιπόν υπήρχε μια εναλλακτική πρόταση στο Μητσοτάκη. Δεν μου αρέσει η φάτσα του Μητσοτάκη, ρε παιδί μου, τον βαρέθηκα 8 χρόνια τον ίδιο, τον βλέπω να πηγαίνει στην Αμερική, να γυρίζει στην Αμερική, να μιλάει από εδώ, τον βαρέθηκα. Ωραία. Αν υπήρχε ένας άλλος, γι' αυτό είναι η σύγκριση. Η σύγκριση θα γίνει μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Θα γίνει μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα. Δεν βάζω τους άλλους στο παιχνίδι γιατί δεν παίζουν. Αν λοιπόν ο κόσμος προτιμάει να έχει τον Ανδρουλάκη να πηγαίνει στην Αμερική και να μιλάει, ή τον Τσίπρα να ανοίξει τα στενά του Ορμούς που έρχεται και μας λέει τις προτάσεις του, δεν τον στείλουμε να τα ανοίξει τα στενά του Ορμούς ο Τσίπρας, ωραία, ευχαριστώ πολύ, μπορούν να το κάνουν. Εμείς ειλικρινά πιστεύουμε ότι στη φάση αυτή ο Μητσοτάκης κάνει καλύτερη δουλειά από αυτούς τους άλλους δύο. Αυτή είναι η γνώμη μας. Και πιστεύουμε ότι ο Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι μπορεί να την κάνει. Έχει πολλά ελαττώματα. Ένα από αυτά είναι ότι εννοεί αυτά που λέει. Και έχει και τη μεγάλη άποψη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να διακινδυνεύσει τη χώρα, να ξαναμπούμε σε μνημόνια και να ξαναμπούμε σε τέτοιου είδους περιπέτειες. Οι άλλοι του ζητάνε να το κάνει αυτό. Αυτό του ζητάει η αντιπολίτευση. Όταν η αντιπολίτευση του λέει δώσ' τα όλα, του ζητάει να το κάνει. Άνοιξε το πορτοφόλι, δώσε παραπάνω από αυτά που έχει η Ελλάδα.
3: Εδώ έφεραν αντίρρηση στην αποπληρωμή του χρέους, που είναι εντελώς έξω από κάθε λογική.
10: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό είναι αγραμματοσύνη. Έτσι, μην μπερδεύουμε τώρα την αγραμματοσύνη με την πολιτική άποψη. Είναι απλώς αγραμματοσύνη. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Αλλά εντάξει, αυτό συγχωρείται. Οι άγνοιες συγχωρείται. Αυτό που δεν συγχωρείται είναι η σκόπιμη παραποίηση της πραγματικότητας. Αυτό δεν συγχωρείται. Διότι το πόσο είναι το όριο πληρωμών το ξέρει και ο κύριος Ανδρουλάκης, το ξέρει και ο κύριος Τσίπρας.
3: Ωραία, μου φύγατε τώρα όμως, η ερώτηση είναι τι άλλο πρέπει, τι νομίζετε πρέπει να προσέξει,
10: εντάξει,
3: να κάνει,
10: πιστεύω,
3: να μπει μπροστά ο Πρωθυπουργός. Αν του λέγατε
10: πιστεύω,
3: δύο θέματα, Κυριάκο, πάρτα πάνω όμως, εσύ, τρέξτε εσύ, ποια θα ήταν αυτά?
10: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνει είναι ακριβώς αυτό το οποίο ξεκίνησε να κάνει, να έρθει ο ίδιος σε επαφή με τον κόσμο.
3: Ξέρετε, κάποιες δημοσκοπίες διάβαζα ένα παραπολιτικό συνόμο που σας διακόπτω, τον βγάζει ελίτ. Τον βλέπει ο κόσμος ελίτ. Ναι. Είναι έτσι.
10: Τον βλέπει ελίτ, ναι, γιατί τον βλέπει να μιλάει αγγλικά, τον βλέπει να μιλάει γαλλικά, τον βλέπει να μιλάει γερμανικά, τον βλέπει να κάνει αυτού του είδους.
3: Να στέκεται και να σου δίνει μια υπερηφάνεια ότι ο Πρωθυπουργός, ναι, στέκεται έτσι στον κόσμο, για να τα πούμε όλα.
10: Μια νιώθει υπερηφάνεια ότι ο Πρωθυπουργός μου μπορεί να τα κάνει αυτά. Από την άλλη μεριά.
3: Νιώθει και απόμακρος όμως.
10: Λέει ότι είναι και πιο απόμακρος. Άρα. Ένα από τα πρώτα πράγματα είναι να προχωρήσουμε να έρθει σε άμεση επαφή ο ίδιος με τον κόσμο. Και το δεύτερο, και οι υπουργοί του, κύριε Μπορδοσάλτε.
3: Βλέπετε αλαζονία στους υπουργούς?
10: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και να...
3: Τον Γκάλαμον που λέγαμε κάποτε, να ξεβάλει και το Καλάμι.
10: Το είπα μια φορά, ναι, και για άλλη μια φορά έγινε πρώτο θέμα.
3: Αυτό είναι του 90,
10: γιατί είπα το... του πατέρα μου έκφραση, ναι, ναι, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει, ποιος είσαι εσύ, κύριε? Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ. Γιατί δεν το πει ο πολίτης? Κάτσε ρε φίλε, κατάλαβε λιγάκι που είναι η πραγματικότητα. Αλλά εμπολής νομίζω ότι στην επόμενη τετραετία δύο θα πρέπει να είναι τα θέματα, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, οι επενδύσεις θα τρέξουν και τα λοιπά. Το ένα είναι το θέμα της παιδείας,
3: η εκπαίδευση,
10: το περιεχόμενο. Δηλαδή υπάρχουν βιβλία που είναι απαράδεκτα.
3: Το ίδιο σκεφτόμαστε, κυρία.
10: Σας το λέει μία γιαγιά που κάνει προσπάθεια να εξηγήσει την ιστορία. Γιατί
3: όλο το πλέγμα όμως, βιβλία, εκπαιδευτική, όλα πρέπει να τονωθούν, να αξιολογηθούν.
10: Όλο το πλέγμα της παιδείας θέλει.
3: Γιατί πρέπει να κάνει μια συμφωνία ο Υπουργός και να πει ότι θα σταθούμε τώρα, θα δουλέψουμε τα επόμενα 4 χρόνια πάνω σε αυτό. Που θα βοηθήσει το δημογραφικό ταυτοχρόνως.
10: Πάνω στα παιδιά μας και πάνω και θα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα.
3: Ναι, αλλά μην ζητάτε οι υπόλοιποι όμως. Μην είστε όλοι με τη χούφτα ανοιχτή. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια συμφωνία με την κοινωνία. Αυτό δεν ξέρω αν το έχετε έτσι στο μυαλό σας.
10: Αν θέλετε, πρέπει να γίνει μια συμφωνία και με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Να καταλάβουμε ότι αυτές οι αποφάσεις δεν έχουν αποτέλεσμα εκλογικό. Έχουν αποτέλεσμα γενιός. Αυτή η γενιά αυτή τη στιγμή είναι μια γενιά παγκοσμίως η οποία προβληματίζει πάρα πολύ, είτε λόγω βίας, είτε λόγω κινητού, είτε λόγω social media. Κάπου έχουμε αποτύχει. Έτσι, κάπου έχουμε κάνει λάθος. Αυτό λοιπόν νομίζω.
3: Και οι μαμάδες και οι γιαγιάδες, θέλω να πω, δηλαδή και είπατε.
10: Οι μαμάδες και οι γιαγιάδες, ναι. Εγώ σας το λέω με 7 εγγόνια και επειδή. Στην κυριολεξία από τα μάτια τους βλέπω, το βλέπω σε σύγκριση με το πώς μεγαλώσαμε εμείς τα δικά μας παιδιά, έτσι. Άρα νομίζω το θέμα της παιδείας είναι το πρώτο και το δεύτερο βεβαίως μια εκβάθρον αλλαγή στο θέμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Έκανε μια εξαιρετική δουλειά, έχει περάσει ντούκου μέχρι στιγμής, αλλά θα βγει τώρα το πόρισμα, ως πρόεδρος ο Γιάννης Οικονόμου και όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων στο θέμα της Επιτροπής για τα Αγροτικά δεν έχει ασχοληθεί κανείς. Θα βγει
3: τον
10: τώρα
3: καλέσω,
10: το πόρισμα,
3: δεν το ξέρα, ότι
10: να τον καλέσετε. Είναι εξαιρετική δουλειά και δούλεψε.
3: Τον πρωτογενή τομέα δεν δούλεψε. Αυτό εννοείται.
10: Τα προβλήματα του πρωτογενού τομέα. Θα βγει το πόρισμα, λέει, αν συντόμως. Ο Γιάννης έκανε πραγματικά. Δούλεψε. Δεν έχω δει άνθρωπο να δουλεύει έτσι. Και με συμμετοχή όλων των συναδέλφων, βουλευτών από αγροτικές περιοχές. Και νομίζω ότι θα είναι ένα πόρισμα που θα είναι ένα πόρισμα οδηγός. Για το τι πραγματικά πρέπει να κάνουμε.
3: Να δύο αγκονάρια να αντιμετωπίσουμε και το δημογραφικό. Δηλαδή πάνω εκεί να αντιμετωπίσουμε, ενώ να τονώσουμε.
10: Σήμερα γράφει η Καθημερινή ότι εμείς στην Κρήτη δεν έχουμε πρόβλημα με δημογραφικό. Δεν είναι μόνο η ευμάρεια. Μην κάνετε λάθος. Δεν είναι μόνο ότι τα οικονομικά πάνε καλά. Είναι και ολόκληρη η κουλτούρα των ανθρώπων. Στην Κρήτη το να κάνει ένας νέος άνθρωπος παιδιά είναι κάτι το αυτονόητο για αυτόν. Θα μου πεις, είναι οι μεγάλες οικογένειες, στηρίζω ένας τον άλλον, όλα αυτά τα έχουμε εμείς, όλα αυτά τα πολύ παραδοσιακά ακόμα. Αλλά έχει σημασία ότι στην Κρήτη ανεβαίνουμε. Ανεβαίνουμε σε παιδιά, δηλαδή γεννάμε, πώς το λένε.
3: Πριν κάνω το διάλειμμα, γιατί θα. Άρα δύο
10: θέλω
3: ακόμη
10: να
3: θέματα.
10: Θα μιλήσω για το θέμα.
3: Θα
10: το
3: μιλήσετε βεβαίως. Θα μιλήσετε και δεν είπαμε τίποτα και για τα τουρκικά. Μου λένε, καλά, δεν έπρεπε να έχει έναν μεγαλύτερο ρόλο στην κυβέρνηση η κυρία Μπακογιάννη.
10: Μια χαρά είναι η κυρία Μπακογιάννη, δόξα τω Θεώ.
3: Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να έχετε. Σας λέω τώρα την άποψή μου ως Άρης Πορτοσάλτε.
10: Καλωσύνη σας.
3: Συντάσσομαι και εγώ τελευταίος σε όλους όσοι έχουν την ίδια άποψη.
10: Αλλά εγώ τις μάχες μου τις δίνω και όπως ξέρετε.
3: Δεν αμφιβάλλω ότι δίνετε.
10: Και
3: δεν
10: μ' αρέσει να κάνω αυτό
3: προφανώς,
10: που κάνω.
3: Ναι, προφανώς. Απλώς ναι, βλέπουν πολλά εκεί.
10: Τι να κάνουμε, είμαι αδερφή. Πώς λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου όταν μου επιτίθεται καθημερινά καμιά δεκαετία φορές και λέει η αδερφή του Πρωθυπουργού, η αδερφή του Πρωθυπουργού. Δεν έχω όνομα, έχω μόνο τον τίτλο της αδερφής. Δείχνει ακριβώς το επίπεδο στο οποίο κινούμαστε.
3: Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ. Πρώτου διαλύματος, η ΔΕΗ, κυρίες και κύριοι, μας λέει ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι ιστορίες οι δικές της, είναι η ιστορία που επιλέγει να δώσει σημασία η ΔΕΗ, η ιστορία του αγρότη που φροντίζει καθημερινά την σοδιά του, η ιστορία του ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς, είναι η ιστορία των παιδιών που συναντιόνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Είναι εκεί, εν πάση περιπτώσει, που επενδύει η ΔΕΗ στην κοινωνία. day.gr, περισσότερες πληροφορίες.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρό.

0: Νοβαρούφ της Νόβα, μην ξβάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας.
4: Πέλα FM 103,3.
5: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
6: Bella FM 103,3.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Πέλα FM 103,3.
8: Σεξιστή και άλλα. Απάνθρωπη επίθεση από έναν συνάδελφό της, ενώ από τον κύριο Φαραντούρη.
9: Ακούστε, εμείς οι γυναίκες περνάμε πάρα πολλές φορές δυσκολίες. Έτσι, δεν θέλω να σας μιλήσω για 40 χρόνια, αλλά ακόμα και σήμερα που μιλάμε, τολμάει ο κύριος Φαραντούρης να πει σε μία μητέρα τριών παιδιών ότι χαργεντίζεται με υπουργούς. Όταν λες τη λέξη χαργεντίζεται στην Ελλάδα, έχει μία πολύ συγκεκριμένη έννοια. Και ο κύριος Φαραντούρης, μπορείς να του πεις πολλά, γράμματος δεν είναι. Ήξερε λοιπόν τι είπε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και είναι απαράδεκτο και όφιλε να ζητήσει συγγνώμη και το Πασόκ. Διότι το Πασόκ έχει μία συνήθεια.
8: Βέβαια, του το είπε και η κυρία Σδούκου αυτό, ότι χαριετιζόταν με την κυρία Καριστιανού. Δηλαδή...
9: Μα υπάρχει διαφορά όταν το λες για έναν άντρα ή για μια γυναίκα. Έτσι δεν είναι.
8: Σαφέστατα.
9: Είναι γνωστό αυτό. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Οι λέξεις έχουν τη δική τους σημειολογία. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο. Αλλά
8: όταν μπαίνει το φύλλο, αποκτούν το σημειολογία ακριβώς. Όταν μπαίνει το φύλλο. Όταν το πεις.
9: Το χειρότερο όμως, ναι, κύριε.
8: Όταν το απευθύνει σε μια γυναίκα, έχει
9: είναι
8: αυτό
9: ότι
8: το βάρος.
9: Δεν βρέθηκε ένα κόμμα να βγει και να πει μία βουλευτής ενός άλλου κόμματος ότι βρε παιδιά. Αυτό δεν μπορεί να το λέει.
8: Ενώ τον κύριο Ζήτη τον κάναμε σούσι όλοι. Για το βαρύ του λάθος, ως προς την κυρία Κωνσταντοπούλου.
9: Εμείς σε αντίθεση, οι νεοδημοκράτησες, όταν παρουσιάζεται ένα τέτοιο φαινόμενο σε οποιοδήποτε συνάδελφο, οποιοδήποτε κόμματος, βγαίνουμε και την υπερασπιζόμαστε. Και έχουμε να το αποδείξουμε αυτό. Άρα στη λογική των άλλων κομμάτων υπάρχουν οι γυναίκες και οι νεοδημοκράτησες γυναίκες. Οι νεοδημοκράτησες γυναίκες εξαιρούνται. Μπορεί κανένας να τους απευθύνει τον οποιοδήποτε τέτοιο χαρακτηρισμό.
8: Γι' αυτό και εσείς είστε η αδελφή του Πρωθυπουργού.
9: Γι' αυτό και εγώ είμαι η αδελφή του Πρωθυπουργού. Για... Πάλι καλά, το η αδελφή του Πρωθυπουργού είναι ακόμη μαλακό. Να σας πω κάτι. Εγώ είμαι 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Δεν πρόκειται καν να χαλάσω τη ζαχαρένια μου για ένα λεπτό. Ναι. Κυρία Σδούκου είναι μια νέα κοπέλα, η οποία ξεκινάει σήμερα την πολιτική της καριέρα, η οποία σήμερα προσπαθεί να...
8: Και μετά ψάχνουμε σοβαρούς στην πολιτική.

0: Σωστά.
1: Και ένας άνθρωπος εξαιρετικός, δηλαδή με τα πτυχία της, με εξαιρετική μάνα, εξαιρετική σύζυγος, εάστο καλό πλέον, κύριε Φαραντούρη, ο οποίος ο καθένας έχει και μια ιστορία. Δηλαδή ξεκίνησε από εκεί που ξεκίνησε, πήγε σήμερα στο Πασόκ. Από το Πασόκ δεν ξέρω πού άλλο θα πάει αργότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν μη τι άλλο, ας στηρίσει τους στοιχειώδες κανόνες.
0: Ένα ηχητικό μπορούμε να ακούσουμε, παρακαλώ. Είναι, είναι νέα μεταγραφή του κυρίου Ανδουλάκη. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Αυλονίτης.
1: Έπληξε ο καημένος ο Ανδουλάκης.
0: 20 δευτερόλεπτα, παρακαλώ.
2: Θέλω την συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων της κέντρου αριστεράς.
3: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
2: Εγώ αυτό πιστεύω. Να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να κουβεντιάσει με την Νέα Αριστερά. Ακόμα και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
3: Τον Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτός μέσα.
2: Όχι, το είπα, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Τον Τσίπρα εννοούσα.
0: Στον Νίκο Παγιωτόπουλο τα είπα αυτά. Δηλαδή. Υποτίθεται στο Πασόκ έχουν καθαρή γραμμή ότι δεν συνεργαζόμαστε.
1: Είναι καινούριος, δεν έχει πάρει ακόμα είδηση τη γραμμή. Πρέπει να περάσει από εκπαιδευτικά σεμινάρια πασοκικά για να μπει στη γραμμή. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι στο μυαλό του μέσου πολίτη, όταν του πεις ότι το Πασόκ θα είναι αυτοδύναμο ή ότι ο Τσίπρας θα είναι αυτοδύναμος, δεν το παίρνει σαν σοβαρά. Άρα σου λέει, παιδιά,
0: ενωθείτε για να κάνετε κατάσταση.
1: Το επόμενο είναι πέστε μας με ποιους θα είσαστε. Αυτή είναι μια απάντηση την οποία δεν μπορεί να δώσει το Πασόκ σήμερα. Και δεν μπορεί να τη δώσει ούτε ο Τσίπρας. Διότι κανείς δεν θέλει να πει ότι θέλει να συνεργαστεί με κάποιον άλλον. Άρα αυτό στο μυαλό των άλλων δεν είναι λογικό. Και έτσι βγαίνει ο Αυλονίτης και λέει ότι θα συνεργαστεί και με την κυρία Κωνσταντοπούλου και θα συνεργαστεί και με τον Βαρουφάκη, όλους έχουν μέσα.
0: Αλλά και για εσάς λέει ότι θα συνεργαστείτε με τη δεξιά πλευρά.
1: Εμείς δεν θα συνεργαστούμε, διότι αυτό το έχει ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός. Και θα σας πω και γιατί δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε διότι είναι αδύνατον στα εθνικά θέματα να έχεις διαφορές. Αυτό τον κύκλο τον τετραγώνησε μόνο Τσίπρας με τον Καμένο. Δεν έχει καταφέρει να το κάνει κανένας άλλος ιστορικά. Εμείς τώρα είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε σε εθνικά θέματα τόσο καυτά όπως είναι σήμερα η κατάσταση και γεωπολιτικά και με την Τουρκία να πούμε τώρα ότι θα κάνουμε πνευματισμούς.
0: Εκτιμάται ότι ενδεχομένως αν κάνει το κόμμα Αντώνης Σαμαράς να κόψει ένα ποσοστό που το χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία.
1: Εκτιμώ πως ναι. Δεν το αποκλείω καθόλου. Αλλά αφήστε να το κάνει και τα ξαναλέμε.
0: Ναι. Μια κουβέντα μόνο, δεν τα προλάβαμε. Είναι άλλη συζήτηση αυτή. Θα σας περιμένω για τα αμιγώς ελληνοτουρκικά. Θα επιτρέψει ο Ερντογάν να μπει να βάλουμε το καλώδιο το υποθαλάσσιο ή θα κοντράρει ακόμη και τη Γαλλία, τι λέτε?
1: Πιστεύω ότι θα υπάρχει ένταση. Νομίζω πως θα είναι ρητορική. Κάποιο τζαρτζάρισμα, αλλά επειδή είναι τόσο καλά θωρακισμένο το καλώδιο, είναι ευρωπαϊκό καλώδιο, είναι ευρωπαϊκά τα χρήματα, είναι γαλλική εταιρεία, δεν θα πάει ο Ερντογκάν να τα βάλει με όλη την Ευρώπη γιατί δεν του αρέσει το καλώδιο. Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή τον εκνευρισμό της Τουρκίας, και επειδή τους ξέρω καλά τους Τούρκους, καταλαβαίνω
0: η ασπίδα
1: γιατί
0: του Αχιλέα έγινε.
1: Η ασπίδα του Αχιλέα τους ενόχλησε πάρα πολύ. Υπάρχει σε ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτικής.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
6: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
5: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 3 33 0 22 9 78, 69 83 32 33 34 και 69 74 23 82 87.
6: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382 022 956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
9: Πέλα FM 103,3.
10: Καλημέρα από τον Μπέλα FM του 103,3, στην εκπομπή Δεύτερος Καφές με τον Θόδωρο Βασιλιάδη
11: και τον Ερακλή Κοσκινόπουλο. Πολύ καλημέρα σας.
10: Hey, where did we go? Η Ανατολή Ηλίου έγινε στις 7:11 πρώτα λεπτά. Η Δύση θα γίνει στις 7:24. Σήμερα γιορτάζει ο Φωκάς. Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων. Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, Θόδωρο, σήμερα.
11: Ναι, αλλά δεν ήρθες να με πάρεις, να έρθω με τα πόδια.
10: Σου πρότεινα, αλλά ήθελες να...
11: Αφού το είχα βγάλει ήδη από τον καραζί. Τα λένε νωρίς.
10: Ημέρα των Χόμπιτ.
11: Τον Χόμπιτ, μάλιστα.
10: Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας. Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου. Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυολογενούς λευχημίας. Σήμερα έχει και την εθνική γιορτή στη Βουλγαρία, έχουν αργία σήμερα. Είναι η απελευθέρωση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1878 και του Μαλί για την ανεξαρτησία του, από τη Γαλλία το 1960. Εθνική ημέρα των Αμερικανίδων επιχειρηματιών στη ΣΥΠΑ. Και πες μου τι εθνική ημέρα είναι στη ΣΥΠΑ
11: τώρα, για να το κλείσουμε. Τι Αμερικανίδες επιχειρηματίες, για ποιο αλλαντικό γιορτάζουν σήμερα, λέγε.
10: Ημέρα λευκής σοκολάτας.
11: Λευκής
10: σοκολάτας. Ήταν άνθρωποι,
11: γλυκό και όχι αλλαντικό.
10: Είναι χιλιόμετρα μπροστά. Τι να πω.
11: Έτσι πρέπει να το ζηλεύουμε αυτούς, γιατί στην Αμερική γίνονται όλα τα καλά πράγματα εκτός από το να ζουν οι άνθρωποι. Κατά τα άλλα είναι πολύ καλά.
10: Να προχωρήσω όμως, γιατί και ο καλεσμένος είναι έτοιμος. Λοιπόν, και
11: είναι σήμερα μαζί μας είναι ο Μπάμπης Αποστολίδης, ο παιδίατρος, πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομιακών Ιατρών Πέλλας, και τον καλέσαμε εδώ για να συζητήσουμε λίγο την κατάσταση στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, γενικότερα το θέμα της υγείας στην περιοχή μας.
10: Καλημέρα, Μπάμπη.
11: Καλημέρα.
12: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές, σε εσάς, Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
11: Το να λέμε όλοι τις, πώς μας φαίνεται, πώς είναι μέσα στα νοσοκομεία, την εμπειρία του καθενός από την επαφή με το χώρο αυτό, ο οποίος όσον αφορά εμάς, τους υπόλοιπους δηλαδή, είναι όταν είμαστε άρρωστοι, έτσι. Είναι λίγο διαφορετικό από το να ξέρουν πραγματικά ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και το προσωπικό, αλλά και οι επισκέπτες στις δομές υγείας, τις δημόσιες τουλάχιστον, που αφορούν όλο τον κόσμο, γιατί στα ιδιωτικά είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό ήθελα, ας πούμε, να έρθεις και να μας πεις από πρώτο χέρι ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί και αν υπάρχει περιθώριο βελτίωση, εν πάση περιπτώσει. Όχι μόνο αναφορικά με το προσωπικό, αλλά και με τους ασθενείς, αλλά και με τις υποδομές
10: γενικά,
11: τον εξοπλισμό των νοσοκομείων κτλ. Γιατί ακούμε ότι κατά καιρός ότι έχουν γίνει βήματα πολλά και ο Υπουργός βγαίνει στην τηλεόραση και...
10: Πολλές κορδέλες, πολλά εγγένεια, αλλά να πάμε στην ουσία σε τι κατάσταση βρίσκονται τα νοσοκομεία στην περιοχή μας, έτσι που μας ενδιαφέρει.
12: Θα ξεκινήσω από την και με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας του κυρίου Γεωργιάδη στο νοσοκομείο Γιαννιτσών και στο Κέντρο Υγείας Κρύας Βρύσης πριν λίγο καιρό, το Μάιο. Με αφορμή λοιπόν εκείνη την επίσκεψη, είχαμε κάνει ένα υπόμνημα, ζητήσαμε συνάντηση με τον Υπουργό και του εκθέσαμε αναλυτικά όλα τα προβλήματα που αφορούν στα νοσοκομεία τα δύο του νομού και τα κέντρα υγείας τα έξι και τα περιφερειακά ιατρία, τα προβλήματα αυτά που είναι χρόνια προβλήματα, δεν είναι οξέα προβλήματα, και τα οποία βέβαια τα γνωρίζει πολύ καλά το Υπουργείο, γιατί η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια με δεκάδες ανακοινώσεις αναλυτικές και πολύ συγκεκριμένες έχει καταγγείλει, και τα γνωρίζουν όχι μόνο ο Υπουργός αλλά και οι εκλεγμένοι από τον νομό και οι αιρετοί και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτά τα προβλήματα λοιπόν εμείς τα θέσαμε σε μια στιγμή που είχε έρθει ο Υπουργός εδώ για να εγκαινιάσει τα ΤΕΠ, τα οποία ήταν εντελώς γυμνά από νέο προσωπικό. Δεν είχε γίνει καμία πρόσληψη προσωπικού στα ΤΕΠ των Γιαννιτσών και συνέχιζε το νοσοκομείο να λειτουργεί με τα ΤΕΠ, να έχουν την ευθύνη των ΤΕΠ τα τμήματα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί όταν υποτίθεται προσπαθείς να προχωρήσεις τα πράγματα, να ενισχύσεις το νοσοκομείο, δεν μένεις μόνο στις γυψοσανίδες, δεν μένεις μόνο στα βαψίματα, στην νέα διαρρύθμιση και τη χωροθέτηση. Αυτό το οποίο γίνεται μέχρι σήμερα είναι τα κορίτσια, οι συναδέλφες, οι νοσηλεύτρες που είναι στα ΤΕΠ, να γίνονται λάστιχο για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς, καθώς δεν επαρκούν. Μάλιστα το ιατρείο, το παιδιατρείο των επιγόντων δεν είναι στον ίδιο χώρο, είναι πιο πέρα, πιο μακριά, με αποτέλεσμα οι λίγες ήδη νοσηλεύτρες των ΕΤΕΠ να επιφορτίζονται με τη λειτουργία και αυτού και του παιδιατρείου, και να κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Η ίδια κατάσταση είναι και στα χειρουργεία που έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί τους τελευταίους μήνες, και τα χειρουργεία και το μαιευτήριο που βρίσκονται στον πρώτο όροφο του νοσοκομείου. Και εκεί οι συνάδελφοι καταγγέλουν ότι δεν έχει εξασφαλιστεί όλος ο εξοπλισμός ο οποίος θα έπρεπε να υπάρχει εκεί. Είναι ουσιαστικά χώροι κενοί, βαμμένοι κενοί χώροι χωρίς νέο εξοπλισμό, και μάλιστα είναι έτσι, τέτοια η χωροθέτηση, υπάρχουν τέτοιες κακοτεχνίες και τέτοιες κακός σχεδιασμός, ώστε να δυσκολεύεται περισσότερο το έργο του σήμερα από ό,τι ήταν πριν γίνει η ανακαίνιση στα χειρουργεία. Επομένως, για μας είναι λυπηρό να βλέπουμε φιέστες, και μάλιστα σε αυτή τη φιέστα, το είπαμε και με ανακοίνωσή μας, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια όλο το προσωπικό να κατέβει κάτω και να γίνουν χειροκροτητές αυτής της κατάστασης, αλλά είπαμε ότι τα προβλήματα δεν μπορούν να κρυφτούν κάτω από το χάλι. Τα προβλήματα είναι εδώ, και τα προβλήματα είναι κυρίως, δεν ξέρω αν μακρηγορώ και σας κουράζω, αλλά τα προβλήματα είναι κυρίως στα δύο τμήματα, το αναισθησιολογικό και το παθολογικό αυτή τη στιγμή. Το αναισθησιολογικό είναι στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, είναι με δύο μόνο γιατρούς, που σημαίνει, αν κάνετε μια απλή διαίρεση, θα δείτε ότι θα πρέπει να εφημερεύουν 15 μέρες το μήνα. Θα πρέπει να σημειώσω επίσης ότι η εφημερία του αναισθησιολόγου δεν μπορεί να είναι μονήρηση.
10: Δεν υπάρχουν θέσεις, Πάμπη, Για γιατρούς στα
12: θέσεις, θα σας πω.
10: Ποιο είναι το πρόβλημα τότε, δεν επιλέγουν να έρθουν οι γιατροί?
12: Θα σας πω. Θα πάρουμε τις δύο τελευταίες.
10: Για να κάνουμε και λίγο διάλογο.
12: Βεβαίως, βεβαίως. Και θα σας πω και όλα με συγκεκριμένα στοιχεία. Έγιναν οι δύο τελευταίες προκηρύξεις του 2025 και του 2026 για το νοσοκομείο Γιαννητσιών. Είχαν 6 θέσεις το 2025 και 9 θέσεις το 29.
10: Αυτές οι θέσεις επαρκούν, δηλαδή αν...
12: Οι θέσεις συνολικά των γιατρών, 6 και 9. Από αυτές ήταν μία... ήταν δύο θέσεις αναισθησιολογίας στην τελευταία προκήρυξη του 2026. Από αυτές τις δύο θέσεις, η μία θέση καταλαμβάνεται από ό,τι φαίνεται από τον έναν εκ των δύο γιατρών που είναι ήδη στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει νέο αίμα λοιπόν, γιατί είναι θέση διευθυντή, την οποία καταλαμβάνει από ό,τι φαίνεται ο συνάδελφος, ο καλός συνάδελφος του αναισθησιολογικού, και η άλλη δεν ζητήθηκε από κανέναν, δεν διεκδικήθηκε από κανέναν. Γιατί?
10: Δεν υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον από κάποιο γιατρό. Ναι, πού υπάρχει το πρόβλημα?
12: Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι στο ότι η υγεία είναι εμπόρευμα και υπάρχει αυτός ο ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας της υγείας στη χώρα μας, στον οποίο εργάζεται ένα σημαντικό κομμάτι συναδέλφων, όπου γίνεται ένας χορός εκατομμυρίων. Εκεί πέρα ένας αναισθησιολόγος θα βγάλει σε πολύ λίγο χρόνο, σε μία ώρα, σε μισή ώρα,
10: χρήματα,
12: θα βγάλει
10: δηλαδή
12: τα χρήματα που βγάζει σε μία ολόκληρη μέρα στην εφημερία του ο γιατρός στο νοσοκομείο, όπου έχει και την ευθύνη όλων των τμήματων. Καταλαβαίνεις ότι στο νοσοκομείο συμβαίνουν, μπορεί να χρειαστεί ξαφνικά ο αναισθησιολόγος να πρέπει να τρέξει στον τέταρτο όροφο, στην παθολογική, να διασωληνώσει κάποιον που κινδυνεύει να πεθάνει. Μπορεί να έρθει στην παιδιατρική επίσης για ένα παρόμοιο περιστατικό. Ο αναισθησιολόγος δεν είναι στο χειρουργείο του να μείνει εκεί στο μισάωρο και να φύγει, όπως είναι στον ιδιωτικό τομέα. Είναι τόσο η πίεση, τόσο το άγχος, είναι τόσες οι εφημερίες. Κάνουν 11 εφημερίες οι συνάδελφοι τώρα. Και μπαλώνεται όπως το υπόλοιπο πρόγραμμα, είτε με ιδιώτες, οι οποίοι με μπλοκάκι έρχονται, είτε με μετακινήσεις από άλλα τμήματα. Θα έπρεπε λοιπόν να είναι δύο αναισθησιολόγοι σε κάθε εφημερία. Ένας για το χειρουργείο, γιατί αν έχεις ένα χειρουργείο, μπορείς να το αφήσεις να πας στον τέταρτο να διασωληνώσεις. Πρέπει να υπάρχει ο δεύτερος εκεί. Ούτε μπορεί να είναι στο σπίτι του. Δεν μπορεί να είσαι ετοιμότητα ο αναισθησιολόγος. Γιατί αν συμβεί, θα πρέπει στα δύο λεπτά, στο ένα λεπτό, να βρεθεί στην παθολογική. Αντί λοιπόν να έχουμε, προσέξτε, δύο την ημέρα είναι 60 εφημεριακές μονάδες. Δύο την ημέρα σημαίνει ότι θες τουλάχιστον 8 αναισθησιολόγους. Οι θέσεις οι οργανικές είναι 5. Οι θέσεις οι οργανικές είναι 5. Θα έπρεπε να είναι διπλάσιες, σχεδόν διπλάσιες, τουλάχιστον 8, για να μπορέσει.
10: Εδώ δεν έχουν καλυφθεί αυτές οι 5.
12: Και δεν καλύπτονται. Γιατί θα έρθει στο κάτεργο πρώτον. Θα έρθει σε ένα χώρο που θα εφημερεύει ατέλειωτα και θα έχει τέτοιο άγχος. Και επίσης δεν αμείβεται ούτε καν στα όρια της αξιοπρέπειας.
10: Μήπως οι περισσότεροι συνάδελφοί σας γιατρέ έχουν φύγει στο εξωτερικό για αυτούς τους λόγους?
12: Ισχύει. 20.000 γιατροί είναι στο εξωτερικό, το 1/4 είναι στη Μεγάλη Βρετανία, το άλλο 1/4 νομίζω είναι στη Γερμανία και οι υπόλοιποι σε άλλες χώρες.
10: Καταλαβαίνουμε ότι το οικονομικό είναι το θέμα το κυριότερο.
12: Και οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας σε κάποια από αυτά, αλλά δεν είναι παντού. Δηλαδή, ακούω και για τη Μεγάλη Βρετανία, η κατάσταση δεν είναι καλή στο εθνικό σύστημα εκεί πέρα, ούτε οι εργασιακές συνθήκες. Είναι κάτεργα και εκεί. Παρ' όλα αυτά, σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν καλύτερες συνθήκες και καλύτερες απολαύες. Αυτό, η ηθική αυτουργία αυτού νου, είναι όσοι κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι, γιατί έχουν το εξής μότο, την εξής άποψη, ότι είναι κόστος να έχεις όλους τους γιατρούς που χρειάζονται για να λειτουργήσει σωστά το νοσοκομείο, είναι κόστος, και δεν προτίθεται να δώσουν περισσότερα από ένα όριο. Γι' αυτό και οι προσλήψεις είναι, σας είπα, και αυτές οι 6 και 9, αν τις δούμε μία-μία, δεν πραγματοποιήθηκαν. Από τις 6 του 2025, η μία πρόσληψη στο ακτινολογικό είναι συνάδελφος που παρετήθηκε πριν λίγα χρόνια και επιστρέφει τώρα πίσω. Δηλαδή, ήμασταν στα όρια της κατάρρευσης και τώρα είμαστε στο να
10: μπορέσουμε να λειτουργήσουμε.
12: Στοιχειοδός να μπορούμε να λειτουργήσουμε, ακριβώς. Επίσης, δύο θέσεις παθολογίας δεν διεκδικήθηκαν από κανέναν. Ήταν άγονες που λέμε. Και δεν διεκδικήθηκαν. Έτσι δηλαδή από τις 6 ουσιαστικά ήρθε ο δερματολόγος, ήρθε ο ουρολόγος και ο κτηνολόγος.
10: Αυτό,
12: ο
10: οποίος... γιατρέ, συμβαίνει και σε άλλες περιοχές, ναι. ή είμαστε από τις χειρότερες περιοχές και δεν υπάρχει το ενδιαφέρον να έρθουν γιατροί εδώ?
12: Εγώ θα έλεγα ότι επειδή η θέση της πόλης είναι κοντά στην Θεσσαλονίκη, έχει το προνόμιο σε εισαγωγικά να μπορεί να προσελκύει ανθρώπους που ζουν συναδέλφους.
10: Αν υπήρχε και καλό οδικό δίκτυο, γιατρέ.
12: Αν υπήρχε και καλό οδικό δίκτυο, που είναι πραγματικά επικίνδυνο, πολύ επικίνδυνο και είναι προκλητικό, γιατί είναι ο κεντρικός άξονας του νομού. Δεν είναι δηλαδή ένας παράδρομος, ένας δεύτερος δρόμος, είναι ο κεντρικός άξονας τον οποίο μπαίνει στον νομό. Και αυτός ο άξονας, όχι μόνο δεν είναι επίπεδος αυτός ο δρόμος με αυτά τα λοφάκια που είναι παγίδες για αυτούς που βιάζονται όταν βρουν ένα τρακτέρ ή ένα φορτηγό. Το κάνω κι εγώ. Κι εγώ Θεσσαλονίκη μένω και πηγαίνω έρχομαι. Και είναι πολύ επικίνδυνος δρόμος. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε το προνόμιο να είμαστε κοντά στη Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσε να στελεχωθεί. Δεν είναι. Οι γιατροί θα έρθουν εφόσον έχουν και τις υποδομές εδώ στην πόλη να μείνουν, εφόσον έχουν όλα αυτά που χρειάζεται μια οικογένεια για να μπορέσει να ριζώσει και να ζήσει. Αλλά όπως ξέρετε, στην επαρχία δεν υπάρχουν αυτά. Είναι ελάχιστα.
10: Νομίζω η πόλη μας έχει τις υποδομές τώρα για παιδεία, για σχολεία και για.
12: Τα βασικά.
10: Και τα βασικά υπάρχουν, νομίζω. Αλλά... Εγώ θεωρώ ότι τα Γιάννητσά είναι σαν να είναι προάστιο της Θεσσαλονίκης, μια αστική πόλη. Δεν διαφέρει
11: σε πολλά. Δεν είναι όμως μόνο τα Γιάννητσά. Η Έδεσα είναι πολύ πιο μακριά τώρα, και η Αβιδέα ακόμα χειρότερα. Έτσι.
10: Επειδή τώρα εστιάσαμε το θέμα του νοσοκομείου Γιάννητσών, δεν πήγαμε παραπέρα να πούμε για τα άλλα. Δηλαδή, μείναμε στα Γιάννητσά. Γι' αυτό λέω ότι για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα, έτσι όπως το συζητάμε τώρα, είναι το εθνικό δίκτυο. Αν υπήρχε καλύτερο δίκτυο. Θα είχε και γιατρούς που θα μπορούσαν να μένουν και στη Θεσσαλονίκη ενδεχομένως και να πηγαίνουν έρχονται.
12: Είναι τρίτο τέταρτο νομίζω. Δηλαδή πρώτο δεύτερο θα έβαζα εγώ το να γίνουν μαζικές προσλήψεις. Εμείς λέμε μαζικές προσλήψεις. Δεν είναι μια κουβέντα επαναστατική. Μαζικές θα πει ότι παίρνω, έχω δύο αναισθησιολόγους, παίρνω αυτή τη στιγμή σήμερα έξι. Για να τους φέρω, βάζω αυτούς τους μισθούς και τους εξασφαλίζω αυτές τις συνθήκες εργασίας.
10: Άρα και το οικονομικό.
12: Οικονομικό, ναι. Μαζί με μαζικές προσλήψεις και μετά να πάμε και σε άλλα μέτρα όπως είναι αυτό. Και να πάμε στην τελευταία προκήρυξη, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης με επιμονή στη συνάντηση που είχαμε μαζί του μας είπε: δεν είστε ευχαριστημένοι ότι με αυτό. Από τις 9 θέσεις τις οποίες προκήρυξε, οι 4 από τα αποδυτήρια που λέει ο λαός. Ήταν χαμένες από χέρι, δεν ζητήθηκαν από κανέναν. Αυτό αμέσως κάνει συνολικά τις θέσεις οι οποίες έπαιξαν, οι οποίες προχώρησαν, τις μειώνει σε 5 από 9. Και από αυτές τις 5, η μία είναι ο ίδιος αναισθησιολόγος που πήρε αυτή τη θέση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με 3 και 4 προσλήψεις το χρόνο, όταν οι αποχωρήσεις είναι περισσότερες, όταν υπάρχουν παραιτήσεις, όταν έχουμε κενά από τα προηγούμενα χρόνια, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι κοροϊδία. Και αυτές οι πλακέτες που μπήκαν στο νοσοκομείο, έξω από τα χειρουργεία, έξω από τα ΤΕΠ, νομίζω τις είδα, όπου μνημονεύονται ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Υπουργός για αυτό το έργο, είναι πρόκληση στα μάτια των εργαζομένων και ήρθαν και μας το πυκμιστηρεύτηκαν πάρα πολύ, σας διαβεβαιώνω, γιατί δεν έγινε απολύτως τίποτα σε ό,τι αφορά τη στελέχωση στην κατεύθυνση που θα έπρεπε να γίνει.
11: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα με τις πλακέτες των δωρητών όταν είναι μεγάλοι δωρητές κτλ. Παρόλο που αυτό πρέπει να είναι υποχρέωση του κράτους και όχι να περιμένουμε από κάποιον που έχει την καλή διάθεση. Και δεν έχω καμία αντίρρηση να μπει το όνομα και του Υπουργού και του Πρωθυπουργού σε μια πλακέτα, αρκεί να έχουν βάλει τα λεφτά τα δικά τους. Όχι να το έχουν πάρει απόφαση με τα δικά μας τα λεφτά. Γιατί μαγκές μάλλον όλα αυτά μπορούν να κάνουν όλοι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έτσι κάπως σαν αστείο. Είναι δεδομένο λοιπόν από ό,τι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν φταίει μονάχα η χαμηλή μισθή σε σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα ή το εξωτερικό για την έλλειψη των γιατρών οι οποίοι θα απασχοληθούν στα δημόσια νοσοκομεία ή στην περιοχή μας, αλλά είναι και οι συνθήκες εργασίας. Δηλαδή η υπερεφημέρευση, αυτό το burnout που λένε κτλ. Το οποίο όταν είναι λιγότεροι, προφανώς κανένας δεν θέλει να κάνει τον δεύτερο όταν κάποιος είναι μόνος του ή τον τρίτο στους δύο. Θα πρέπει προφανώς να είναι μαζικότερες οι προσλήψεις έτσι ώστε να εξασφαλίζονται καλύτερες συνθήκες εργασίας.
12: Μπορώ να σας πω ότι επειδή πέρασα από όλα τα τμήματα τις τελευταίες μέρες, μπορώ να σας πω ότι τμήματα όπως το μικροβιολογικό στα Γιάννητσά, όπως η παθολογική, όπως και άλλα τμήματα, έτσι, αυτά όμως πραγματικά βρίσκονται στο όριο της αντοχής οι εργαζόμενοι. Είναι κάτεργα, εγώ τα λέω κάτεργα. Οι συνάδελφοι πηγαίνουν πετώντας μέσα και δεν προλαβαίνουν. Γιατί? Στο νοσοκομείο μας, να σας πω και αυτό, στο νοσοκομείο των Γιάννητσών υπάρχουν τμήματα τα οποία έχουν υιοθετηθεί από άλλα. Δεν έχουν προσωπικό. Είναι δύο. Είναι ο αξονικός τομογράφος και είναι η αιμοδοσία. Η αιμοδοσία έχει έναν γιατρό, ο αξονικός μηδέν. Και αυτά τα τμήματα τα ξεχωριστά, που θα πρέπει να έχουν ξεχωριστό γιατρό, καλύπτονται από τους ακτινολόγους. Οι ακτινολόγοι είναι τέσσερις. Κάνουν από 8 εφημερίες μονές και έχουν αξονικό ακτινογραφίες και υπέρηχο. Και είναι συνεχώς στο τρέξιμο. Και αυτοί μπορεί να γίνει και το λάθος και μπορεί να γίνουν και χιλιαδιό. Δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου, όσοι και αν πέρασαν, όσοι και αν κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια, με τη στελέχωση του αξονικού τομογράφου. Αιμοδοσία. Πολύ σοβαρό στην αιμοδοσία. Πέρα της αιμοδοσίας.
10: Άρα, γιατρέ, καταλαβαίνω ότι έχουμε έλλειψη και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Πολύ.
12: Ναι.
10: Γιατί αυτά τα τμήματα, ναι, χρειάζεται και το βοηθητικό προσωπικό.
12: Ναι. Γενικά στα τμήματα θεωρητικά. Τώρα η έλλειψη, να το συζητήσουμε και αυτό. Κάποιος θα πάρει τον οργανισμό, θα τον βάλει κάτω και θα δει πόσοι είναι σε κάθε τμήμα και τα λοιπά και πόσους έχω και τα αρέστα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή από τις 380-390 θέσεις λοιπού προσωπικού είναι καλυμμένες περίπου οι 300 και υπάρχουν και επικουρικοί αρκετοί συμβασιούχοι εργαζόμενοι, εργολαβικοί και τα λοιπά που καλύπτουν διάφορες ανάγκες. Είναι πολλά τα θέματα, ελπίζω να προλάβουμε να μιλήσουμε και για αυτούς. Η ανάγκη όμως για προσωπικό είναι μεγαλύτερη από αυτή που προβλέπει ο οργανισμός. Ο οργανισμός είναι πεπαλαιωμένος. Όταν βρίσκουν τα σκούρα οι κυβερνώντες ή όποιοι κυβερνώντες και ο υπουργός, παίρνουν τον οργανισμό και μας τον δείχνουν. Ο οργανισμός όμως έχει βγει σε μια εποχή πολύ παλιότερη. Οι τροποποιήσεις ήταν τροποποιήσεις, μικρές τροποποιήσεις προς το χειρότερο. Αν θυμάστε, το 2011 τροποποιήθηκε ο οργανισμός του νοσοκομείου Γεννητών και από 235 κλίνες έφτασε να έχει 175, 168 σε πρώτη φάση και μετά σε μια νέα τροποποίηση 175. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έλαβαν υπόψη τις ανάγκες του λαού, τις υγειονομικές ανάγκες, και έτσι έχουν διωγγωθεί οι ανάγκες αυτές μέσα και ασφικτιούν μέσα σε αυτούς τους οργανισμούς. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που συζητιούνται οι νέοι οργανισμοί. Εγκρυπτώ, δυστυχώς το λέω αυτό, εμείς σαν Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών ζητήσαμε από τη διοίκηση πολλές φορές τις εισηγήσεις τους, να δούμε τι εισηγούνται για τον νέο οργανισμό, και δεν λάβαμε ποτέ αυτές τις εισηγήσεις. Για να λάβουμε γνώση, είμαστε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, είμαστε ένα σωματείο που εκπροσωπεί τους γιατρούς όλου του νομού και έχουμε ένομο συμφέρον να γνωρίζουμε τι σχεδιασμούς έχουν σε σχέση με τον οργανισμό των νοσοκομείων της περιοχής. Δεν μας έδωσαν αυτούς τους οργανισμούς, όπως δεν μας δίνουν και στοιχεία που ζητάμε και που τα βγάζουμε με πολλή προσπάθεια μέσα από τα τμήματα και με έμεσο τρόπο. Δεν μας δίνουν εύκολα τα στοιχεία, με καθυστέρηση κτλ. Νομίζω ότι είναι μια γραμμή του Υπουργείου αυτή, γιατί και άλλες ενώσεις έχουν αυτό το πρόβλημα. Θέλουν να δυσκολέψουν τη δράση τη δική μας, θέλουν να δυσκολέψουν τα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν για να τεκμηριώσουμε αυτά όλα που λέμε. Ένα πράγμα που θα ήθελα να πω λοιπόν είναι ότι η αιμοδοσία και ο αξονικός χρειάζονται στελέχωση, όπως και τα ΤΕΠ. Ένα τρίτο τμήμα επίσης που έχει υιοθετηθεί και θα το ξεχνούσα. Τα ΤΕΠ, το τμήμα επιγόντων περιστατικών δηλαδή, έχει υιοθετηθεί από όλα τα τμήματα, από λίγο. Ένα δωματιάκι το κάθε τμήμα. Αυτό επιβαρύνει τα τμήματα, αυτό επιβαρύνει αυτά που έχουν τα τμήματα που υιοθετούν, τα επιβαρύνει τρομερά και μπορεί να έχει γίνει μια συνήθεια για κάποιους εργαζόμενους αυτή η δύσκολη κατάσταση, αλλά εμείς συνεχώς επιμένουμε και τονίζουμε ότι τώρα, εδώ και τώρα μπορούν και πρέπει να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα.
11: Να ρωτήσω κάτι. Η ιδιωτικοποίηση η οποία έχει επιχειρηθεί σε κάποια κομμάτια των δημόσιων νοσοκομείων, πέρα από τους ιδιώτες οι οποίοι παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να καλύψουν κάποιες ανάγκες, εν πάση περιπτώσει, να βοηθήσουν την περιοχή. Οι γιατροί οι οποίοι απασχολούνται οι οποίοι είναι ιδιώτες και έχουν κάποιες συμβάσεις με το νοσοκομείο για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Οι γιατροί οι οποίοι ανήκουν στο ΕΣΥ, αλλά έχουν παράλληλα τη δυνατότητα να ασκούν ιδιωτικό έργο σε ιατρία. Δεν έχουν βοηθήσει την κατάσταση. Αυτά τα απογευματινά ιατρία δεν έχουν βοηθήσει την κατάσταση. Δεν λέω για τους δημοσίους υπαλλήλους μόνο, μιλάω για τον κόσμο ο οποίος επισκέφτεται τα νοσοκομεία.
12: Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί είναι πολλά τα θέματα και ελπίζω να τα πιάσουμε όλα. Η ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων δεν γίνεται έτσι μέσα σε μια νύχτα, γίνεται σταδιακά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξεκίνησε με την είσοδο των εργολάβων μέσα στα νοσοκομεία. Ανάλαβαν την τεχνική υπηρεσία, τους ανελκυστήρες, ανάλαβαν την σύτηση, ανάλαβαν τη φύλαξη. Όλα αυτοί οι εργολάβοι που πληρώνονται πολλαπλάσια από ό,τι θα πλήρωνε το κράτος για να καλύψει τα μεροκάματα της, τις μισθούς αυτών εδώ των συναδέλφων. Όλοι αυτοί λοιπόν κατέλαβαν δραστηριότητες του νοσοκομείου και οι εργαζόμενοι εκεί δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας. Δηλαδή ένας για δύο, ένας για τρεις. Για παράδειγμα, η καθαριότητα. Στην καθαριότητα έχουμε μία καθαρίστρια σε κάθε όροφο το πρωινό ωράριο και στην εφημερία έχουμε μία για ολόκληρο το νοσοκομείο. Ακούστε, μία καθαρίστρια για όλο το νοσοκομείο. Ακόμα και για τα χειρουργεία, που έπρεπε να είναι ξεχωριστή άλλη καθαρίστρια, να μην είναι η καθαρίστρια που καθάρισε όλο το νοσοκομείο να μπαίνει και στα χειρουργεία, ακόμα και εκεί μπαίνει η ίδια στην εφημερία. Ενώ θα πρέπει να είναι τρεις τουλάχιστον οι καθαρίστρες στην εφημερία, είναι μία. Ο εργολάβος λοιπόν φροντίζει για την κερδοφορία του. Το κράτος πετάει τον μπαλάκι της καθαριότητας, της φύλαξης κτλ. Στον εργολάβο και το αποτέλεσμα είναι χειρότερες συνθήκες για τα νοσοκομεία, χειρότερες συνθήκες για τους ασθενείς. Η ιδιωτικοποίηση προχωράει επίσης και με αυτό που είπατε. Μέσα στα νοσοκομεία επιτρέπεται πλέον, πρώτα απ' όλα ο γιατρός του ΕΣΥ, να έχει γιατρείο έξω, να κοιτάζει και μαγαζάκι έξω, να έχει και μαγαζί έξω, που σημαίνει ότι για να μπορέσω εγώ να δουλέψω και έξω το απόγευμα, θα πρέπει να κάνω πως δουλεύω το πρωί. Γιατί αν δουλέψω εγώ 7 ώρες το πρωί, πώς θα μπορώ να δουλέψω και όλες τις άλλες ώρες το βράδυ? Πώς θα μπορώ να χειρουργώ εγώ έξω, να χειρουργώ το πρωί, στο πρωινό ωράριο, να πηγαίνω και να χειρουργώ έξω? Επομένως αυτό είναι βόμβα στα θεμέλια του ΕΣΥ. Διαλύει και την κοινότητα των προβλημάτων των εργαζομένων στο νοσοκομείο των γιατρών, γιατί ο καθένας έχει άλλη τσέπη από ένα σημείο και μετά. Σε βάζει να σκέφτεσαι. Γιατί αν πληρώνεις ένα χώρο, αν πληρώνεις τα έξοδα αυτού, πρέπει να βγάλεις κάποια χρήματα για να τα ξεπληρώσεις και να βγάλεις και κέρδος. Επομένως είσαι ένας γιατρός του ΕΣΥ που δυνητικά όλοι γύρω σου είναι πελάτες. Αυτό το πράγμα είναι, για μας δεν μπορεί να συμβαίνει. Ήταν κόκκινη γραμμή και το Υπουργείο την ξεπέρασε. Όπως επίσης και το να έρχονται ιδιώτες στο νοσοκομείο και να προσφέρουν έτσι γρήγορες και έτοιμες ας πούμε υπηρεσίες σε ένα χώρο που δεν τους πολύ ενδιαφέρει. Δεν είναι ο χώρος, πρέπει να σας το πω απλά, ο γιατρός πρέπει να είναι θεράπων γιατρός, πρέπει να είναι κομμάτι του τμήματος. Ο παθολόγος δηλαδή δεν μπορεί να είναι κάποιος που ήρθε από τις 2.30 και μετά να λαμβάνει 40, 50, 60 περιστατικά που δεν προλαβαίνει να τα μάθει, δεν μπορεί να τα γνωρίζει, να γνωρίζει την κατάστασή του μέσα σε λίγο χρόνο και να τα παρακολουθεί και να βλέπει και τα έκτακτα και να έχει και τους νοσηλευόμενους. Πρέπει να είναι ένα κομμάτι του σώματος των γιατρών που δουλεύουν στην κλινική, αυτός που εργάζεται και που δουλεύει στην εφημερία και στο πρωινό ωράριο. Δεν μπορούν να είναι διάφοροι περαστικοί. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνο αυτό, να παραδίδει ο ένας τον άλλον σε τέτοιες συνθήκες σκηταλοδρομίας, καθώς το ιστορικό και η γνώση του περιστατικού παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Τα ιδιωτικά χειρουργεία επίσης είναι ένας τρόπος ιδιωτικοποίησης. Τα ιδιωτικά χειρουργεία που μας τα διαφήμισαν, τα πληρώνουν.
11: Τα απογευματινά.
12: Τα ιδιωτικά απογευματινά ακριβώς χειρουργεία. Τα οποία μας διαφήμισαν ότι δεν πληρώνει τίποτα. Πληρώνεις και μια χαρά βέβαια. Κάνουν μεγάλη προσπάθεια, ακόμα και στις συνθήκες τώρα των μεγάλων δυσκολιών που έχουν τα χειρουργεία λόγω των δύο αισθησιολόγων εδώ στα Γεννητσά και των τριών στην Έδεσα. Κάνουν μεγάλη προσπάθεια να λειτουργήσουν τα απογευματινά χειρουργεία. Γίνανε 6 χειρουργεία, 5-6 χειρουργεία μέσα στο καλοκαίρι στα Γεννητσά, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες. Που δεν φτάνουν οι γιατροί ούτε για τα πρωινά τακτικά χειρουργεία, ούτε για τις εφημερίες, μέσα σε αυτές τις συνθήκες οι διοικήσεις των νοσοκομείων και του Υπουργείου, στην προσπάθειά του να μπει το νερό στα βλάκι, να αρχίσει να πληρώνει ο κόσμος τα απογευματινά, τα δίνει όλα μέσα στο νοσοκομείο για να πείσει τους συναδέλφους και λοιπά, για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να εμποδίσουμε αυτή την λειτουργία. Βέβαια είναι νόμος τώρα και οι συνάδελφοι, οι περισσότεροι, δεν το έχουν αγκαλιάσει στο βαθμό που θα ήθελε η κυβέρνηση, γι' αυτό και αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα. Η ιδιωτικοποίηση έχει λοιπόν πολλά χαρακτηριστικά.
10: Να ρωτήσω κάτι σε αυτό που λέτε, λίγο Θόδωρε. Που το είχα ζήσει πέρσι. Πώς γίνεται ένας ασθενής όταν θέλει να το μεταφέρει στο σπίτι να έρχεται ιδιωτικό ασθενοφόρο από τη Θεσσαλονίκη. Mm. Τι δεν επάρκει, δηλαδή, τι δεν μπορεί να καλύψει εδώ το νοσοκομείο. Ή το... Γιατί μου φαίνεται παράλογο για να κάνεις 300-500 μέτρα να μεταφέρεις ένα ασθενή από το νοσοκομείο στο σπίτι, να έρχεται ασθενοφόρο ιδιωτικό από τη Θεσσαλονίκη για να κάνει αυτή την...
12: Πάνω στο, πάνω στο υπαρκτό πρόβλημα.
10: Είναι αυτό που είχατε πει σχετικά με τα χρήματα που δαπανούνται, ναι, στο εργολαβικό και τα λοιπά. Δηλαδή,
12: ακριβώς.
10: Φαντάζομαι ακριβώς ότι το αυτό ίδιο, το, ναι, το ασθενοφόρο δεν θα πάρει.
12: Ακριβώς το ίδιο. Υπάρχουν συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες ασθενοφόρων. Ήδη τα νοσοκομεία έχουν προχωρήσει τα δικά μας εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν θυμάμαι τώρα πόσα, αλλά νομίζω πάνω από 3-4 χρόνια. Υπάρχουν συμβάσεις οι οποίες εξυπηρετούν τέτοια περιστατικά στη λογική ότι το ΕΚΑΒ δεν μπορεί, καθώς οι ανάγκες είναι μεγάλες, δεν προλαβαίνουν ήδη τα υπάρχοντα ασθενοφόρα και το υπάρχον προσωπικό, δεν προλαβαίνει να εξυπηρετεί τα έκτακτα που υπάρχουν. Δεν θα τα αγκαρέψουμε για τέτοιες μεταφορές σε αυτή τη λογική. Αντί να αναπτύξει τα ασθενοφόρα ακόμα παραπέρα, ο εργαζόμενος, ο πολίτης, ο άνθρωπος που έρχεται στο νοσοκομείο έχει πληρώσει για αυτά. Τα έχει πληρώσει όλα. Τίποτα από αυτά δεν είναι έξτρα. Και το ασθενοφόρο για να τον επιστρέψει στο σπίτι όταν έχει αναρρώσει και όλα. Είναι απαράδεκτο να μπαίνουν, γι' αυτό σας λέω, σας το είπα για την αρχή, το λέω στους ακροατές μας, στην καρδιά του προβλήματος είναι ότι η υγεία είναι εμπόρευμα. Δεν θα έπρεπε να είναι εμπόρευμα, γιατί δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από την τσέπη του άλλου αν θα επιβιώσει ή όχι, αν θα ξεπεράσει το πρόβλημά του. Δεν θα έπρεπε να εξαρτάται καν αν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Δεν θα τον κλωτσίσουμε αυτόν, ο οποίος για τον Α ή τον Β λόγο δεν δούλεψε. Το εθνικό σύστημα πρέπει να υπάρχει για όλους. Ούτε αν είναι Έλληνες, ούτε αν είναι ξένοι, θα πρέπει να λειτουργεί. Και δεν χρειάζεται να υπολογίζουμε σαν έξοδο, δεν θα πρέπει να υπολογίζουμε σαν έξοδο την κάλυψη των αναγκών του ΕΣΥ, γιατί δεν μπορεί να είναι έξοδο το να σώσεις μια ζωή. Και πιστέψτε με, πολλοί άνθρωποι και μέσα στο COVID χάθηκαν εξαιτίας αυτής της πολιτικής, και σήμερα ακόμα υπάρχουν άνθρωποι, το λέει η Eurostat, πέρυσι έβγαλε μια στατιστική μελέτη και είπε ότι το 22% των Ελλήνων πέρυσι, που κατοίκουν στην Ελλάδα να το πούμε έτσι, δεν μπόρεσε να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για τρεις λόγους, είτε επειδή ήταν μακριά, είτε επειδή δεν είχε χρήματα να πληρώσει, είτε επειδή δεν υπήρχαν τα οι ειδικότητες και τα λοιπά που χρειάζονταν. Το 22%. Επομένως, η εικόνα είναι πλαστή που παρουσιάζεται από αυτούς που θέλουν να μας πούνε ότι κάνανε τα πάντα. Η αλήθεια είναι ότι από τη μία περικόπτουν συνεχώς κονδύλια για την υγεία, για την παιδεία, και από την άλλη τι βλέπουμε? Βλέπουμε όλα αυτά τα τεράστια ποσά τα οποία χορηγούνται στους διάφορους μεγαλοεπιχειρηματίες. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι 300 εκατομμύρια πήραν οι εφοπλιστές για την πράσινη μετάβαση του στόλου τους για το 2026. 50 εκατομμύρια επιδότηση πήραν οι φαρμακοβιομήχανοι. 800 εκατομμύρια, μιλάω τώρα διαβάζω μέσα από τον προϋπολογισμό του 2026 που είναι σε εξέλιξη. 800 εκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους, και αυτοί για την πράσινη μετάβασή τους. Μην ξεχνάτε ότι οι τράπεζες έχουν φοροαναβολή, δηλαδή έχουν να πληρώσουν 15 χρόνια.
10: Πολλά χρόνια.
12: Ναι, γιατί κάθε χρόνο όποια κυβέρνηση, με όποιο πρόσημο αριστερή και δεξιά, ανέβαλε τα χρέη. Εμείς μία μέρα να καθυστερήσουμε, θα πληρώσουμε πρόστιμο. Αυτοί έχουν απαλλαγεί.
10: Και θα έχει το καθημερινό τηλέφωνο να χτυπάει.
11: Να πω λίγο τώρα ότι νομίζω ότι λίγο έως πολύ έχουμε αντιληφθεί την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της υγείας. Δεν θα πω τις δημόσιες γενικότερα, γιατί απασχολεί όλη την κοινωνία, είτε έχει πρόσβαση σε ιδιωτικά ιατρία είτε στα δημόσια. Να κάνουμε νομίζω ένα μικρό διάλειμμα.
10: Όχι, δεν είναι
11: θέλεις. Να πιούμε λίγο από το δεύτερο καφέ. Μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας, στον Πέλα FM 103,3, με το δεύτερο καφέ.
10: Θες να πιεις καφέ, εσύ, Θοδωρή, γι' αυτό
11: και από τα κινητά σας τηλέφωνα, μέσω των οποίων μπορεί να στείλετε και τα μηνύματά σας. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, βάλε ένα ηχητικό, είτε διαφημιστικό, είτε μουσικό. Και να επανέλθουμε μετά, γιατί θα πρέπει σε λίγο να φύγει και ο προσκεκλημένος μας, με τις προτάσεις της Ένωσης των Ιατρών για το τι πρέπει να γίνει, ας πούμε, για να λυθούν αυτά τα. Αφού τα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν τα προβλήματα, πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτά.
9: Πέλα FM 103,3.
4: Perfume Lab.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
6: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
5: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
6: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Πέλα FM 103,3.
10: Επιστροφή και πάλι μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα.
11: Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε τις προτάσεις της ΕΝΥΠ, τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει η κατάσταση και τι είναι διατεθειμένοι να κάνουν οι γιατροί, όχι ο καθένας ως πρόσωπο, αλλά ομαδικά ως σύλλογος γιατρών οι οποίοι εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία.
12: Ναι, σε ό,τι αφορά το τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών από το 2017 και μετά, που είναι στο τιμόνι η παράταξη την οποία εκπροσωπώ, έχουμε πραγματικά αναδείξει το πρόβλημα των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας του νομού σε ένα θέμα μείζων, το οποίο έφτασε σε έφτασε σε κάθε γωνιά του νομού. Υπάρχει μια ευαισθητοποίηση του κόσμου. Μπορέσαμε και σπάσαμε την προπαγάνδα του αντίπαλου. Και αν θέλετε, έχουμε και αποτελέσματα χειροπιαστά μέσα από τις κινητοποιήσεις που κάναμε σε συντονισμό με άλλους φορείς, με άλλα σωματεία. Σας θυμίζω επίσης ότι πριν από 3 χρόνια είχε γίνει μια μεγάλη κινητοποίηση με πάνω από 1.000 άτομα στον πεζόδρομο, μια μεγάλη κινητοποίηση στην Έδεσα με 400-500 άτομα στην πλατεία Μικρών Καταρρακτών με θέμα αποκλειστικά την υγεία. Και μάλιστα στα πλαίσια ενός συντονισμού με 45-50 σωματεία τότε από όλο τον νομό. Οι κινητοποίησεις αυτές, αν θέλετε, οδήγησαν και σε κάποια αποτελέσματα, τα οποία εμείς τα λέμε και τα τονίζουμε για να δείξουμε ότι οι κινητοποίησεις δεν γίνονται για την τιμή των όπλων μόνο, δεν γίνονται για άλλους λόγους, αλλά για να έχουμε και αποτελέσματα, έστω και μικρά βήματα στο σήμερα. Για παράδειγμα, οι γιατροί κατάφεραν να έχουν σήμερα πια αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών στο 20%, που σημαίνει ότι πριν η φορολόγηση των εφημεριών εξανέμιζε το ποσό που παίρναμε από τις εφημερίες και τώρα μειώθηκε κάπως. Εμείς ζητάμε οι πρόσθετες εφημερίες, αυτές δηλαδή που υποχρεωνόμαστε να κάνουμε επειδή λείπει προσωπικό, όχι αυτές που κάνουμε με δική μας θέληση. Αυτές οι πρόσθετες εφημερίες έχουν φτάσει να φορολογούνται στο 20%. Πήραμε το επίδομα του άγωνου. Είμαστε ο μόνος νομός εδώ στην περιοχή ο οποίος πήρε με αυτό το επίδομα.
10: Αυτό το παραμαθερό που λένε. της Παραμεθεώριου που έχει ονομός.
12: Ακριβώς, ναι. Μια δύσκολη και άγονη ζώνη επιδοτείται ο μισθός του γιατρού σε όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα, και στα δύο νοσοκομεία και σε όλα τα κέντρα υγείας του νομού. Πετύχαμε επίσης σε πολλά θέματα είχαμε ζητήματα αυταρχισμού και τα λοιπά που διοικήσεις αναγκάστηκαν και αναδιπλώθηκαν. Όλες αυτές οι επιτυχίες ήρθαν μέσα από τις κινητοποίησεις μας. Σήμερα τα προβλήματα που έχουν φτάσει στο απροχώρητο, αυτό που απαιτούν είναι την πολιτική βούληση. Χρήματα υπάρχουν, όπως και εσείς διαβάζετε. 75 δισεκατομμύρια είναι οι φόροι που εισπράττονται κατά 90% από τα λαϊκά στρώματα. Υπάρχει πλεονέσμα κοντά στα 11 δισεκατομμύρια. Εμείς λέμε το ματωμένο πλεονέσμα, γιατί ματώνει ο κόσμος για να δημιουργηθεί αυτό το πλεονέσμα. Υπάρχουν χρήματα, παρόλα αυτά συνεχίζουν αυτοί τις σταγόνες του σταγονόμετρου, τις διπλασιάσανε σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις και μας δώσαν και κάποια μπαχτσίσια σε ό,τι αφορά το εισόδημα. Αλλά είμαστε 40% κάτω από, μαζί με τα μπαχτσίσια τα τελευταία, 40% κάτω από αυτό που είχαμε το 2010 οι γιατροί. Επομένως το εισόδημά μας είναι πολύ χαμηλό, όπως και όλο του λαού. Έτσι, εμείς διεκδικούμε και για όλους τους άλλους εργαζόμενους να υπάρχουν γενναίες αυξήσεις. Η λύση λοιπόν θα έρθει μέσα από μια πολιτική που θα βάλει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, που θα φροντίσει έτσι ώστε να υπάρχουν όλα αυτά οι προϋποθέσεις για να λειτουργούν τα νοσοκομεία σωστά. Και αυτό σημαίνει ταυτόχρονη ανοιχτή προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ταυτόχρονα ανοιχτή προκήρυξη θα πει ότι δεν προκήρυσω μία θέση από τις τρεις, δεν προκήρυσω μία-μία τις θέσεις, αλλά όλες μαζί, ταυτόχρονα, έτσι ώστε άλλος να ξέρει ότι όταν θα προσληφθεί μαζί με άλλους και ο αριθμός ο τελικός θα είναι τέτοιος που οι εφημερίες που θα κάνει θα είναι ανθρώπινες και όχι πάλι πολύ μεγάλες. Μαζικές προσλήψεις, επομένως. Να σταματήσει το έσχος των αναγκαστικών μετακινήσεων. Ένα άλλο που διεκδικούμε, όπως ξέρετε, επειδή οι γιατροί δεν. Αν ένας απαραιτηθεί, αν ένας συνταξιοδοτηθεί, αν ένας αρρωστήσει, αν ένας από εμάς φύγει από τη ζωή, γιατί συμβαίνουν και αυτά, τότε το τμήμα καταραίει. Και για να μην καταρρεύσει, αναγκάζουν τους γιατρούς, παρά τη θέλησή τους, να μετακινούνται ακόμα και σε άλλες περιφέρειες, όπως της Δυτικής Μακεδονίας, που είναι συνήθεια της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας να μετακινεί εκεί πέρα γιατρούς. Να σταματήσει λοιπόν το έσχος των αναγκαστικών μετακινήσεων, να αυξηθούν, όπως είπαμε, οι μισθοί, να έρθει ξανά ο 14ος μισθός, να διπλασιαστεί η εφημεριακή. Ξέρετε, η εφημεριακή αποζημίωση, θα σας πω λίγο μερικά νούμερα για την αποζημίωσή μας, γιατί πολλοί ίσως δεν το γνωρίζουν. Η εφημεριακή μας αποζημίωση είναι για τον ειδικευόμενο γιατρό καθαρά στα 4 ευρώ, είναι στα 6 ευρώ για τον επιμελητή και η ωριαία αποζημίωση εφημεριακή. Δηλαδή η ώρα αποζημιώνεται στον ειδικευόμενο 4 ευρώ, για να δω, δεν το έχω, ναι. 3,90 για τον ειδικευόμενο, 5,10 η ώρα πληρώνεται στον επιμελητή Β, στον επιμελητή Α 5,80 και ο διευθυντής παίρνει 6 ευρώ, πληρώνεται 6 ευρώ την ώρα στην εφημερία.
11: Περίπου το μισθό σαν ειδικευτό εργάτη, έτσι.
12: Ναι.
10: Πολύ λοιπόν, και πιο κάτω.
12: Είναι δηλαδή κοροϊδία σκέτη. Εμείς λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει να διπλασιαστεί, τουλάχιστον να διπλασιαστεί άμεσα η εφημεριακή αποζημίωση, να ενταχθούμε στα βαρέα κινθυγίνα. Ξέρετε, οι γιατροί δεν είναι στα βαρέα κινθυγίνα. Είμαστε συνεχώς μέσα στις ασθένειες, μέσα στις ουσίες, εκτιθέμεθα σε κινδύνους συνεχώς, και όμως είμαστε εκτός. Η κυβέρνηση με τον τελευταίο νόμο της δεν μας συμπεριέλαβε, όπως επίσης και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, το οποίο δεν λαμβάνουν. Το καθεστώς υπερεργασίας που υπάρχει των ειδικευόμενων θέλουμε να σταματήσει. Οι ειδικευόμενοι κάνουν λάτζα και από την άλλη δεν έχουν εκπαίδευση όπως θα έπρεπε. Γιατί χωρίς αναισθησιολόγους δεν έχεις χειρουργία, χωρίς χειρουργία δεν έχεις έργο εκπαιδευτικό να προσφέρεις στους ειδικευόμενους του χειρουργικού τομέα, και έτσι υπάρχει πραγματικά μία κατάσταση απαραδεκτή όπου ένα κομμάτι της ειδικότητας γίνεται χωρίς να πραγματοποιούνται αυτά που έπρεπε να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ειδικότητας. Ζητάμε να στελεχωθούν τα ΤΕΠ με όλο το αναγκαίο προσωπικό στο νοσοκομείο Έδεσας και Γιαννητσών. Ζητάμε τα κέντρα υγείας. Εκεί γίνεται, και δεν μιλήσαμε για τα κέντρα υγείας. Τα κέντρα υγείας έχουν πραγματικά, είναι υποστελεχωμένα σε μεγάλο βαθμό με βάση τον οργανισμό, για παράδειγμα, του Κέντρου Υγείας Κρύας Βρύσης. Είναι καλυμμένο μόλις το, είναι κενό το 55% των θέσεων των γιατρών. Το 55% των θέσεων είναι κενό και το 57% των νοσηλευτών. Είναι κυριολεκτικά υποστελεχωμένα. Βλέπεις ένα κτίριο λοιπόν ανακαινισμένο χωρίς προσωπικό από πίσω, από μέσα. Το ογκολογικό ιατρείο δεν έχει ενταχθεί στον οργανισμό, δεν υπάρχουν θέσεις οργανικές ογκολόγων. Ζητάμε άμεσα να ενταχθεί. Ζητάμε να ανοίξουν οι χειρουργικές αίθεσες. Οι αίθεσες, ξέρετε, είναι 5 στα Γιαννητσά χειρουργικές. Θα μπορούσαν να γίνονται 5 εγχειρήσεις, να το πούμε απλά, ταυτόχρονα. Το ίδιο και στην Έδεσα. Και είναι κλειστές από τις 5 ή 3 στα Γιαννητσά και από τις 3 ή 2 στην Έδεσα κλειστές. Και λειτουργεί μία στην Έδεσα και δύο στα Γιαννητσά, όπως λειτουργεί με όλα αυτά τα προβλήματα που είπαμε. Έτσι λοιπόν, να με ποιον τρόπο οθούν τον κόσμο στον ιδιωτικό τομέα υγείας, κρατώντας τις αίθουσες κλειστές.
10: Αυτές τις αίθουσες μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν όμως ιδιωτικά τώρα, το απόγευμα.
12: Ο νόμος το επιτρέπει. Ο νόμος το επιτρέπει. Επαναλειτουργία της ΜΕΘ στο νοσοκομείο Έδεσα, το οποίο υποβιβάστηκε με την κατάργηση της μονάδας εντατικής θεραπείας της ΜΕΘ, αν θυμάστε, πριν από 3 χρόνια, πέρασαν πια 3 χρόνια. Και βέβαια ζητάμε να λειτουργήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας όπως πραγματικά πρέπει, να είναι αρρωγός στο πρόβλημα υγείας του κάθε ανθρώπου, χωρίς να εξαρτάται από την τσέπη του, χωρίς να εξαρτάται από το εισόδημά του, η προστασία της υγείας του, η θεραπεία που χρειάζεται στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
11: Μάλιστα. Νομίζω ότι ο χρόνος έχει τελειώσει, πίσω θα μπορείτε να διατηρηθείτε σε αυτό, γιατί έχετε και άλλες υποχρεώσεις.
10: Θα χρειαστούμε μία ακόμη συνέντευξη.
11: Θα πρέπει να συζητήσουμε,
10: να
11: συζητήσουμε λίγο περισσότερο για αυτά τα θέματα.
12: Ευχαριστώ.
11: Γιατί δεν απασχολούν απλά πολύ κόσμο. Νομίζω ότι είναι ίσως αυτή τη στιγμή το κυριότερο που ενδιαφέρει όλη την κοινωνία, γιατί κανείς δεν μπορεί να αποφύγει.
12: Είμαστε στη διάθεσή σας και ευχαριστούμε άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Ήταν πολύ σημαντικό για μας, γιατί πραγματικά ο κόσμος πρέπει να μάθει την αλήθεια.
11: Ελπίζουμε να φάνηκε και σε εσάς, τους ακροατές μας, χρήσιμη αυτή η κουβέντα, και θα δούμε πότε μπορούμε να το συνεχίσουμε ή να το επεκτείνουμε, γιατί αφήσαμε πολλά πράγματα έξω και που είχαμε σημειωμένα και για να συζητήσουμε και εμείς και ο καλεσμένος μας.
10: Ευχαριστήσουμε τον καλεσμένο, τον Μπάμπη τον Αποστολίδη.
11: Να ευχαριστήσω και όσοι συμμετείχαν με τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις τους. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12. Τα λέμε σε λίγο.
13: Ραδιο Πέλα, στους 103,3 FM στέρ.

0: ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Με τον δεύτερο καφέ, με τον Ηρακλή Κοσκινόπουλο.
0: Τον ήπιαμε για αυτόν τον καφέ.
1: Οπότε και βλέπω, εμένα.
0: Λίγο
1: εγώ είμαι ο Θόδωρος Βασιλιάδης, γιατί εσύ κοιτάς τον καφέ και δεν κοιτάς να μ' αναγγείλεις. Κοίταξε, δεν θέλω να είσαι σοβαρός μονάχα όταν υπάρχουν εδώ προσκεκλημένοι. Σοβαρός θα είσαι και όταν είμαστε δυο μας.
0: Εμείς είμαστε σοβαροί. Εσείς δεν είστε.
1: Πολύ σε βλέπω.
0: Ο Θόδωρος Βασιλιάδης είναι αυτός που ακούτε. Το γκρινιάρης.
1: Και ο Ηρακλής Κωνσταντόπουλος είναι αυτός που γκρινιάζει μόνο. Εγώ λέω και κάτι τουλάχιστον.
0: Το Muppet Show το έβλεπες.
1: Εσύ είσαι και οι δύο γέροι μαζί, έτσι.
0: Εσύ είσαι αυτός. Τέλος πάντων. Θόδωρε, καλά τα είπε ο γιατρός. Όλα πάνε καλά, έτσι.
1: Για να πω την αλήθεια, εντάξει, την άποψη που μπορεί να έχει ο καθένας απ' έξω, μπορεί να έχει ο καθένας μια άποψη. Την υποψία του τι συμβαίνει νομίζω την έχουμε όλοι, χωρίς να έχουμε από πρώτο χέρι εντυπώσεις. Και είναι φυσικά δεδομένο ότι ο υπουργός ή ο πολιτικός, η δουλειά του αυτή είναι, εν πάση περιπτώσει, δεν πληρώνεται γι' αυτό, αλλά η δουλειά που κάνει είναι να προβάλλει το έργο του, ανεξάρτητα αν αυτό είναι καλό ή αρκετό. Και επίσης η δουλειά του συνδικαλιστικού τομέα είναι να προβάλλει τις ανάγκες της ένωσης την οποία εκπροσωπεί. Εγώ θα πω μονάχα ότι προφανώς όταν δεν ξέραμε αυτά τα περί οργανισμού, ας πούμε, των νοσοκομείων, πόσοι έπρεπε να είναι και πόσοι είναι και ποιες είναι οι ελλείψεις.
0: Και πόσες θέσεις. Το παράξενο, για παράξενο, πώς να το θέσω, είναι ότι υπάρχουν θέσεις, γίνονται προκηρύξεις για να έρθουν μόνιμοι υπάλληλοι και γιατροί, και δεν υπάρχει το η κάλυψη σε αυτές τις θέσεις.
1: Είπε και ο Μπάμπης Αποστολίδης πριν που εστιάζουν οι ίδιοι την έλλειψη ενδιαφέροντος. Εγώ νομίζω ότι είναι προφανώς διάφοροι παράγοντες, έτσι, και το οικονομικό και η δυνατότητα να έρχεται κάποιος για να ξαναδεί.
0: Είναι και το άλλο όμως. Πολλοί γιατροί γίνανε προγραμματιστές και δεν καλύπτουν τις
1: θέσεις. Δεν θέλω να λες ότι να είναι, αλλά τέλος πάντων. Και άλλοι φύγανε και κάνουν κάτι άλλο. Νομίζω ότι προφανώς υπάρχει πρόβλημα όταν υπάρχουν πολλές καινές θέσεις και προκηρύξεται μία. Ποιος θα έρθει να δουλέψει για αυτά την αμοιβή που μπορεί, θα έχει φυσικά ως δημόσιο υπάλληλος σε ένα νοσοκομείο, όταν ξέρει ότι θα του βγάλουν το λάδι γιατί ο προηγούμενος παραιτήθηκε γιατί δεν άντεξε.
0: Τώρα όμως αυτά που είπε ο γιατρός, υπήρχαν 4 ή 9 θέσεις οι οποίες τελικά γίνανε 5 και καλύφθηκε η μία από τις 5.
1: Γενικά εγώ, από όσο θυμάμαι, όταν δεν μπορούμε να βρούμε το προσωπικό ή δεν θέλουμε να έχουμε αρκετά πολύ προσωπικό και εμφανίζονται τεράστιες οι ελλείψεις, λένε ότι έπρεπε να είχαμε 100 γιατρούς και έχουμε 40, άρα μας λείπουν 60, άρα 60% υπάρχει έλλειψη. Την επόμενη μέρα ή τον επόμενο μήνα ή τον επόμενο χρόνο μπορεί να γίνει μια αναδιάθρωση και να πούμε τελικά σε αυτό το νοσοκομείο, σε αυτή την υπηρεσία, για να μην το τοποθετήσω μόνο στα νοσοκομεία, σε αυτή την υπηρεσία πρέπει να έχουμε 70 υπαλλήλους και εμείς έχουμε 50, άρα μας λείπουν 20.

0: Ενώ με το προηγούμενο μας λείπαν 60.
1: Την καλημέρα μας και στην προχερή Έδεσα.
0: Ναι, ο καιρός φαίνεται να τα έχει ψιλοχαλάσει, έτσι. Καλημέρα και στο φίλο από την Έδεσα.
1: Φυσικά και σε όλους, την καλημέρα μας σε όλους όσους μας ακούνε. Στην κεντρική Μακεδονία.
0: Στην Αριδαία, είτε στη Σκίδρα, είτε στην Έδεσα, είτε στα Γεντσά, είτε στα χωριά, είτε στην Κρία Βρύση, είτε στην Πέλα, είτε οπουδήποτε. Παντού, γιατί εκτός από την κεντρική Μακεδονία, στην οποία μπορείτε να πιάνετε το σήμα του σταθμού μέσω των ραδιοφωνικών σας δεκτών, μπορείτε κάθε στιγμή να μας ακούτε μέσω διαδικτύου με τις εφαρμογές του Πέλα FM 103,3 για κινητά, τηλέφωνα Android και iPhone, τα οποία μπορείτε να κατεβάζετε δωρεάν από το Google Play και το
1: να
0: App Store.
1: Να διευκρινίσουμε έτσι. Δωρεάν.
0: Δωρεάν, εντάξει. Και να επικοινωνείτε μέσω αυτών με το στούντιο άμεσα, γρήγορα, ανέξοδα, επώνυμα ή ανώνυμα, όπως ο καθένας επιθυμεί. Το τηλέφωνο μας είναι το 2382-029-333 για όποιον αισθάνεται πιο ομιλητικός και θέλει να πει, να σχολιάσει, να καταγγείλει οτιδήποτε βάση περιπτώσει θέλει να κάνει. Για να πω κάτι ακόμα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Όσον αφορά τα νοσοκομεία γενικότερα, έτσι, τον τομέα της υγείας, μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε όταν τελείωσε ο γιατρός για το σε ποιους θα πρέπει να δίδεται οι δημόσιες παροχές υγείας. Θα πρέπει να απευθύνονται ένα εθνικό σύστημα υγείας σε όλους, ανεξάρτητα από το αν έχουν χρήματα ή όχι. Γιατί η υγεία είναι δεδομένο ότι είναι κοινωνικό αγαθό, ότι θα πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση και ακόμα ανεξάρτητα και από το αν έχουν πληρώσει εισφορές ή όχι. Και δεν το είχα σκεφτεί, για να είμαι ειλικρινής, μέχρι τώρα έτσι, αλλά από τότε που το είπε και μετά γυρίζει στο μυαλό μου, γιατί πρέπει να θεωρούμε ότι θα μπορεί κάποιος να γίνει καλά ακόμα και αν δεν είναι ασφαλισμένος. Όσο παράδοξο και αν φαίνεται, γιατί θεωρούμε ότι για να μπορεί να υπάρχει δημόσια υγεία ή δημόσια παιδεία ή οποιαδήποτε δημόσια παροχή, θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη η φορολόγηση των πολιτών για να μπορεί να έχουν εξασφαλισμένα έσοδα το κράτος για να τα δίδει πίσω στην κοινωνία. Πρέπει όμως να αναλογιστούμε αν όλα πρέπει να είναι ανταποδοτικά με αυτόν τον τρόπο. Ένας ο οποίος δεν φορολογείται, ένας ο οποίος δεν καταθέτει δηλωσία, ένας ο οποίος χρωστάει, ένας ο οποίος δεν δουλεύει, οπότε δεν έχει εισφορές κτλ. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες, ας πούμε, την αστυνομία. Δεν τον καλύπτει ο στρατός. Δεν έχει πρόσβαση στα δικαστήρια. Για ποιο λόγο να θεωρούμε ότι ένας ο οποίος δεν δουλεύει ή δεν είναι ασφαλισμένος θα πρέπει να μην έχει πρόσβαση στο νοσοκομείο, αλλά μια χαρά θα πάει στο δικαστήριο? Γιατί δεν ρωτάει κανένας αν θα πάρει φωτιά κάπου, αν αυτός ο οποίος έχει το σπίτι που καίγεται έχει πληρώσει τις εισφορές του, έχει πληρώσει το φόρο του για να στείλει την πυροσβεστική? Γιατί εκείνα τα θεωρούμε εντελώς λογικά, ενώ σε αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι ανταποδοτικό? Τι διαφορά έχει η προστασία από τα σώματα ασφαλείας, η προστασία από τους δικαστές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο?
1: Θέτεις πολλά ερωτήματα, Θόδωρο, και πρέπει και να πάμε υγεία. Σε διάλειμμα.
0: Κόψε και θα τα πούμε μετά.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία.
5: Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Πέλα FM 103,3.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τους δύο γκρινιάριδες. Ποιος μας γράφει εδώ?
0: Οι φίλοι οι οποίοι θεωρούν ότι κάποιοι είναι σε για το Muppet Show, να πω ότι δεν είμαστε εκεί.
1: Δεν είμαστε,
0: το ίδιο,
1: εντάξει. Καταλαβαίνεις ότι εγώ είμαι σοβαρός και εσύ είσαι λίγο
0: δεν
1: πιο...
0: Δεν θα το σχολιάσω, θα τα αφήσω έτσι, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να σε προσβάλλω στον αέρα. Μπορώ να το κάνω κάτι δύο με την ίδια άνεση.
1: 11 η ώρα για πίνουν τον πρώτο καφέ. Δηλαδή, τι
0: αργά το πίνετε. Εμείς ήδη δηλαδή, έχουμε περάσει το μισό του δεύτερου.
1: 11 η ώρα σε όλο τον κόσμο. Έχουν ήδη πιει δύο καφέδες.
0: Στη Θεσσαλονίκη φαίνεται ξημερώνει αργά. Ή κάποιοι ξυπνάνε αργά. Καλημέρα και στην όμορφη.
1: Καλημέρα.
0: Βροχερή, φθινοπορεινή Θεσσαλονίκη.
1: Ζακετάκι.
0: Να βάλει και κάποια ηλικία. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Όσους θέλησατε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θέματα τα οποία δεν προλαβαίνουμε να τα θέσουμε, θα τα θέσουμε άλλη στιγμή.
1: Αν έχουν και κάτι σοβαρό να μας πούνε, να τους βγάλουμε στον αέρα, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Προφανώς, δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση. Εγώ για να συνεχίσω από εκεί που είχαμε μείνει πριν τη διακοπή, θα πω ότι προφανώς θα πρέπει κάποια πράγματα να αφορούν τους πάντες, να αφορούν όλους, γιατί ξέρουμε ότι όλοι μπορούμε να έχουμε κάποια πρόβλημα κάποια στιγμή στη ζωή μας. Όλοι θα χρειαστούμε τις υπηρεσίες υγείας, είτε σε δημόσιες δομές είτε σε ιδιωτικά ιατρία. Είναι όμως κάτι το οποίο είναι αναπόφευκτο, γιατί έτσι είναι ο άνθρωπος και το έχουμε δει χιλιάδες φορές αυτό να συμβαίνει και δίπλα μας και μακριά μας. Θα πω αυτό το τελευταίο που είπε ο γιατρός πριν φύγει, ήταν ότι κάνουν κάποιες κινητοποιήσεις και ότι υπήρξαν κάποιες πολύ μαζικές κινητοποίησεις, οι οποίες έγιναν στο, θυμάμαι, στον πεζόδρομο στα Γιαννιτσά, ας πούμε, και στις πλατείες και στην Έδεσα βέβαια. Όντως και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση ότι ήταν πολύ μαζική μια κινητοποίηση που είχε γίνει για τα νοσοκομεία πριν από 2-3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το οποίο μου κάνει ίσως περισσότερη εντύπωση είναι ότι αυτό δεν επαναλαμβάνεται συνέχεια. Το ότι υπήρξε κάποια στιγμή πολλοί κόσμος σημαίνει προφανώς ότι αναγνωρίζουν όλοι το πρόβλημα, το ότι πρέπει να υπάρχει ένα νοσοκομείο σε κάθε περιοχή για να μπορεί να καλύπτει τις υγειονομικές ανάγκες της περιοχής και να μην χρειάζεται καθένας να πηγαίνει 50, 100, 200 χιλιόμετρα για να βρει την υγειά του. Και νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζουν όλοι την αναγκαιότητα του, ανεξάρτητα από την πολιτική, την κομματική τοποθέτηση, ακόμα και βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης. Κατά καιρούς μας είπαν ότι θα έπρεπε να διαχωριστούν τα νοσοκομεία, τα οποία είχαν ενοποιηθεί, υπενθυμίζω, πριν από 10 χρόνια, στα πλαίσια εκείνης της περίφημης μεταρρύθμισης για οικονομικούς λόγους, την οποία έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι υπουργός τότε αρμόδιος ήταν ο σημερινός πρωθυπουργός, που ενοποιήθηκαν τα νοσοκομεία για να κάνουμε οικονομία. Παλαιότερα θυμάμαι και δηλώσεις των υπουργών εκείνης της περίοδου αναφορικά με το κόστος της υγείας, και δεν ξέρω αν θα πρέπει να τα υπολογίζουμε πάντα όλα έτσι. Είναι γνωστό ότι Το κράτος δεν έχει απεριόριστα χρήματα να διαθέσει πουθενά, ούτε και στην υγεία, αλλά από το να γίνεται διάγνωση ή θεραπεία με βάση το κόστος αντί για τις πραγματικές ανάγκες του ασθενούς, δηλαδή τη διάγνωση αντί να τη θέτει ο γιατρός, να τη θέτει ο λογιστής, νομίζω ότι δεν είναι επιστημονικά ορθό ή κοινωνικά αποδεκτό σε κανένα μέρος στον κόσμο, ούτε καν στις κοινωνίες αυτές των Μάου Μάου.

0: αυτό τώρα ξεκινάνε και τα επιδόματα, να ξέρεις. Επίδομα 400 ευρώ.
1: Σε ποιους θα
0: δοθεί? Όχι, ναι, ναι. Σε σχέση με πέρσι, λέει, υπάρχουν δύο διαφορετικές βασικές διαφορές, λέει. Το επίδομα είναι αυξημένο κατά 150 ευρώ και οι δικαιούχοι είναι πολύ περισσότεροι, καθώς καταργήθηκαν όλα τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Εκτός δηλαδή από τους συνταξιούς άνω των 65 ετών, το επίδομα 400 ευρώ.
1: Συγγνώμη, για να καταλάβω, μιλάς για αυτό το χαρτζιλίκι το οποίο θα δίνεται στους συνταξιούχους αντί για σύνταξη?
0: Ναι, επίδομα 400 ευρώ και ηλικιακός κόφτης, υπάρχει και κόφτης.
1: Λοιπόν, δηλαδή θα πάρουν 400 ευρώ όσοι είναι συνταξιούχοι πάνω από τα 65. Όσοι έχουν πάρει σύνταξη 62 θα περιμένουν άλλα 3 χρόνια για να το πάρουν, έτσι, αν δεν έχει καταργηθεί μέχρι τότε.
0: Μέχρι τότε βλέπουμε. Τώρα μιλάμε για αυτούς που είναι άνω των 65.
1: Εγώ νομίζω ότι η εξαίρεση θα είναι αυτοί που είναι από 60 έως 65 που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα πεθάνει ο άλλος, σου λέει ο ζωντανός δεν το παίρνει το 500 άρικο. Να ζούσες, να το παίρνες. Νομίζω ότι είναι ένα καλό κίνητρο για να ζήσουμε όλοι λίγο παραπάνω. Μέσα στις χθες διάβασα μια έκθεση σχετικά με το πόσα χρόνια παίρνουν σύνταξη οι Έλληνες.
0: Δεν νομίζω να είναι πολλά.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι η μελέτη, η συγκεκριμένη δημοσίευση μάλλον, που αναφερόταν σε κάποια μελέτη που έγινε στην Ευρώπη, έλεγε ότι οι Έλληνες,
0: οι τεμπέληδες οι Έλληνες,
1: οι Έλληνες παίρνουν περίπου 2,5 χρόνια παραπάνω σύνταξη κατά μέσο όρο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Από το μέσο όρο δηλαδή της Ευρώπης. Που σημαίνει ότι εμείς δουλεύουμε όσα χρόνια δουλεύουμε, αλλά θα πάρουμε 2 χρόνια παραπάνω σύνταξη. Βέβαια, γιατί ζούμε περισσότερο ή εν πάση περιπτώσει ξεκινάμε νωρίτερα να παίρνουμε σύνταξη. Κοιτώντας τα στοιχεία για να δω πώς, αν όντως είναι έτσι από που προκύπτει αυτό, έχει υπολογιστεί ότι ο Έλληνας ξεκινάει να δουλεύει στα 22, συμπληρώνει 40 χρόνια δουλειά στα 62, οπότε μπορεί να πάρει σύνταξη στα 62 και επειδή θα πεθάνει, ξέρω εγώ, στα 75, στα 80 ή όποτε τέλος πάντων.
0: Δεν λέει όμως πόσα άτομα παίρνουν σύνταξη στα 62.
1: Λέει ότι από τη στιγμή που αρχίζουμε να υπολογίζουμε τη σύνταξη από τα 62 μέχρι την ημέρα που θα πεθάνει κάποιος και θα σταματήσει να χορηγεί τη σύνταξή του, θα πάρει σύνταξη 2 χρόνια περισσότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω πόσοι παίρνουν στα 62 σύνταξη. Δεν ξέρω πόσοι ξεκίνησαν να δουλεύουν στα 22 και συμπλήρωσαν 40 έτη πλήρους εργασίας στα 62 για να δικαιούται σύνταξη. Δεν ξέρω αν υπολογίζεται αυτούς. Κάποιος μπορεί να μην πήγε. Οι γυναίκες δεν πάνε και στο στρατό. Μπορεί να ξεκίνησαν να δουλεύουν τα 18 αμέσως μετά το σχολείο. Άρα θα πρέπει να πάρουν στα 58 σύνταξη και να πούμε ότι έχουμε τελικά αντί για 2-4 χρόνια.
0: Αν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους.
1: Το 40ο έτος της ηλικίας, όχι. 40 χρόνια δουλειάς.
0: Της εργασίας.
1: Σε πληροφορώ ότι κανένας άνθρωπος ο οποίος τελειώνει σήμερα το σχολείο δεν μπορεί να ξεκινήσει να δουλεύει κατευθείαν ή να κολλάει ένσημα. Μιλάμε για πλήρης εργασία, έτσι, όχι για πλήρη εργασία, όχι για part-time δουλειές που κάνουν περισσότεροι κατά το χρόνο των σπουδών τους. Και προφανώς, ας πάρουμε έναν γιατρό, ο οποίος θα σπουδάζει στην καλύτερη περίπτωση, θα τελειώσει στα 24, θα πάει στο στρατό και θα ξεκινήσει πλέον να εργάζεται ή να κάνει ειδικότητα ή οτιδήποτε. Δεν μπορεί να πάρει σε 62, ούτε θα διοριστεί την επόμενη μέρα. Για να μην πω για όλες τις άλλες ειδικότητες, όλους αυτούς οι οποίοι είναι φιλόλογοι, φυσικοί, μαθηματικοί και άλλες ειδικότητες, οι οποίες απασχολούνται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στην παιδεία, στη δημόσια εκπαίδευση δηλαδή, ή άλλες ειδικότητες, οι οποίοι δεν ξεκινάνε να δουλεύουν την επομένη της λήψης του πτυχίου. Γιατί κάπου πρέπει να βρουν δουλειά. Αυτό προϋποθέτει να μην υπάρχει κανένας άνεργος, να μην σταματάει η δραστηριότητά του, ο εργασιακός του βίος ποτέ, να είναι συνεχής. Έχω την εντύπωση ότι από τη στιγμή που ο νόμος λέει ότι θα πάρει σύνταξη στα 67, θα πρέπει τα 67 να υπολογίζεται ως η ηλικία η συντάξιμη για να εξαχθούν στατιστικά αποτελέσματα. Και αν θεωρούμε ότι με τη σύνταξη στα 62 εμείς τελικά παίρνουμε 2-2,5 χρόνια περισσότερη χρόνια σύνταξη από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα όταν θα υπολογίζεται η σύνταξη στα 67 θα χορηγείται τότε, γιατί έτσι νομίζω ότι ισχύει τώρα, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια. Ίσως να είμαστε και 3 χρόνια 3,5 λιγότερο από τους υπόλοιπους και όχι 2-2,5 περισσότερα.
0: Μάλλον στο AI το βάλαν και έγινε λάθος, πήρε τα στοιχεία λάθος.
1: Όχι, δεν νομίζω. Είναι όταν θέλεις να βγάλεις κάποια αποτελέσματα, μπορείς να βάλεις συγκεκριμένα στοιχεία, να τροφοδοτήσεις. Οι μέση όροι και οι διαφορές βγαίνουν με μαθηματικές πράξεις. Τα βάζεις στο κομπιουτεράκι και τα κάνει. Δεν είναι θέμα ευφυΐας.
0: Είναι το κομπιούτερ.
1: Επιλέγεις
0: βάσει το δεδομένο που το τροφοδοτείς.
1: Προφανώς. Επιλέγεις τα δεδομένα τα οποία θέλεις
0: να βγάλουν, αυτά
1: να βγάλουν
0: τα
1: ένα αποτέλεσμα το οποίο εκ των προτέρων έχεις προαποφασίσει. Για να θυμίσω ότι πέραν από αυτό το ότι σήμερα παίρνουμε σύνταξη 67, αυτό προβλέπει ο νόμος, τα υπόλοιπα είναι εξαιρέσεις. Θα επαναπροσδιοριστεί, θα τεθεί υποσυζήτηση το ηλικιακό όριο μετά το 2030, όταν πλέον θα έχουμε καινούργια στατιστικά στοιχεία για το πόσο ζουν οι Έλληνες. Δεν ξέρω ποιος ευφυής εγκέφαλος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή η σύνταξη πρέπει να είναι συνάρτηση του πόσα χρόνια ζει κάποιος, αντί να είναι συνάρτηση του μέχρι πότε μπορεί να δουλεύει. Αν δηλαδή πάρουμε κάποια φάρμακα ή ανακαλυφθεί κάτι καινούριο ή η πρόοδος επιστήμης επιτρέπει να ζει ο άνθρωπος 120 χρόνια, θα παίρνουμε σύνταξη στα 100. Υπάρχει κάποιος τρόπος να πεις ότι μπορεί ένας άνθρωπος 100 ετών να δουλεύει? Και τι δουλειά θα κάνει? Δεν είναι όλες οι δουλειές καθιστικές. Κάποιες είναι χειρονακτικές, κάποιες είναι δυσκολότερες ή απαιτούν περισσότερα πράγματα. Ας πούμε ότι οι ποδοσφαιριστές θα πάρουν σύνταξη στα 67, αν είναι έτσι. Οι αθλητές θα παίρνουν και αυτοί σύνταξη στα 67. Και δεν θα πρέπει να δουλεύουν, θα πρέπει να περιμένουν να έρθει η εποχή τους, ας πούμε. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά τώρα τι να πεις, εδώ που βρισκόμαστε, αυτά θα μας λένε και αυτά θα ακούμε.

0: τα ευχάριστα νέα της ημέρας, να πω για όσους έχουν μετοχές σε πετρελαϊκές εταιρείες ή για όσους έχουν δεξαμενόπλια ή για όσους, εν πάση περιπτώσει, αγοράζουν τα βαρέλια του πετρέλαιου με τους τόνους, ότι η τιμή του συνεχίζει να κυμαίνεται στα 101 δολάρια το βαρέλι.
1: Δεν έπεσε το πετρέλαιο.
0: Έπεσε από τα 110 στα 101. Όποιος κάνει.
1: Στα πρατήρια έπεσε τελικά.
0: Δεν είπα όποιος βάζει βενζίνα χαίρεται, είπα όποιος πουλάει πετρέλαιο ή αγοράζει με τους τόνους. Δεν νοούσα εσένα και εμένα. Η τιμή στην Αγγλία δεν έχει πέσει. Ανέβηκε αυτόματα όταν το δολάριο έπιασε τα 110 ξανά και δεν πέφτει, γιατί όπως όλα τα πράγματα η κατάκτηση κορυφής είναι δύσκολη και θα πρέπει να είμαστε πιο επίμονοι για να μην πέσουμε από εκεί ψηλά. Ας πω να πέσεις, μπορεί και να χτυπήσεις, οπότε δεν πέφτει η τιμή. Και ήδη σήμερα έχει ένα ψηλόβροχο, ίσως φθινοπορεινός καιρός, όχι χειμωνιάτικος πάντως, και νομίζω ότι όλοι σκέφτονται τι θα γίνει αν πλακώσουν τα κρύα και θα πρέπει να βάλουμε πετρέλαιο ή ακόμα και φυσικό αέριο, το οποίο επίσης έχει ξεπεράσει τις τιμές κατά πολύ που ισχύαν πέρυσι.
1: Θα περιμένουμε να πέσει το πετρέλαιο, αφού είπε και ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι χαμηλές τιμές, θα περιμένουμε να πέσει.
0: Εγώ νομίζω ότι κάτι για το οποίο πρέπει να το δώσουμε είναι ότι όταν λέει κάτι το εννοεί, είπε ότι θα έχει 1,75, 1,75 θα έχει.
1: Ο πιο κάτω από 1,75.
0: Άντε 1,74. Θυμίζω ότι χθες ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι θα προσπαθήσουμε το πετρέλαιο να ανοίξει το 1,75-1,80. Θα το προσπαθήσει.
1: Να πανηγυρίσουμε.
0: Να πανηγυρίσουμε δεν θα πει τίποτα. Όπως το ανέκδοτο που λέει, δεν πνίγει κανείς και λέμε ζήτω, άσχετα με έχουν φάει 10 γκολ. Τέλος πάντων. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα, αλλά υπάρχουν επίσης πάρα πολλά νομίζω. Καθένας γνωρίζει πόσο χρήματα έχει, πού μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να κάνει με αυτά τα οποία έχει διαθέσιμα. Κάποιοι ζουν σε νοτιότερες περιοχές με το κρύο λιγότερο, κάποιοι σε βορειότερες και κάποιοι το έχουν συνηθίσει. Κάποιοι παίρνουν ξύλα, κάποιοι δεν έχουν ξύλα, οπότε δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Δεν έχουν όλοι τζάκια, δεν έχουν άλλοι ξυρολεύτες, ξέρω εγώ κτλ. Ο καθένας θα προσπαθήσει να κάνει το κομμάτι του. Αυτό που δεν ξέρω είναι ποιον θα περισσέψουν χρήματα για να ξοδεύει στην αγορά. Γιατί δεν αρκεί μονάχα να βάζεις βενζίνη, θα πρέπει να ψωνίσεις κάτι για να φας, κάτι για να ντυθείς και κάτι για να φορέσεις τα παγόδια σου.
1: Πρέπει να κινηθεί η αγορά.
0: Και αν δεν υπάρχουν χρήματα στους μισθωτούς για να ξοδέψουν, δεν τους περισσεύουν. Αν δεν έχουν χρήματα οι αγρότες για να ξοδέψουν, γιατί δεν έχουν εισπράξει ακόμα, είτε το αντίτιμο της παραγωγής τους, είτε τις αποζημιώσεις τις οποίες δικαιούνται.
1: Πολλά είτε.
0: Θα ήθελα να ξέρω ποιος θα ξοδέψει χρήματα σε αυτή την πόλη. Εκτός και αν περιμένουμε να πει ότι κάποια στιγμή θα έρθει στο νόμο Πέλλας και θα μείνει ένας εφοπλιστής και θα βγαίνει στην καφετέρια και θα γυρνάει όποιος κάθονται εκεί και θα εισπράττει αυτός που θα έχει το κατάστημα. Ή θα κάνει πίσω, θα αγοράζει 20 ζευγάρια παπούτσια κάθε μέρα για να βοηθήσει αυτόν που πουλάει παπούτσια. Ή 30 μπλούζες την εβδομάδα για να βοηθήσει αυτόν που πουλάει ρούχα.
1: Ο εφοπλιστής θα τα αγοράζει.
0: Δεν ξέρω, ή ο ληστής ή ο εφοπλιστής. Αυτοί μόνο να έμειναν να κάνουν τζίρου στην αγορά, έχω την εντύπωση. Θέλω να πω ότι επειδή θα πρέπει, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να γίνουμε Μονακό και να πλακώσει εδώ η αριστοκρατία, δεν εννοώ μόνο στην πόλη μας, εννοώ γενικά στην περιοχή, θα πρέπει ίσως κάποιο τρόπο να κινείται η αγορά και η οικονομία με τις δικές μας δυνάμεις, ή θα πρέπει να αλλάξει το μοντέλο το παραγωγικό που λένε στην έκθεση κάθε χρόνο είτε οι κυβερνώντες είτε οι αντιπολιτευόμενοι, είτε να αλλάξουμε μυαλά. Ένα από τα δύο πρέπει να συμβεί, γιατί διαφορετικά δεν πρόκειται να δούμε χαίρι.
1: Εμείς να αλλάξουμε μυαλά δηλαδή.
0: Για μας μιλάω.

0: Ακούτε Πέλα FM στους 103,3
1: με το δεύτερο καφέ,
0: τον Θεόδωρο Βασιλιάδη
1: και τον Ηρακλή Κοσκινόπουλο στα μικρόφωνα και τη ρύθμιση του ήχου.
0: Το Θόδωρο στα μηνύματα.
1: Εγώ διαβάζω τα μηνύματα πρώτος.
0: Ναι, έχει άλλα μηνύματα να μας πεις κάποιον. Μήνυμα,
1: τώρα δεν ήρθε όσοι. Νομίζω ότι θέλετε να μιλάμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συμμετέχετε κάποιοι.
0: Ναι.
1: Ενώ κάποιοι άλλοι, πολύ φανατικοί ακροατές, επιλέγουν να σχολιάζουν μονάχα μετά το τέλος της εκπομπής για κάποιο λόγο, δεν ξέρω.
0: Ναι, για να μην προλαβαίνουμε να διαβάσουμε. Να πούμε ότι σε 10 λεπτά θα συνδεθούμε με αλλομοπία με τον Πέτρο Σαμάδη, να μας πει αν έχει βροχή εκεί. Αν ξεκίνησαν και τα κάστανα, δεν ξέρω, τα κάστανα δεν είναι η περίοδος αυτή.
1: Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν τα κάστανα.
0: Τρως κάστανα εσύ εδώ,
1: άρα και που όχι πολύ. Μπορώ να φάω κατά μέσο ώρα ένα κάστανο το χρόνο. Δηλαδή κάθε 4-5 χρόνια 5-6 κάστανα. Δεν είμαι τόσο φαν.
0: Κιλά.
1: Κάστανα, τεμάχια.
0: Τεμάχια.
1: Το ρεπορτάζ λέει ότι θα ξεκινήσουν τώρα η συγκομιδή και η παράδοση στους εμπόρους.
0: Από εβδομάδα νομίζω.
1: Τουλάχιστον στους ορεινούς όγκους όπου υπάρχουν τα κάστανα. Ναι, από εβδομάδα.

0: Με αφορμή τώρα αυτό το ψηλόβροχο που έριξε, θα θυμίσω κάτι που προφανώς όλοι γνωρίζουν, ότι αναμένεται κάποια στιγμή να βρέξει κιόλας, έτσι κανονικά, όχι αυτό που λασπώνει μονάχα τα παράθυρα του αυτοκινήτου.
1: Νομίζω βρέχει, αλλά δεν είναι.
0: Εννοώ, εντάξει, κάποια στιγμή θα ξεκινήσουν οι βροχές κανονικά. Και αυτό που θέλω να θυμίσω, για να μην μπορώ να υπενθυμίσω, είναι ότι κάποια φρεάτια θα πρέπει να καθαριστούν πριν αρχίσει να βρέχει και να πλημμυρίζει ο τόπος. Νομίζω ότι αυτοί τους οποίους απευθύνεται αυτό το οποίο λέω, αντιλαμβάνονται αυτό που πρέπει να γίνει.
1: Να γίνει δηλαδή μια απογραφή, μια καταγραφή.
0: Εγώ λέω να τα καθαρίσουν και ας μην τα απογράψουν.
1: Ναι.
0: Ας μπουν και να καθαρίζουν ότι βρίσκουν μπροστά τους. Ξέρουν αυτοί που
1: να ξεκινήσουν δηλαδή να τα κάνουν.
0: Προφανώς. Γιατί όταν κάποια στιγμή θα βρέξει απότομα, θα τρέχουμε και
1: θα προλαβαίνουν.
0: Υπενθυμίζω ότι υπάρχουν νέες πλατείες, νέοι δρόμοι, νέα άσφαλτος. Κάπου είναι καλύτερα και κάπου είναι χειρότερα ενδεχομένως η δυνατότητα απορροής υδάτων από σημεία. Ας μην πλημμυρίσουμε και φέτος.
1: Θα κάνει και ένα καλό βροχή όμως.
0: Θα ξεπλύνει
1: σκόνη. Θα καθαρίσουν οι δρόμοι.
0: Βέβαια. Εγώ πάντως θυμάμαι όταν ήμουν παιδί στην Αριδαία, έβγαινε έξω ένα φορτηγό και έβρεχε τους δρόμους. Όχι για να τους πλύνει.
1: Το καλοκαίρι, μιλάς για το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι παλιά, αφού είσαι τόσο μεγάλος, θα θυμάσαι και τις υδροφόρες που γέμιζες και νερό όταν δεν είχε νερό στο σπίτι. Είσαι τόσο μεγάλος.
0: Αλήθεια, εγώ επειδή μεγάλωσα στην Αριδαία, δεν κόβονταν το ρεύμα εκεί τα χρόνια.
1: Το νερό. Τώρα κόβεται.
0: Τώρα έχει αλλάξει το δίκτυο προφανώς.
1: Είχε κάτι δελτία χθεσινά νομίζω. Σήμερα δεν είδα κανένα.
0: Στον Ιτσαπλάτα μια βλάβη που επιδιορθώθηκε. Και στα Γιάννητσά, σε κάποιους οικισμούς, σε κάποια χωριά, έχουν προγραμματιστεί καθαρισμοί, χθες νομίζω ήταν στο Σταυροδρόμι ή σήμερα είναι, των υδατόπυργων,
1: τα
0: υδραγωγεία από τα οποία ιδρεύεται το χωριό, και θα καθαρίζουν τα υδραγωγεία, την απολύμανση φαντάζομαι η οποία πρέπει να γίνει τα τακτά χρονικά διαστήματα, οπότε θα έχει διακοπές νερού τουλάχιστον εκείνη την ημέρα, και συνιστάται στους καταναλωτές να μην αρχίσουν να χρησιμοποιούν άμεσα το νερό για να το πιούν, αλλά να αφήσουν λίγο να τρέξει, να καθαρίσουν
1: γίνεται
0: τα ρίχνουν μέσα
1: χλωρίωση, κάτι...
0: εννοώ ότι προβλέπεται εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι θα πρέπει κανονικά η ΔΕΙΑ, αφού ολοκληρώσει μια τέτοια ενέργεια συντήρησης, καθαρισμού κτλ., να προβεί σε κάποιους ελέγχους στην πηγή, στη βρύση δηλαδή, όχι μέσα στο υδατόπυργο, για να μετρήσει ακριβώς αν είναι κατάλληλο το νερό και να βγάλει μια ανακοίνωση, ώστε να μείνει ο καθένας, εγώ μένα μου φαίνεται καλό ή δεν μυρίζει πιες. Να είμαστε λίγο πιο σίγουροι για αυτό που πίνουμε όλοι.
1: Φαντάζομαι ότι σε όλες αυτές τις περιοχές, είτε είναι η υδραγωγία είτε οι γεωτρήσεις, ελέγχεται σχεδόν κάθε εβδομάδα, ελέγχονται όλες αυτές οι
0: μετρήσεις. Προφανώς γίνονται.
1: Μετρήσεις
0: προφανώς γίνονται, νομίζω σε όλες τις ΔΕΙΑ από διάφορα σημεία. Και η αλήθεια είναι ότι εμείς μαθαίνουμε ότι γίνονται όταν κάποια στιγμή υπάρχει
1: πρόβλημα,
0: όταν είναι εκτός των ορίων των ασφαλών οι μετρήσεις οι οποίες θα γίνουν, τότε ανακοινώνονται. Τα καθημερινά δεν ανακοινώνονται. Σε αντίθεση με άλλα πολύ καθημερινά έργα που ανακοινώνουν οι κάποιοι, ότι σήμερα καθαρίσαμε τον τάδε δρόμο και ότι χθες μαζέψαμε τα σκουπίδια, λες και δεν είναι κάτι που
1: υπάρχουν και
0: οι
1: φωτογραφίες που αποτυπώνονται.
0: Γι' αυτό λέω για τις φωτογραφίες, αυτές αναφέρω. Νομίζω ότι από αύριο θα πρέπει να αρχίσω και εγώ κάθε μέρα να βγάζω μια φωτογραφία όταν ερχόμαστε στο στούντιο και να λέμε σήμερα θα σας κάνω τη χάρη να πάω.
1: Να είναι καλή η φωτογραφία, η ποιότητα να είναι καλή όμως.
0: Έχουμε και μηχανές αξιόλογες και ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να μας βγάλουν καλές φωτογραφίες.
1: Δεν βγαίνουν με τα κινητά, γιατί κάποιες φορές βλέπω δημοσιευμένες φωτογραφίες, παράδειγμα από δήμους ή από άλλους φορείς, φωτογραφίες, τάδε,
0: νομίζω ότι ένας δήμος τώρα δεν χρειάζεται να έχει φωτογράφο για να το βγάζει φωτογραφία με φωτογραφική μηχανή. Χρησιμοποιούν κινητά κάποιοι, ο οποίος είτε είναι υπάλληλος, είτε είναι σύμβολος, είτε παρατρεχάμενος, είτε φίλος και γνωστός. Ένα κινητό τηλέφωνο που βγάζει φωτογραφίες όλοι έχουν πλέον στην τσέπη τους. Οπότε αντί να κουβαλάς μια DSLR και να πληρώνεις ένα φωτογράφο.
1: Πρέπει να διαφημίζεται και τι τύπος κινητού είναι, να φαίνεται δηλαδή.
0: Όχι, νομίζω ότι αυτό είναι επειδή οι περισσότεροι ίσως δεν γνωρίζουν πώς βγαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το Samsung S25 ή κάτι Pixel, όπως τα λένε διάφορα τέλος πάντων, είναι ίσως ενεργοποιημένα εξ αρχής και ουδείς τα απενεργοποιεί. Άσκοπο το θεωρώ να το γράφει. Εκτός κάποιος θέλει να διαφημίσει την εταιρεία την οποία χρησιμοποιεί.
1: Ναι, λέω μήπως διαφημίζουν και τα κινητά έτσι, κάτι.
0: Όχι, νομίζω ότι κανείς, ότι αυτοί που το κάνουν δεν ξέρουν πώς βγαίνει η συγκεκριμένη ένδειξη. Πολωμό το κόβω κάποιος να πληρώνεται για να διαφημίζει το κινητό του, το οποίο έχει ήδη αγοράσει.

0: περάσουμε σε ένα διάλειμμα, Θόδωρε, σε λίγο. Θα κάνουμε την σύνδεση με την Αλμοπία και τον Πέτρο του Σαμάδη και θα τα πούμε και αμέσως μετά.
1: Αργότερα.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
5: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Ραδιοπέλα, τους 103,3.

0: Ελλάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε από την Αλμοπία. Ο καιρός μου τρομένος, αλλά μέχρι εκεί έριξε κάποιες ψυχάλες χθες, σε κάποιες περιοχές λίγο περισσότερες. Μετά πήρε εντολή να σταματήσει.
0: Mon amour à moi, il est comme le soleil.
1: Καλημέρα και στις νοικοκυρές της Αρδέας. Σήμερα πρέπει να είναι ευτυχισμένες. Έχει νερό. Δεν έχει διακοπή νερού. Αυτή είναι και η καλή είδηση της ημέρας. Δεν έχει διακοπή νερού.
2: Γεια σου Χάρη, καλημέρα. Χάρη, το ξέρεις πως έχεις πιτηρίδα?
3: Εγώ? Μα είναι δυνατόν? Πρόπερση λούστηκα με ειδικό σαμπουάν κατά της πιτηρίδος.
2: Δοκίμασες το πιτηρίτεξ? Με εκφύλισμα άγριας τσουκνίδας, άγριας φορολογίας, μαύρης τουλίπας, μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά. Τι να μας κάνει η νύχτα, νύχτος χωρίς φεγγάρι, μαύρη νύχτα κι άρακλη. Πρόκειται για το μοναδικό σαμπουάν τριμένσιον 2x1. 2x2, 3x2, 4x3, 5x4, 4x4 με ζάντες αλουμινίου, διπλό καρμπιρατέρ, καθίσματα μπάκετ, ροζέ και λευκό.
3: Λευκό.
2: Με σταφίδες.
3: Να το δοκιμάσω.
1: Ναι, μόνο δεν υπάρχει πιτηρίδα, δεν υπάρχει διακοπή νερού. Συνελήφθησαν όλοι οι καλικάντζερ που κάνανε το σαμποτάζ τόσο καιρό, μαζί με τα βατράχια που βοηθούσαν και πίναν το νερό. Και δεν αφήναν να φτάνει μέχρι τις βρύσες μας.

Τώρα με τον Εξαπλάτωνα, όπου υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ και 5 περίπου μέρες, καθώς έχει μπει στο δίκτυο άρδευση νερό από στο δίκτυο ίδρευση, συγγνώμη, νερό από υγειώτρηση άρδευσης. Ήδη υπάρχει ανακοίνωση να μην χρησιμοποιεί ο κόσμος το νερό για πόση και μαγείρεμα και λοιπά, μόνο για άλλες ανάγκες. Δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα κάποια άλλη ανακοίνωση, όπως είχαν πει. Συνεπώς ισχύει η παλιά. Κουράγιο, κουράγιο στον Εξαπλάτανο. Να είναι καλά το εμφιαλωμένο το νερό.

Και να ξεκινήσουμε με καλές ειδήσεις σήμερα. Η πρώτη καλή ήταν ότι δεν έχει διακοπή νερού η Αριδαία. Η δεύτερη καλή είδηση έρχεται από τον αθλητικό χώρο. Η Ευαγγελία Μπογόιτση κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία Άντερ 15 στο οργανικό πρωτάθλημα αγωνιστικής αναρρίχησης που έγινε στην Βάρνα της Βουλγαρίας. Στην ίδια κατηγορία η Μαρία Λυσίτσκα κατέβα την 8η θέση, ενώ στην κατηγορία Άντρα 13 η Βαλεντίνη Νάσλα κατέβα τη 17η θέση. Είναι όλες αθλήτριες ορειβατικής λέσχης αριδαίας.

0: Monaco. 28 degrés à l'ombre.
1: Ta femme va piume. Pianistiki, fakimifume.
0: La cigarette. Il fait encore plus chaud.
2: Έτσι, για να περνούμε και στο κλίμα της Παρασκευής και του Σαββάτου που μας έρχεται.
0: Et voilà. Comme une vague blonde, tu m'emportes déjà.
2: Καθώς για τις 25 και 26 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένο το 3ο Πολυθεματικό Φεστιβάλ Γαστρονομίας, Συνογνωσίας και Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Αλμοπίας. Μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να αναδείξει τον γαστρονομικό πλούτο, την τοπική παραγωγή και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής. Το διήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά από θεματικές ενότητες με τη συμμετοχή παραγωγών και επαγγελματιών της περιοχής, αλλά και δράσεις ανοιχτές στο κοινό. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν τοπικά προϊόντα, να παρακολουθήσουν μαγειρικές επιδείξεις, καθώς και να απολαύσουν μουσικές εκδηλώσεις.

0: ψηλή.
1: Θα πάμε, θα πιούμε και νησικοί θα κοιμηθούμε.

Χριστίνας, λοιπόν, είναι προγραμματισμένο το πανελλήνιο συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων στο Καναβουργείο στην Έδεσα. Υγιής πόλης για υγιής γενιές είναι ο τίτλος, 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου.

Επιστροφή στην Αριδαία από αυτή την φορά. Σειρά έχει το ποδήλατο. Για την Κυριακή λοιπόν, προγραμματισμένο mini brevet 100 χιλιομέτρων. Εκκίνησε από την Αριδαία και μια νέα προσπάθεια, όπως λέει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, προσπάθεια ανάδειξης της περιοχής μέσα από την ποδηλασία.

Είναι μια συνεργασία του Αριδέα Cycling Club και του Δήμου Αλμοπίας, αυτό το πρώτο tour de Αλμοπία όπως το έχουν βαπτίσει. Όσον αφορά τώρα την διαδρομή, όπως είπαμε, είναι συνολικό μήκος 100 χιλιόμετρων με την κίνηση σε 9 το πρωί στην πλατεία Αγγελή Γάτσου στην Αριδαία. Στη διαδρομή προβλέπεται σημείο ελέγχου στο Μοναστηράκι καθώς και σταθμός τροφοδοσίας στην Ίδα. Δεν αποτελεί αγώνα ταχύτητας, πρόκειται για μια δοκιμασία αντοχής στην οποία οι ποδηλάτες καλούνται να ολοκληρώσουν μέσα σε καθορισμένο χρονικό πλαίσιο. Η φιλοσοφία της διοργάνωσης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην συλλογική προσπάθεια, στην συντροφικότητα και την απόλαυση της πολλαδικής διαδρομής.

Και να καλημερίσω τον φίλο ακροατή που προχθές έλεγε επιτέλους υπάρχει μια δημοτική αρχή που θα κάνει τη ζωή μας ποδήλατο στη πράξη. Λοιπόν, αυτές είναι καλές ποδηλατάδες.

την Κυριακή είναι προγραμματισμένη και η παρουσίαση του βιβλίου της Αντωνίας Παπαδάκη και Κλήκογλου με τίτλο «Εκκλησιαστική ιστορία και ελληνικός πολιτισμός στην Αλμοπία». Θα δούμε περισσότερα την Παρασκευή για αυτή την παρουσίαση του βιβλίου που παρουσιάζει πολλά ενδιαφέροντα.

πάμε σήμερα να δούμε αρκετές καλές ειδήσεις. Να δούμε μια δραστηριότητα από την αστυνομική διεύθυνση Πέλλας. Έτσι έχουμε συνηθίσει την αστυνομία συνήθως σε άλλους ρόλους. Αυτή τη φορά είναι εκπαιδευτική ημερίδα με αντικείμενο την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας έγινε συνέδεσμο με τις συμμετοχές αστυνομικών από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης. Στην ημερίδα συμμετείχαν ως ομιλητές εισαγγελικός λειτουργός και αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, αναπτύσσοντας ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και το χειρισμό τους από τις αρμόδιες αρχές.

Την εκπαίδευση, όπως είπαμε, παρακολούθησαν αστυνομικοί των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας στο πλαίσιο ενημέρωσης και επιμόρφωσης προσωπικού για ένα ιδιαίτερα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα. Η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας απαιτεί έγκαιρη παρέμβαση, σωστή διαχείριση των καταγγελιών και ενημέρωση των θυμάτων για τις δυνατότητες προστασίας και υποστήριξής τους. Και το μήνυμα που συνοδεύει την σχετική ενημέρωση της αστυνομίας είναι σαφές: σπάσε τη σιωπή, είμαστε εδώ.

Και να ολοκληρώσουμε μια σύντομη ενημέρωση για τους φίλους του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Να δούμε το πρόγραμμα των αγώνων. Ήδη δόθηκε στη δημοσιότητα από την ΕΠΣ Πέλλας για την τελευταία αγωνιστική του Κυπέλλου, την Τρίτη. Αύριο γίνεται το παιχνίδι στην Πέλλας, 5 η ώρα. Δεν είχε γίνει ανάμεσα στον τοπικό Μέγα Αλέξανδρο Νέας Πέλλας και τον ΠΑΟΚ Δυτικού. Και πάμε στα σαββατιάτικα παιχνίδια τώρα. Στις 5 η ώρα στον πρώτο όμιλο στην Έδεσα Οικός Όλυμπος Αψάλου, και στο Λυκόστομο Μαύρη Θύλα Λυκοστόμου Νίκη Καλή. Στον δεύτερο όμιλο στην Αριδαία Αλμοπός Αριδαίας Ορφέας Ριζαρίου, και στον Προφήτη Ηλία Τοπικός Άρης υποδέχεται τον Μέγα Αλέξανδρο της Όρμας. Στον τρίτο όμιλο στους προμάχους Πρόμαχη Αναγέννηση Δωροθέας, και στον Άγρα Πανεδεσαϊκός Β' Εθνικός Αριδαίας. Για τον τέταρτο όμιλο, Σάββατο, και εδώ οι αναμετρήσεις. Στο Δυτικό ΠΑΟΚ Δυτικού Άρης Παλεφίτου, και στην Πέλα Μέγας Αλέξανδρος Νέας Πέλλας Νίκη Αξού. Αυτά είναι τα σαββατιάτικα παιχνίδια. Στα κυριακάτικα τώρα και εδώ 5 η ώρα όλες οι αναμετρήσεις. Στον πέμπτο όμιλο τα λέμε για να θυμόμαστε και τις αναμετρήσεις. Στον πέμπτο όμιλο λοιπόν, στον νέο μιλότοπο, νέος Μέγας Αλέξανδρος νέο μιλότοπου Κεραυνός Μεσιανού, και στον παλιό μιλότοπο Δόξα Παλιού Μιλότοπου Δόξα Μανδάλου. Έκτος όμιλος, την Λάκα Τρόμητος Λάκας Αναγέννηση Γιαννητσών 2025, και στο Μεσιανό Αθλητική Ακαδημία Γιαννητσών Δόξα Μελισσίου. Στον 7ο όμιλο, στην Πέλα Μέγας Αλέξανδρος Πέλλας Ολυμπιακός Γαλατάδων, και στις Αμπελιές Άρης Αμπελιών Ατρόμητος Λεπτοκαριάς. Και τέλος στον 8ο όμιλο, ένα παιχνίδι στο Δαμιανό ΠΑΟΚ Δαμιανού Μαύρη Αιτή Παραλίμνης. Ρεπό έχει ο Εθνικός Γιαννητσών που έχει 2 νίκες και 6 βαθμούς, χωρίς νίκη είναι Δαμιανό και Παραλίμνη, και χωρίς βαθμό μάλλον.

0: Και με την σύντομη αθλητική ενημέρωση φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Ευχαριστούμε τον Πέτρο Σαμάδη από την Αλμοπία για τα νέα της περιοχής και όχι μόνο. Έχουμε έναν επισκέπτη εδώ.
2: Είναι τόσο καλά εδώ, τόσο ελκυστικά που έρχεται ο κόσμος απλά και μόνο για να μας κάνει παρέα.
1: Και το μεσημέρι και το βράδυ.
2: Εντάξει, θα πρέπει να εξαιρούμε αυτούς οι οποίοι έτσι κι αλλιώς έρχονται εδώ και είναι συνεργάτες. Γιατί δεν είναι επισκέπτες.
1: Ο Κοσμάς έχει και εκπομπή σήμερα, δεν έχει ο Κοσμά 8
3: μέρες. Ναι, να το πούμε αυτό γιατί εσείς δεν το λέτε.
1: Το λέμε, το λέμε.
2: Πες ποιος είναι πρώτα.
1: Κοσμάς Ερυθρόπουλος.
3: Και δεύτερη το απόγευμα, ανάγνωση. Το βραδάκι 8 με 10 μπορείτε να μας ακούσετε, έτσι. Πιστεύω θα είναι μια ωραία εκπομπή. Καλεσμένος θα είναι ο κύριος Καράογλου. Θα μιλήσουμε για τα θέματα της περιφέρειας. Και μετά στο δεύτερο μέρος ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, ο Γιώργος Ολεχουρίτης. Οπότε πιστεύω ότι και τα δύο είναι θέματα με αρκετό ενδιαφέρον.
2: Οπότε συνοψίζεις να πω ότι εκτός από εμάς αύριο το πρωί, να έχετε στο νου σας και σήμερα 8 η ώρα το βράδυ την εκπομπή με τη δεύτερη ανάγνωση, γιατί εδώ τα κάνουμε όλα με τη δεύτερη.

0: σταθείς σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Εγώ αυτό που θα πω επ' αυτού, το σχόλιο μου σε αυτό το θέμα, είναι ότι προφανώς θα πρέπει να μιλάμε για τα προβλήματα ή για τα θέματα που
2: απασχολούν τον τόπο μας.
1: Υπάρχουν εδώ καταρχήν, αλλά και αυτούς που απασχολούν την περιοχή, αυτά τα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τους ανθρώπους τους δικούς μας. Δηλαδή αυτούς που μένουν εδώ κοντά μας. Δεν είναι μονάχα θέματα τα οποία συμβαίνουν εδώ. Είναι ζητήματα τα οποία μπορεί να είναι πανελλαδικού ή παγκόσμιου ενδιαφέροντος και απασχολούν και εμάς το ίδιο. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε να τα ακούσουμε κάπου αλλού. Εδώ κάθε πρωί εμείς λέμε ποια είναι η εθνική ημέρα στη ΣΥΠΑ. Κάποιος
2: που ενδιαφέρει. Πολύ σημαντικό.
0: Απλά εγώ θέλω να δίνω μια βαρύτητα στα θέματα που αφορούν την περιοχή μας. Βέβαια, πολλά είναι σε συνάρτηση με τα γενικότερα, έτσι. Το ότι το πετρέλαιο θα πάει 1,70 δεν αφορά μόνο την περιοχή μας, αφορά όλη την Ελλάδα.
1: Και εμάς όμως.
0: Θέλω ως κύριο μενού να έχουμε την περιοχή μας, γιατί έχει ανάγκη η περιοχή να ακούγεται η φωνή της.
1: Σε αυτό δεν διαφωνεί κανένας. Νομίζω ότι ο προορισμός των μέσων ενημέρωσης των τοπικών είναι ακριβώς αυτό. Ανεξάρτητα αν συζητάμε προβλήματα που απασχολούν τους πάντες και δεν είναι αποκλειστικά δικά μας, η τοπική ενημέρωση συμβάλλει στην τοπική κοινωνία. Δεν είναι απασχόληση κερδοσκοπική. Γιατί κάποιοι τα συγχαίουν ορισμένα πράγματα, γι' αυτό το αναφέρω. Τώρα ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει τις επιλογές του. Δεν θα αποδείξουμε σε κάποιον πώς θα κάνει τη δουλειά του. Απλά θα κρίνουμε τη δουλειά του. Γιατί εμάς μας αρέσει να κρίνουμε και ας μας κατηγορούν για γκρινιάρτες. Έτσι δεν είναι, Κυριάκη?
0: Δεν είναι κακό να είσαι γκρινιάρης.
2: Πάλι την πέταξε στη σφήνα. Κάτι θες να πεις τώρα, αλλά δεν. Βλέπεις ότι είμαι σε πολύ καλή κατάσταση και δεν έχω αντιδράσει.
1: Όλοι είμαστε σε καλή κατάσταση. Πέρασε η ώρα.
2: Απλώς,
1: δεν σου κρύβω, τα ήρθα το πρωί μου πολύ κουρασμένο.
2: Θα ήθελα να ρωτήσω τον Κοσμά αν έχει επισημάνει κάποιο μεγάλο πρόβλημα, κάτι που θα ρωτήσει τον πρώην υπουργό. Έτσι, κάτι που θα έχει άμεσο ενδιαφέρον εδώ για την περιοχή μας. Κάποια προτεραιότητα δεχομένως.
0: Ο πρώην υπουργός έχει εκφράσει την επιθυμία του να είναι και υποψήφιος περιφερειάρχης, έτσι, στις επόμενες εκλογές.
2: Να μην πάρουμε όμως τα χρήματα από την περιφέρεια της Πέλας και τα πάμε στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
1: Το έχουν κάνει άλλοι αυτό.
0: Θέλουμε να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο έχει ως όραμα. Τι βλέπει ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ο κύριος Τζικώστας έχει τη διοίκηση και σήμερα η κυρία Αϊδονά, σε τι πάνω θα μπορούσε να προσθέσει και αυτός με τη δική του έτσι ενασχόληση με τα θέματα της περιφέρειας. Ο κύριος Καράγλου, να πούμε ότι δεν ήταν μόνο βουλευτής και δεν είναι μόνο βουλευτής και πρώην υπουργός, ξεκίνησε από την αυτοδιοίκηση, έτσι,
2: και οπότε
0: γνωρίζει τα θέματα της αυτοδιοίκησης και πιστεύω ότι θα έχει ένα όραμα, μια πρόταση, ένα σχέδιο για την περιφέρεια. Εγώ πολλές φορές σε κατοίκους έτσι του νομού Πέλας τους βάζω το ερώτημα ποιο έργο έχει επιτελέσει η περιφέρεια στην Πέλα και ειλικρινά όλοι μου σηκώνουν τους ώμους. Ή γίνεται ένα έργο το οποίο
2: δεν
0: υπάρχει,
2: κάτι δηλαδή που να έχει μείνει στη μνήμη
0: ή τα βασικά θέματα της Πέλας παραμένουν άλυτα. Και είναι πολλά αυτά.
2: Χρονίζουν.
0: Έτσι.
1: Είναι μάλλον γιατί για να σε θυμούνται πρέπει ή να κάνεις πολλά ή να μην κάνεις τίποτα.
2: Κάτι πάντως, το υπονοείς
1: τι είναι. Ναι, υπονοώ προφανώς και υπονοώ.
2: Εγώ
1: δεν κρύβομαι από το δάχτυλό μου.
2: Α, το να μην κάνεις κάτι.
1: Ναι, κάποιοι δεν κάνουν τίποτα.
0: Ναι. Δεν πιστεύω να εννοείς το Στάμκο.
2: Εμείς δεν λέμε.
1: Δεν μίλησα για δήμαρχο μόνο, μίλησα γενικά.
2: Ακόμα, και
1: όσο κοίταξε να δεις, όσο καλός ή κακός να είναι ένας δήμαρχος, κάνει αυτά που θα κάνει στο δήμο του. Ένας τώρα ο οποίος είναι περιφερειάρχης και πρέπει να ασχολείται με όλες τις περιφερειακές ενότητες στην περιφερειά του, αλλά επιλέγει
2: το κέντρο,
1: είτε να δώσει σημασία βάρος στο κέντρο, είτε να απαξιώσει κάποια περιφέρεια. Εγώ θεωρώ ότι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν φέρεται με τον προσήκοντα σεβασμό στην περιφερειακή ενότητα Πέλας. Είναι η περιφέρεια με λιγότερα έργα, με τους λιγότερους δρόμους, με τα λιγότερα αυτά που λέμε έργα πνοής.
2: Η μόνη περιφέρεια που δεν
1: όλες,
2: έχει δρόμο.
1: Έτσι.
2: Κεντρικό άξονα.
1: Ανάμεσα έτσι. Και στις 7.
0: Και αν δούμε και τα στοιχεία της Ελστάτ, θα δείτε ότι η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας είναι μέσα στους πιο φτωχές περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη. Έτσι. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι το οποίο

0: πρέπει να σημάνει.
1: Για ποιο λόγο δεν διεκδικούν, δεν παίρνουν τα κονδύλια που παίρνουν σε άλλες περιφέρειες της Ευρώπης?
0: Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι ένας τόπος έφορος με τεράστια έτσι οικονομική σημασία και στον τουρισμό και στα αγροτικά προϊόντα, και παρόλα αυτά συγκαταλέγεται μέσα στις πιο φτωχές έτσι περιφέρειες. Να φανταστείτε ότι η Αθήνα έχει περίπου μέσο όρο ανακάτοικο το εισόδημα του 92% του μέσου όρου του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη δικιά μας την περιφέρεια είναι στο 62%.
1: Πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Δεν έχουμε πολλούς πλούσιους εδώ στην περιοχή οι οποίοι θα ανεβάσουν λίγο το μέσο όρο.
0: Και πιστεύω ότι αυτό, άμα το χωρίζαμε σε δύο κομμάτια του 62%, δηλαδή το κατακεφαλήν εισόδημα της Θεσσαλονίκης με τους γύρω νομούς, για τους γύρω νομούς θα ήταν ακόμα πιο επιβαρυντικό. Γιατί σίγουρα η Θεσσαλονίκη έχει ένα εισόδημα παραπάνω.
2: Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί, όχι μόνο σήμερα, γενικά να μας απασχολεί. Με αυτά όμως φτάσαμε στο τέλος.
1: Όλοι στις 8 να ακούσει τον Κοσμάντων Ερυθρόπουλο.
2: Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Καλή συνέχεια.
1: Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Bella FM.
8: Πάμε.

Ραδιοπέλα στους 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

αφήσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

0: Η ώρα είναι 2. Ράδιο.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Πέλα FM.
6: Η επικυρίαρχος χώρα στην περιοχή.
7: Σε λίγο θα μεταφερθούμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ευλογιά των προβάτων και άλλες ζωνώσεις πυροδοτούν αυξήσεις στην τιμή της φέτας. Έχει μειωθεί η παραγωγή γάλακτος και γι' αυτό έρχονται ανατιμήσεις έως και 3 ευρώ το κιλό για τη φέτα, με τους εμπόρους, ανθρώπους αγοράς, να λένε ότι ο κόσμος δεν αγοράζει όπως παλιά.
8: Ο κόσμος ψωνίζει όσο μπορεί. Δηλαδή θα πάρει για την ημέρα του, για τη βδομάδα του, δεν θα πάρει κάτι παραπάνω. Και ας αντέχει το τυρί. Δεν είναι όπως παλιά, όχι. Ο κόσμος ψωνίζει πιο πολύ τα βασικά.
9: Έχουμε λιγότερη προσφορά, λιγότερο γάλα και λιγότερο κρέας στην αγορά σε μια εποχή που οι τιμές είναι ψηλές. Άρα υπάρχει και αυτός ο παράγοντας που ανεβάζει τις τιμές.
7: Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρσυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγή. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο. Και κάτι μου λέει ότι ο κύριος που θα ακούσετε τώρα έχει αρκετά πράγματα. Γεια σου, Δημήτρη Κολιομιχάλη.
10: Καλό σας μεσημέρι. Αρκετά και δύσκολα θα μπορούσα να πω.
7: Το καταλαβαίνω με τη βροχή και αυτά.
10: Απ' τη μια είναι βροχή και ολισθηρότητα του οδοστρώματος βέβαια, που έχουν δημιουργηθεί κυκλοφοριακές συνθήκες δύσκολες. Και απ' την άλλη έχουμε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης μια τσάπα. Φορτωτή.
7: Ναι.
10: Μια τσάπα. Κατά τα φαινόμενα και από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, ήταν φορτωμένη αυτή η μπουλντόζα, αυτή η τσάπα, πάνω σε πλατφόρμα, πάνω σε νταλίκα δηλαδή. Δεν χώραγε να περάσει κάτω από μια γέφυρα στη Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελληνικού, και ανετράπη. Έχει κλείσει τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας της Βουλιαγμένης και έχει δημιουργηθεί μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Και έτσι, όσοι πηγαίνετε μέσω της Βουλιαγμένης προς την παραλιακή, από το ύψος του Τυθαλήμου θα ακινητοποιηθείτε και μέχρι να φτάσετε σχεδόν στο τελείωμα του Ελληνικού που συνέβη αυτό το συμβάν. Αλλά και στο αντίθετο ρεύμα από την Παραλιακή προς την Αθήνα υπάρχει μποτιλιάρισμα, γιατί κόβουν ταχύτητα να δουν τι γίνεται. Η οδηγή είναι κάτι που δεν το βλέπεις κάθε μέρα, όπως και να το κάνουμε, και τους τραβά την προσοχή. Τι μπορούν να κάνουν οι εποχούμενοι? Μπορούν, κατά τη γνώμη μου, να χρησιμοποιήσουν την Παραλιακή, που αυτή την ώρα είναι σχεδόν εξαιρετική. η παραλιακή και προς τον Πειραιά και προς την Γλυφάδα. Μια μικρή καθυστέρηση στο Καλαμάκι δεν λέει τίποτα. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο τώρα, λόγω της βροχόπτωσης, έχουμε προβλήματα σε πολλά σημεία, κυρίως στη λεωφόρο Κηφισού. Το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, από τη λαχαναγορά του Ρέντι, ανεβαίνοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφια, έχει πολλά προβλήματα. Μπορούν να την αποφύγουν όμως μέσω της Θηβών, η οποία θα τους καθυστερήσει στο ύψος του Εγάλεω και του Περιστερίου, αλλά μόνο σε αυτά τα δύο σημεία. Εάν επιλέξουν να πάνε μέσω του κέντρου οι εποχούμενοι, θα φτάσουν ακόμα πιο γρήγορα προς τα βόρεια. Τι εννοώ? Πειραιός εν συνεχεία Πατησίων και βγαίνουν κατευθείαν στη γέφυρα της Αχαρνών. Οι αμπελόκηποι έχουν πολλή κίνηση και το κέντρο της Αθήνας όμως. Η Αρδιτού, η Βασιλιά Κωνσταντίνου και η Βασιλή Σοφία προς τη Βουλή.
7: Θα το ξαναπώ, τη συμβολή σου αυτή την ώρα για τους ανθρώπους που μας ακούν, όχι για αυτή την ώρα, από το πρωί δηλαδή, όλες τις ώρες, είναι πολύτιμη. Δεν καταγράφεις, προτείνεις κιόλας εναλλακτική και βοηθάς έτσι πάρα πολύ κόσμο. Σε ευχαριστώ, Άρα, Δημήτρη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα δούμε αναλυτικά τα θέματα που σας παρουσιάσαμε, αλλά πριν από αυτό θα μείνουμε λιγάκι ακόμα στο κυκλοφοριακό, στους δρόμους. Γιατί πολλά από αυτά που συμβαίνουν δεν τα φέρνει μόνο η βροχή, τα φέρνουν και τα νεύρα. Οι εκτός ορίων συμπεριφορές, εξωπραγματικές κάποιες φορές. Η Σοφία Γαλάνη, για του λόγου του αληθές, είναι εδώ να μας πει τι έγινε. Και ο Σοφία.
5: Και δεν είναι και το μόνο περιστατικό. Βλέπουμε συνεχώς τέτοια. Απλώς αυτή τη φορά ο 48χρονος οδηγός που εντοπίστηκε να οδηγεί ανάποδα σε μονόδρομο, αυτή τη φορά επιτέθηκε και κατά των αστυνομικών που τον εντόπισαν να παρανομεί.
7: Ντροπή τους, τον είδαν ανάποδα σε μονόδρομο και ήθελαν να του κόψουν κλίση, ναι.
5: Λοιπόν, χθες λοιπόν, 9 και 4 το πρωί, γιατί έγινε και πρωί αυτό, στην οδό Θύρωνος στην Κεσαριανή, εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος οδηγός να οδηγεί ανάποδα με το αυτοκίνητό του. Ήταν εκεί όμως δύο αστυνομικοί γυναίκες της τροχέας που προφανώς τον σταμάτησαν προκειμένου να του βεβαιώσουν την παράβαση. Τι έκανε αυτός? Βγήκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε και στις δύο. Αρχικά επιχείρησε να αρπάξει τον μπλοκ των παραβάσεων από τα χέρια της μίας. Φώναζε: «Δεν θα γράψεις εσύ εμένα». Επίσης έριξε αγκονιά στη μία, αστυνομικό στην κοιλιά, κουτουλιά στο κεφάλι στην άλλη και συνέχιζε να επιδεικνύει αυτή τη συμπεριφορά. Προφανώς κλήθηκαν ενισχύσεις, ήρθαν οι συνάδελφοί τους εκεί. Ο ίδιος συνελήφθη και κρατείται για τα περαιτέρω σωματική βλάβη, απίθεια και βία κατά υπαλλήλων. Από εκεί και πέρα το πρόστιμο πάντως δεν το γλίτωσε, να σου πω, σε κάθε περίπτωση.
7: Και την ποινική μεταχείριση που θα έχει αυτή η υπόθεση, φαντάζομαι δεν θα είναι απλά επειδή κινήθηκε ανάποδα σε μονόδρομο.
5: Όχι, όχι, θα πάει και για τα περαιτέρω. Όπως και να έχει, πάντως και την παράβαση και για τα περαιτέρω.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν στους δρόμους, εκτός από όσα μας είπε ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης. Στη σύνοδο του ΟΗΕ τώρα και στα θέματα που τίθενται στο επίκεντρο αυτή τη συνόδου είναι οι πολεμικές συγκρούσεις που έχουμε σε πολλά μέτωπα, όπως στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και άλλες περιοχές του πλανήτη, αλλά βεβαίως και η ενεργειακή κρίση. Σε λίγο ο Γιώργος Φελίδης θα μας ενημερώσει σχετικά. Πρώτα θα μεταφερθούμε, θα προσπαθήσουμε να πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ο απεσταλμένος του Sky, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, καθώς ήδη εκεί έχει αρχίσει ο Πρωθυπουργός μια σειρά επισκέψεων και συναντήσεων με τους κορυφαίους της παγκόσμιας τεχνολογίας. Και τη στιγμή που έλεγα με τους κορυφαίους της παγκόσμιας τεχνολογίας, έχουμε και τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου στη γραμμή. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
11: Δεν ξέρω αν με κατατάσσει σε αυτή την λίστα των κορυφαίων της παγκόσμιας τεχνολογίας. Θα αποδεχτώ πάντως το σχόλιο.
7: Η συγκυρία, είσαι όπως εκεί κατατάσσει.
11: Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε από τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μία από τις πυκνές συζητήσεις που είχε στο Σαν Φρανσίσκο στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Endeavor, που έχουν και προφανώς ελληνική απόχρωση, ελληνικό χρωματισμό, διότι ο Πρωθυπουργός αφενός ανέδειξε τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και με τη φράση «πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα» έβαλε σε πρώτο πλάνο το γεγονός ότι η Ελλάδα, για παράδειγμα, αυτή την περίοδο δανείζεται φτηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και συνολικά 4 χώρες από τον G7. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε μπροστά και τον μεγάλο στόχο για το 2027, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας, που όπως επεσήμανε, είναι κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί. Τώρα, βέβαια, δεν έχει γραφτεί ο επίλογος της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Silicon Valley. Υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο, σύμφωνα με πληροφορίες Σπύρου, πριν αναχωρήσει για την Νέα Υόρκη να υπάρξει ένα ραντεβού με τον Elon Musk και κατά τα λοιπά. Ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, Ντάνιελ Λούρι, ενώ στη συνέχεια θα πάει στο Στάνφορντ, όπου θα μιλήσει στο Hoover Institution και θα ακολουθήσει μια κλειστή συζήτηση με την Κοντολίζα Ράις. Τώρα το επενδυτικό κομμάτι του ταξίδιου δεν τελειώνει στην Καλιφόρνια, Σπύρο. Συνεχίζεται και στη Νέα Υόρκη. Εκεί ο προγραμματισμός θέλει τον Πρωθυπουργό να συναντάται με περισσότερους από 30 μεγάλους θεσμικούς επενδυτές, ενώ προφανώς τα βλέμματα είναι στραμμένα και στο ραντεβού με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, με την ενέργεια να μπαίνει δυνατά στην ατζέντα της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βέβαια εδώ στη Νέα Υόρκη θα ανοίξει και το μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο με τη συνάντηση με τον Αντώνιο Μπουντέρες και φυσικά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την ομιλία που θα απευθύνει.
12: Και θα σε ακούμε και θα παρακολουθούμε και τις ανταποκρίσεις σου στην τηλεόραση, γιατί έχει πολύ ψωμί εκεί αυτή η σύνοδος. Και βεβαίως...
11: Όσο είναι εφικτό, Σπύρο, με δεδομένο το μεγάλο blackout το οποίο μπλόκαρε το ταξίδι μας πηγαίνοντας προς τη Νέα Υόρκη, το μεγάλο blackout σε αυτή τη μεγάλη βλάβη, η οποία τύφλωσε τρία αεροδρόμια στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, αναγκάζοντας ακόμα και εμάς να προσγειωθούμε στην Ουάσιγκτον και να συνεχίσουμε από εκεί το ταξίδι μας για τη Νέα Υόρκη.
12: Καλή δύναμη, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Και μία αναφορά για το διακύβευμα που έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φραντζίσκο. Βεβαίως στα αγγλικά μιλάει, οπότε εμένα θα ακούσετε. Υπενθυμίζω, λέει ο Πρωθυπουργός, ότι όποια πρόοδο έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραυστη. Αν, για παράδειγμα, μια κυβέρνηση αποφάσισε ξανά να δαπανά πέρα από τις δυνατότητες της χώρας, θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να αντιδράσουν οι αγορές ομολόγων εναντίον μας. Δεν θα χρειαζόταν πολύς χρόνος. Είναι υποχρέωσή μου να υπενθυμίζω στον κόσμο ότι έχουμε περάσει δύσκολα, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, πρέπει να προστατεύσουμε όσα έχουμε πετύχει, είπε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε επενδυτές. Τώρα, στη Νέα Υόρκη, στη σύνοδο του ΟΗΕ, είναι στραμμένα τα βλέμματα και το ενδιαφέρον του κόσμου. Ένας κόσμος που αναζητεί έστω ένα ίχνος διπλωματικής διεξόδου σε ό,τι αφορά τις συγκρούσεις, ενεργειακής διεξόδου σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης στον άλλο τομέα. Είχα προαναγγείλει τον Γιώργο Φελίδη. Καλώς.
13: Η πρώτη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεντρώνει στο ίδιο κτίριο τους ηγέτες και πρωταγωνιστές των μεγάλων κρίσεων. Εκεί βρίσκονται, κατόπιν άδειας των ΗΠΑ, και οι κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι από το Ιράν, ο πρόεδρος Πεζεσιάν και ο υπουργός εξωτερικών της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος Πεζεσιάν είπε σε ομιλία του ότι έχουμε καθίσει αρκετές φορές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υπογράψαμε τη συμφωνία από κοινού με τις ΗΠΑ, αλλά δυστυχώς όλος ο κόσμος βλέπει ότι καταπατήθηκαν οι συμφωνίες με μεγάλη ευκολία. Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα, Σπύρο, μάλλον έχει απαντηθεί αρνητικά προς το παρόν, εάν ο πρόεδρος Πεζεσιάν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ. Τώρα βλέπουμε ότι και αξιωματούχος των ΗΠΑ ανωνύμως λέει ότι δεν έχει προγραμματιστεί μέχρι στιγμής αυτή τη συνάντηση, αλλά και οι Ιρανοί αρνούνται ότι θα συναντηθούν με τον Τραμπ. Πάντως το θέμα Ιράν, πόλεμος, Χούθη, Ιεμένη θα είναι στο επίκεντρο και θα συζητηθεί και στη συνάντηση που θα έχει ο πρόεδρος Τραμπ απόψε με τους ηγέτες από τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, δηλαδή Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία κτλ. Τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ ήδη, γιατί εκτός από τις ομιλίες των ηγετών στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης που θα αρχίσουν λίγο μετά τις 5 η ώρα, εξίσου ενδιαφέροντα είναι τα πηγαδάκια και οι συναντήσεις στο περιθώριο. Ήδη ο Εμμανουέλ Μακρόν, αφού περπάτησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης, πήγε με τα πόδια στον πύργο Τραμπ, the Trump Tower, και εκεί είχε συνομιλία με τον Αμερικανό ομολογό του. Μια πολύ καλή συζήτηση, όπως είπε ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος. Εξετάστηκε η κρίση στη Μέση Ανατολή και η ανάγκη να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να επαναλειτουργήσει το στενό του Ορμούζ. Και έγινε και μια εκτενή συζήτηση για την Ουκρανία και τη Ρωσία και του ΗΠΑ του Αμερικανού Προέδρου να δώσουμε, να ενισχύσουμε τη βοήθειά μας προς τους φίλους μας Ουκρανούς. Μετά ο Εμμανουέλ Μακρόν είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας, με τον οποίο περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα της συνάντησης του με τον Τραμπ απόψε μετά την ομιλία Τραμπ που θα έχει στη Νέα Υόρκη. Θα γίνουν και άλλες συναντήσεις. Η πιο σημαντική, βέβαια, δεν θα γίνει στη Νέα Υόρκη. Η πιο σημαντική θα γίνει την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον, όπου είναι προγραμματισμένο το ραντεβού, η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Σι της Κίνας με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θα τον υποδεχθεί εκεί με όλες τις τιμές και ελπίζουμε ότι από αυτή τη συνάντηση θα βγουν κάποια συμπεράσματα και κάποιες θα μπορέσει η Κίνα με το ειδικό βάρος που έχει όσον αφορά και το Ιράν και τη Ρωσία να τους πείσει ότι είναι πιο καλό να πάμε προς μια καταλλαγή της κατάστασης. Ρόλο,
12: ναι. Ναι. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης. Αυτά για τη συνόδου με πάρα πολύ παρασκήνιο. Εδώ θα τα λέμε και με τον Γιώργο Φελίδη και με τους άλλους συναδέλφους από το Διεθνές Ρεπορτάζ. Και τώρα καταλήγουμε στον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί επαναλαμβάνω, το θέμα της ενέργειας είναι κάτι που τίθεται εκ των πραγμάτων και στην σύνοδο του ΕΕ. Γεια σου Νίκο.
14: Γεια σου Σπύρο, γεια σου Σπύρο.
12: Σήμερα είχαμε μάλιστα και προτάσεις, προκάλεσαν και μια πολιτική αντιπαράθεση, προτάσεις που έρχονται από τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Νέου Κόμματος, και αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα. Θέλεις μισό λεπτό, μιας και το ναι. πήγα εγώ εκεί, όχι το πιάσαμε, εγώ το πήγα προς ναι. τα εκεί, ο κύριος Τσίπρας με την αντίδραση του κυρίου Μαρινάκη λίγο μετά.
15: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
16: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι παλιό κόλπο αυτό, δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν.
12: Κάπως έτσι παίχτηκε το πικ-πονγκ σήμερα το πρωί από τα τηλεοπτικά πάνελ. Σε σένα Νίκο.
14: Λοιπόν, γενικώς καλό είναι που κατέθετε προτάσεις. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Απλώς κάθε πρόταση πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο. Η Ελλάδα είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες τα βασικά προϊόντα είναι συνδεδεμένα με αγορές. Οι εταιρείες τις μεγάλες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, ξεκινήσουμε από τη χρηματοδότηση όλου αυτού του πράγματος, που από ό,τι κατάλαβα είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστηρίων. Έγινε, θα πει κάποιος, και το 23 και το 24. Μόνο που έγινε για τις κρίσεις 22-23. Το 23-24. Τώρα λέει η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, και άκουσα νωρίτερα και τον πρώην γραμματέα του λογιστηρίου του κράτους επί κυβερνήσεων Τσίπρα, τον κύριο Κουτεντάκη, ο οποίος είπε ότι θα φορολογηθεί εκτάκτως το πρώτο εξάμηνο. Το πρώτο εξάμηνο δεν είναι ετήσια χρήση. Δεν υπάρχει καμία εταιρεία η οποία φορολογείται στην Ελλάδα για το εξάμηνό της. Φορολογούνται οι εταιρείες για την ετήσια χρήση, η οποία κλείνει του χρόνου το Μάιο. Εκτός και θα περιμένουμε μέχρι του χρόνου το Μάιο για να δοθούν τα λεφτά, αν και από ό,τι κατάλαβα μιλάμε για επιδότηση τώρα, τον τρέχοντα μήνα. Οι εταιρείες, οπότε ναι, να τις φορολογήσουμε. Δεν διαφωνούμε, αν είναι αυτή η απόφαση, να κάτσουμε για να τις υπερφορολογήσουμε, να τις υπερφορολογήσουμε για τα υπερκέρδη. Αλλά να γίνει αυτό με έναν τρόπο που να έχει νόημα. Αυτό είναι και να είναι νόμιμος, λογικός. Άρα το ένα ζήτημα της χρηματοδότησης, μιλάμε για έσοδα επί της ουσίας στον κρατικό προϋπολογισμό που θα έρθουν το 2027, όχι το 2026 που θα δοθούν οι επιδοτήσεις. Άρα έχουμε ένα κενό εκεί. Το δεύτερο που υπάρχει είναι ότι η εταιρεία που θα μπει πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους τους, είναι ότι το διελισμένο καύσιμο που βγαίνει από τα διελιστήρια σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Σε χρηματιστηριακό προϊόν σημαίνει ότι έχουν χτιστεί κάποιες αγορές, οι οποίες. Όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, το έχουμε πει πολλές φορές, εδώ είναι της Ανατολικής Μεσογείου, το Mediterranean Platz, από εκεί παίρνουμε τιμή. Αυτή είναι η τιμή αναφοράς. Αυτή είναι που σε κάποιες περιπτώσεις μας προστατεύει, σε κάποιες περιπτώσεις μας εκθέτει. Αλλά χρειαζόμαστε μια τιμή αναφοράς. Από ό,τι καταλαβαίνω, η πλευρά του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Κουτεντάκη λένε ότι θα πρέπει να φύγουμε από αυτό, από αυτή την αγορά. Και θα ορίζει το κράτος την τιμή επί της ουσίας, άρα και το περιθώριο. Το ερώτημα βέβαια είναι ότι. Σε αυτή την περίπτωση, για το δεύτερο εξάμηνο, δεν θα υπάρχουν υπερκέρδη. Άρα, τι θα φορολογήσουμε ακριβώς? Θα φορολογήσουμε μόνο το πρώτο εξάμηνο.
12: Ναι.
14: Γιατί το τόνισε συγκεκριμένα και το εξήγησε ότι μιλάμε επί της ουσίας για την απόσταση που υπάρχει σε σχέση με την κερδοφορία της τελευταίας εξαετίας συν 20%. Φαντάζομαι δεν θα βάλουν πάνω από 20% περιθώριο, στο μεικτό περιθώριο κέρδους, 10-12 δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
12: Κάνεις ερωτήματα που λιγάκι πιέζουν τη λογική, δηλαδή στριμώχνουν λίγο τη λογική, η αλήθεια είναι. Φαντάζομαι ότι θα ερωτηθούν και εκείνοι που καταθέτουν τις προτάσεις
14: για να... Ότι έχουν υπερκέρυτα δηληστήρια, έχουν. Έχουν κατά κύριο λόγο γιατί έχουμε μία βιομηχανία η οποία, φανταστείτε, να ανέβει η διεθνής τιμή της φέτας και να έχουμε τόση παραγωγή φέτας, την οποία θα την εξάγουμε, το ανέφερες νωρίτερα, εξάγουμε μαζικά την πανάκριβη αυτή φέτα και θα έχουν κέρδη. Και να έρθει μία κυβέρνηση και η οποία θα έρθει και θα πει: όχι, θα βάλουμε πλαφόν στην τιμή πώλησης της φέτας και τα κέρδη που έχετε από τις εξαγωγές θα τα χρησιμοποιήσουμε για να χρηματοδοτήσουμε να παραμείνει σταθερή η τιμή της φέτας.
12: Πραγματικά είναι σαν να βρίσκεσαι στο στούντιο, ούτε βαλτός να ήσουν. Καλό μεσημέρι, Πάνο Γαρουφαλιά. Σε λίγο θα έχουμε τον Πάνο Γαρουφαλιά. Τον κάλεσα γιατί είδα σήμερα και στην Καθημερινή, Νίκο,
14: όπου... Ναι, η Δήμητρα η Μανιφάβα.
12: Η Δήμητρα η Μανιφάβα που έχει γράψει ένα... τον έχουμε τον Πάνο. Γεια σου, Πάνο.
17: Καλό μεσημέρι.
12: Βεβαίως θα επιστρέψουμε στον Πάνο Γαρουφαλιά για να δούμε γιατί παρακολουθεί και τις δίκες της τραγωδίας των Τεμπών. Αλλά τώρα στο οικονομικό σκέλος, επειδή έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη μαζί μας, Πάνο Γαρουφαλιά, το θέμα είναι οι ποσότητες γάλακτος που έχουν μειωθεί εξαιτίας των ζωονόσων και έχουν πυροδοτήσει ή θα τις δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα αυξήσεις στην τιμή της φέτας.
17: Πολύ σωστό είναι, αλλά πρέπει να ευλογήσουμε τα γένια μας. Εμείς πέρυσι τον Νοέμβριο κάναμε ρεπορτάζ με τη Ροκόμους.
12: Το θυμάμαι, μαζί τα λέγαμε.
17: Με τον Νίκο τον Τάχα, ο οποίος έλεγε φέτος θα έχουμε λιγότερο γάλα ώστε να φτιάξουμε λιγότερη φέτα. Τώρα λοιπόν που τελειώνει η σεζόν, να το πω πολύ απλά, έρχεται το καμπανάκι από τον πρόεδρο της Εθνικής Επαγγελματικής Οργάνωσης φέτας, τον κύριο Μιχάλη Σαράντη, ο οποίος λέει τι, το πολύ αυτονόητο, ότι έχουμε λίγες ποσότητες γάλακτος και έχουμε λίγο απόθεμα φέτας. Την περίοδο που στο εξωτερικό η φέτα, να το πω πολύ απλά, έχει πολύ μεγάλη αύξηση όσον αφορά τη ζήτηση. Και για να εξηγήσουμε γιατί δεν μπορούμε να φτιάξουμε περισσότερη φέτα, γιατί αφού είναι pop προϊόν, πρέπει το γίδινο και το πρόβιο γάλα να παράγεται στην Ελλάδα, στις γνωστές περιοχές, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Λέσβο. Ακούσατε περιοχές οι οποίες είχαν ευλογιά παρεμπιπτόντως. Αυτή ακριβώς είναι και η αιτία όπου έχουμε πολλές θανατώσεις ζώων, άρα πολύ μικρότερες ποσότητες γάλακτος. Αυτό θα το αντιμετώπιζε η Ελλάδα αφού η φέτα είναι ένα pop προϊόν. Και αντιλαμβάνεστε πλέον ότι η νέα παραγωγή έχει σταματήσει αυτή την περίοδο που μιλάμε γιατί γίνεται μια συντήρηση στα τυροκομεία, ξεκινάει τον Νοέμβρη.
12: Να βάλω, μάλλον το ξέρεις και εσύ, αλλά να βάλουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη. Νίκο, στρέφονται και οι όποιες ποσότητες στρέφονται στο εξωτερικό για να πετύχουν και καλύτερες τιμές η παραγωγή?
14: Όχι, έχουν συμβόλαια. Έχουν κλεισμένα συμβόλαια με ρήτρες, τα οποία αν δεν πουλήσουν εκεί, πολύ απλά θα πρέπει να πληρώσουν τη ρήτρα. Είναι κλεισμένα. Το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη παραγωγής εδώ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχαν οι ελληνικές τυροκομικές επιχειρήσεις κλεισμένα συμβόλαια, τα οποία πρέπει να τηρηθούν και μάλιστα πρέπει να σου πω σε μη συμφέρουσες τιμές, γιατί η έλλειψη του γάλακτος ανεβάζει τα κόστη των τυροκομικών επιχειρήσεων, το προϊόν πωλείται με μικρότερο περιθώριο κέρδους, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα που ανακαταλήγει τελικά στην εσωτερική αγορά. Δεν υπήρχε πιθανότητα να μην υπάρξει πρόβλημα από τη στιγμή που έχουμε το θέμα των ζώνων.
12: Θέτουν και θέμα, δηλαδή αυτό το τιμολογούν και όλα, όλη αυτή την κατάσταση τιμολογείται, γιατί ακούω για 3-4 ευρώ πάνω το κιλό.
17: Ακούγονται τιμές περί των 16 ευρώ το κιλό, περίπου κάπου εκεί, όταν σήμερα έχει 12, ίσως και 13. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για ένα 3 ευρώ παραπάνω, αλλά δεν είναι το 3 ευρώ το οποίο κάποιος θα σταματήσει να πάρει τη φέτα. Αντιλαμβάνεστε ότι πολύ δύσκολα θα βρει κάποιος διαθέσιμες ποσότητες φέτα.
12: Πλέον εσύ θέτεις θέμα και διαθεσιμότητας, όχι μόνο τιμής.
17: Νομίζω ότι μέχρι τον Νοέμβριο και μέχρι πραγματικά να έχουμε τις νέες ποσότητες, τη νέα παραγωγή, να το πω πολύ απλά.
12: Ναι, αλλά εσύ μας περιέγραψες μια κατάσταση που τι νέα παραγωγή έχει μειωθεί πάρα πολύ.
17: Βεβαίως έχει μειωθεί πάρα πολύ. Υπάρχουν τα αποθέματα. Το θέμα είναι ζήτημα διαχείρισης. Είναι και αυτό που ακούσαμε πριν, ότι στην ουσία το ζήτημα του πώς θα πάει φέτα στο εξωτερικό και τα συμβόλαια που υπάρχουν πρέπει να υπηρετηθούν με κάποιο τρόπο.
12: Ναι.
17: Μένει να δούμε αν θα έχουμε ελλείψεις μέχρι τότε.
12: Είναι ανελαστική αυτή η κατάσταση, Ενικό. Δεν μπορείς εκεί να κάνεις κάτι. Υπάρχουν ρίσκες, φαντάζομαι.
18: Ναι, ο άνθρωπος ο οποίος χτύπησε το καμπανάκι, ο Μιχάλης Σαράντης, που αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πάνος, είναι ο ιδιοκτήτης του Ολύμπου, της Όλυμπος.
17: Σωστό.
18: Είναι ο leader.
12: Ναι.
18: Πάνο.
12: Ναι.
17: Ένα δύο.
12: Να αποδεσμεύσω τον Πάνο, γιατί νομίζω ότι έχει και εργασία και να συνεχίσει την εργασία του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς ήταν, μας έδωσε έτσι το περίγραμμα της κατάστασης που επικρατεί στη Θεσσαλία. Ο Πάνος κάνει το ρεπορτάζ, έχει εκεί επαφή με τυροκόμους, παραγωγούς, οπότε αντιλαμβάνεται πλήρως το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που θα το δούμε να αυξάνεται, μάλλον, Νίκο, να γιγαντώνεται στους επόμενους μήνες.
18: Είναι το μόνο βέβαιο. Το πρόβλημα είναι ότι χρειάζεται. Προς τώρα χρειάζεται η μεγάλη προστασία, τώρα χρειάζονται οι έλεγχοι για τις απομιμήσεις, πρέπει να το προστατέψουμε. Μερίδια θα χαθούν, πρέπει να σου πω, είναι βέβαιο αυτό, από απομιμήσεις τύπου φέτα, τα οποία εισανθούν, οι οποίες δεν βρίσκονται μόνο από βαλκανικές ή ευρωπαϊκές χώρες. Όλη η Λατινική Αμερική φτιάχνει προϊόν λευκό τύπου φέτα με φωτογραφία την Ακρόπολη. Έχουμε πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα ακόμα και στην καλή περίοδο για την προστασία της φέτας. Τώρα που τα πράγματα είναι ζόρια και τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα.
12: Και η φέτα μας δίνει, αν θυμάμαι καλά το ρεπορτάζ που διάβασα, γύρω στο 1 δις το χρόνο από εξαγωγές φέτας. Δηλαδή,
18: δεν το θυμάμαι το ποσό, αλλά θυμάμαι ότι είναι ένα μεγάλο ποσό. Και πάει και στις ΗΠΑ, έτσι, που έχει πληγεί εκεί επίσης από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Γενικώς έχουν περιοριστεί τα περιθώρια. Άρα και το ενδιαφέρον συν είναι η έλλειψη παραγωγής που υπάρχει.
12: Τώρα σου ζητώ συγγνώμη γιατί σε έβγαλα λιγάκι από το ενεργειακά, αλλά έβαλα ένα ζήτημα το οποίο θα το δει ο κόσμος, ο καταναλωτής, θα το δει τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, θα το δει στο ράφι και θεωρώ σημαντικό έτσι να τον προειδοποιήσουμε, να τον ενημερώσουμε ότι τι κατάσταση διαμορφώνεται και σε αυτό το αγαθό που, εντάξει, παραδοσιακά στο ελληνικό τραπέζι είναι, η φέτα υπάρχει, δηλαδή είναι από τα βασικά.
18: Σωστά.
12: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Γεια σου, Σπύρο.
12: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν μαζί με τον Πάνο Γαρουφαλιά και τα ενεργειακά και είπαμε άλλα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
19: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
20: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Ξεμπάλησαμε, Θράκων.
23: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
24: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
25: Regency, το αληθινό καζίνο.
24: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
26: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
27: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
3: di qualità.
4: Επόμενος.
6: Ναι, ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Το έχω δει στο σινεμά.
28: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
29: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
30: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
29: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
12: Επιστρέφουμε λοιπόν μετά τις διαφημίσεις. Ακούσαμε λίγο πριν από τον Γιώργο Φελίδη για το παρασκήνιο, το έντονο παρασκήνιο που υπάρχει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του συνόδου του ΟΗΕ μεταξύ Αμερικανών, Ιρανών, τον πρόεδρο Μακρόν και τις συναντήσεις του, πρωτοβουλίες για ενέργεια. Υπάρχει όμως παράλληλα και ένα έντονο παρασκήνιο που αφορά την τουρκική διπλωματική αποστολή, με επικεφάλης βεβαίως τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ερντογάν, προκειμένου να πετύχει μία συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και να θέσει τα πράγματα που βρίσκονται στην τουρκική ατζέντα, κυρίως ό,τι αφορά τα αμυντικά θέματα. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη μας περιμένει δηλαδή τώρα. Γεια σου Μανώλη.
31: Καλό μεσημέρι. Πράγματι σήμερα όλοι περιμένουν, πρώτα απ' όλα εδώ στην Τουρκία περιμένουν την ομιλία που θα κάνει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ποια μηνύματα θα στείλει. Αναρωτιούνται για την Ανατολική Μεσόγειο, το Ισραήλ, για την εξωτερική πολιτική. Αλλά βεβαίως περιμένουν και τι θα γίνει με αυτή τη συνάντηση με τον Τραμπ που υποσχέθηκε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, τον Μπαράκ, που είπε ότι θα γίνει. Τελευταίες πληροφορίες που μας ήρθαν είναι ότι σχεδιάζεται μια συνάντηση αργά το βράδυ, 9-10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, μεταξύ Τραμπ, Σίση, του Προέδρου της Αιγύπτου και του Ερντογάν. Σε ποια πλαίσια και τα λοιπά δεν το γνωρίζουμε.
12: Ναι, τι μαδεία θα έχει αυτή τώρα? Θα έχει Μέση Ανατολή, θα έχει η Παλαιστίνη, ΑΕΚΟ, θα έχει τι? Ναι.
31: Δεν το γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να το μάθουμε τώρα, καθώς ακόμα δεν έχουν ξυπνήσει στις ΗΠΑ, αλλά αυτό το μήνυμα μας ήρθε ότι επίκειται αυτή η συνάντηση. Θα το δούμε. Ωστόσο, υπάρχει μια σχετική απογοήτευση από τα δεδομένα που ήρθαν πάλι από τη δήλωση του Αμερικανού πρέσβη, αφού είχε βγει από το τουρκικό σπίτι στη Νέα Υόρκη. Το τουρκικό σπίτι είναι το κτίριο της Τουρκίας απέναντι από το κτίριο του ΟΗΕ, όπου εκεί υποδέχεται ο Τούρκος πρόεδρος τους επισκέπτες του, και είπε ο Αμερικανός πρέσβης ότι εντάξει, δεν είναι το πιο σημαντικό όπλο τα F-35, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις 400, που θα, αν θα παροχωρηθούν, αν θα πουληθούν. Άρα, σαν να, δηλαδή, εγώ αυτό που, όπως τον άκουγα,
12: το
31: κατάλαβα, εντάξει, μην κοιτάτε τώρα τα F-35, ας δούμε τα υπόλοιπα. Εγώ αυτό κατάλαβα έτσι όπως το είπε, γιατί έχουμε τους 400 ακόμα. Επίσης, από το All Monitor, μια πολύ αξιοπιστή πηγή για ειδήσεις, λέει ότι η Τουρκία θα εστιάσει την προσοχή της πάλι στον εξυγχρονισμό των F-16, ένα πρόγραμμα που έχει παγώσει τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν έχουν πέσει οι οριστικές υπογραφές. Η Τουρκία είχε την ελπίδα ότι θα πάρει τα Eurofighter, μαζί με τα, F-35 κάποια στιγμή. Φαίνεται ότι βλέπουν κάποια δεδομένα με τα F-35 που μάλλον θα έχουν καθυστέρηση, τουλάχιστον καθυστέρηση, άρα αρχίζουν και συζητούν πάλι τα F-16, διότι η τουρκική αεροπορία έχει ένα τεράστιο κενό. Mm-hmm. Ποιο κενό? Θα έρθουν τα Eurofighter, τα βρετανικά, από τη Μεγάλη Βρετανία το 2030 με 2032. Ενδιάμεσα περίμεναν να έρθουν από το Κατάρ και από το Ομάν 12 και 12, τα οποία δεν γνωρίζουμε αν θα έρθουν.
12: Και με την κρίση στη Μέση Ανατολή.
31: Ακριβώς.
12: Μπορεί να καθυστερήσουν πολύ.
31: Δεν κάνουν καμία αναφορά εκεί. Και η τουρκική αεροπορία διαθέτει μόνο F-16 τρίτης γενιάς. Παλιά αεροσκάφη. Mm. Αν δεν έρθουν και τα F-35, που μάλλον θα καθυστερήσουν, έχει ένα τεράστιο κενό το οποίο πρέπει να καλυφθεί.
12: Ναι.
31: Αυτά προσπαθούν να βγάλουν άκρη.
12: Και την ίδια ώρα θα βλέπουν οι Τούρκοι αναλυτές απέναντι Έλληνες πιλότους να εκπαιδεύονται από το 2027, νομίζω, να εκπαιδεύονται στα F-35 και να πετούν στους ουρανούς αναβαθμισμένα F-16 και Ραφάλ. Αυτό είναι σήμερα, μια μεγάλη ανισορροπία.
31: Ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής είπε ότι η Ελλάδα διαθέτει 66 εξυγχρονισμένα F-16, 24 Ραφάλ δεν τα διαθέτει, δηλαδή 84 μαχητικά τέταρτης γενιάς που δεν διαθέτει η Τουρκία. Και όπως είπες πολύ σωστά, να εκπαιδεύονται οι Έλληνες πιλότοι και τα 2028 να έρχονται τα F-35 σε συνδυασμό με την ασπίδα του Αχιλέα, με τα Ισραηλινά όπλα και τη συνεργασία με το Ισραήλ.
12: Ο Μπάρακ, σενάριο, εκτός από το θέμα των S-400, νομίζω ότι είπε και κάτι ότι, ξέρετε, υπάρχουν και κάποιες χώρες που τους ψιλοενδιαφέρει το θέμα.
31: Δηλαδή, ασχολούνται, ακούμε όλες τις απόψεις και της Τουρκίας. Υπάρχουν και χώρες περιοχής που ακούμε και τις απόψεις τους, είπε και το Ισραήλ. Είπε κάτι εκεί. Δηλαδή, δηλαδή ακούμε και το Ισραήλ.
12: Ναι,
31: και την Τουρκία, αλλά και τις χώρες περιοχής και το Ισραήλ.
12: Μανώλη, μόνο κάτι τελευταίο. Για την ομιλία Ερντογάν, δεν ξέρω αν υπάρχουν πληροφορίες αυτή τη στιγμή, αν θα βγάλει κάποια χαρτιά, κάποιους χάρτες ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα.
31: Νομίζω, δηλαδή, θα είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, θεωρώ ότι η Τουρκία προσπαθεί να εξομαλύνει. Δεν θα εξομαλύνει. Θα περιμένει τις εκλογές στο Ισραήλ. Δεν θα φτάσει, νομίζω, στα άκρα εκείνα. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι θα πει για την Ανατολική Μεσόγειο.
12: Γι' αυτό λέω.
31: Στις γειτονικές χώρες. Εκεί στο παρελθόν το έχει κάνει. Όταν ήταν κακές σχέσεις. Να δούμε σήμερα.
12: Για αποστρατιωτικοποίηση εννοώ και τέτοια πράγματα.
31: Εκεί δεν νομίζω να φτάσει εκεί.
12: Μάλιστα.
31: Αλλά μπορεί να στείλει κάποια μηνύματα. Μπορεί, αλλά εκεί δεν θα φτάσει. Έτσι όπως τον ξέρουμε.
12: Έτσι όπως βλέπεις το παιχνίδι να εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Κατάλαβα.
31: Είναι υβριδικός. Δηλαδή λέει και μετά μένει κάπου εκεί, ξέρει. Δηλαδή θα δούμε.
12: Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες και το παρασκήνιο που υπάρχει γύρω από αυτή τη συνάντηση που, από ό,τι μας είπε ο Μανώλης, μπορεί να κανονιστεί για σήμερα, απόψε το βράδυ, γύρω στις 9 με 10. Μια συνάντηση Τραμπ, προσέξτε, Τραμπ, Ερντογάν, Σίση. Αυτή η πληροφορία υπάρχει δηλαδή και με τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Ένα σχήμα που να δούμε ποια θα είναι και η ατζέντα του συζητήσεων. Πάντως, σε άλλο επίπεδο, τριμερής με την Κύπρο, με την Αίγυπτο, υπάρχει, γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι ο Δένδιας, ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας στην Αίγυπτο, μαζί με τους ομολόγους του της Κύπρου και βεβαίως της Αιγύπτου. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλενίκου, καλώς ήρθατε.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έγινε δεκτός και από τον πρόεδρο της Αιγύπτου.
12: Α, μάλιστα.
3: Βρίσκεται στο Κάιρο.
12: Τουλάχιστον
3: το πρωί που συνάντησε τον Νίκο Δένδια, όπου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρουσίασε στον πρόεδρο της Αιγύπτου την ελληνική οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, τις ελληνικές θέσεις, την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων, όπως και τις σκέψεις για την εμβάθυνση αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών. Μάλιστα, τον συνεχάρη για το επίπεδο των Αιγυπτιακών ενόπλων δυνάμεων, όπως παρουσιάστηκε στην άσκηση Μέδουσα. Διότι η αμυντική σχέση είναι πλέον και, όπως καταλαβαίνεις, αποτυπώνεται και στο επιχειρησιακό πεδίο. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου από την πλευρά του τόνισε ότι η συνεργασία των τριών χωρών, Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, αποτελεί ένα επιτυχημένο πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας με στόχο την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω πρόθεση της συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Mm-hmm. Πάμε τώρα στην τριμέρη.
12: Ναι.
3: Δεν πρόκειται για μια τυπική συνάντηση, αλλά για επαναβεβαίωση της στρατηγικής σχέσης που έχουν οικοδομήσει οι τρεις χώρες τα τελευταία χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο. Μία σχέση που έχει μπει στο μικροσκόπιο της Άγκυρας και θα σου πω μετά γιατί σου το τονίζω αυτό. Στην ατζέντα βρέθηκαν μεταξύ άλλων η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών, αλλά και οι προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Κοινές προκλήσεις, σου υπογραμμίζω, όπως τόνισε και ο Αιγύπτιος πρόεδρος στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η Προεδρία της χώρας. Η τριμερής αποκτά ιδιαίτερη σημασία όμως και ιδιαίτερη βαρύτητα και λόγω της ενεργειακής κακέρας, καθώς όπως αποτυπώθηκε στην πρόσφατη κοινή διακήρυξη Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου με τη συνάντηση κορυφής που είχαμε προημερών, αποτυπώθηκε η πρόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη και έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης. Και μάλιστα υπενθυμίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει τονίσει ότι στο προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν και έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ωστόσο, σε σχέση με τις συναντήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη, καθώς είχαμε και τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Αιγύπτου, Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, επίσης είχαμε και τη συμφωνία της ΜΕΚΑ, προεβδομάδων, την αμυντική συμφωνία,
12: Πακιστάν-Τουρκία-Σαουδικής Αραβίας.
3: Έκανε μία δήλωση ο Νίκος Δένδιας αναφορικά με τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις, λέγοντας ότι θέλω να κάνω την εξής παρατήρηση, ότι η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Εμείς οι Έλληνες, τόνισε χαρακτηριστικά, τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναντάμε από σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος, ούτε θεωρούμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο στρεφόμενες κατά οιουδήποτε άλλου κράτους. Είναι σχέσεις οι οποίες αναλύονται και εξετάζονται στο πλαίσιο της αμοιβαίας ειλικρίνειας, της μόνιμης και διαρκούς αντίληψης σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί ανάμεσα στις δύο χώρες. Να σου θυμίσω ότι έχει υπογραφεί και συμφωνία αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.
12: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλνίκου. Είναι σημαντικές οι δηλώσεις που γίνονται στη χρονική στιγμή που γίνονται και με φόντο και αυτό που μας είπε ο Μανώλης, ότι ο Σίση, ο Αιγύπτιος πρόεδρος, μπορεί το βράδυ να συναντηθεί με Τραμπ και Ερντογάν. Πριν συνεχίσουμε στον Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί έχουμε προβλήματα ήδη από την κακοκαιρία. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τα πρώτα προβλήματα στην Πάτρα να ξεκινήσουμε, όπου είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορα σημεία στην πόλη, Σπύρο. Να ξεκινήσουμε με το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, στο κτίριο Γεννηματάς, εκεί όπου πηγαίνει ο κόσμος προκειμένου να εξεταστεί από γιατρούς και να κάνει κάποιες εξετάσεις. Εκεί λοιπόν είχαμε εισρωή υδάτων. Εκτελούνταν εργασίες, Σπύρο, ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου και όπως καταγγέλλεται από εργαζόμενους, προφανώς δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν όλοι οι όροφοι του κτιρίου. Έφυγαν οι ασθενείς, απομακρύνθηκε και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί υπήρχε και κίνδυνος ατυχήματος. Και έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο χώρος έχει κλείσει. Προβλήματα είχαμε και στο νοσοκομείο στο Ρίο, εκεί όπου χρειάστηκε οι εργαζόμενοι με κουβάδες να απομακρύνουν τα νερά που έμπαιναν από οροφή. Ενώ προβλήματα να σου πω ότι είχαμε και σε σημεία της Πάτρας, σε διάφορες συνοικίες της πόλης. Εκεί λοιπόν χρειάστηκε να παρέμβει σε 10 περιπτώσεις πυροσβεστική υπηρεσία για άντληση υδάτων, κυρίως από υπόγεια.
12: Σε συνήθεια σημεία, φαντάζομαι, όποτε βρέχει.
5: Σε σημεία τα οποία δυστυχώς είναι οι κάτοικοι στο ίδιο έργο, θεατές και επιχειρηματίες. Ενώ να σου πω, Σπύρο, ότι έχουμε προβλήματα και στο νησί της Κέρκυρας, εκεί όπου αυτή τη στιγμή έχουμε έντονη βροχόπτωση, υπάρχουν κάποια πρώτα πλημμυρικά φαινόμενα στο νησί. Ενώ κεραυνός έπεσε σε στέγη πολυκατοικίας, χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να σβήσει την πυρκαγιά. Ενώ νωρίτερα υπήρχε και ζήτημα με την προσγείωση 5 αεροσκαφών στο διεθνές αεροδρόμιο της Κέρκυρας, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, χαλαζόπτωσης και της κεραυνικής δραστηριότητας. Δεν μπορούσαν να προσγειωθούν τα αεροπλάνα στο αεροδρόμιο του νησιού.
12: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Αρκετά τα προβλήματα Πελοπόννησου, έτσι η Δυτική Ελλάδα εκεί επικεντρώνονται. Και εδώ βεβαίως στην Αττική είχαμε σε ορισμένες περιοχές έντονη βροχόπτωση. Περνάει, λένε, αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Δεν θα διαρκέσει πολύ, αλλά ήδη έβγαλε προβλήματα. Επιστρέφουμε στον Πάνο Γαρουφαλιά. Τον ακούσαμε προηγουμένως στο κομμάτι της οικονομικής ενημέρωσης. Τώρα στο δικαστικό κομμάτι και αναφέρομαι στη δίκη που είναι σε εξέλιξη για την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα, μάλιστα, είχαμε και την κατάθεση της κυρίας Καριστιανού, αν δεν κάνω λάθος, επάνω.
7: Βεβαίως, είχαμε την κατάθεση της κυρίας Καριστιανού, η οποία χρειάστηκε κάποια στιγμή να διακόψει και ο βασταζόμενος πήγε σε ένα δωμάτιο δίπλα από την αίθουσα, κρατώντας οι εθελοντές διασώστες. Ήταν πολύ έντονα συγκινησιακά χορηγημένο το κλίμα, ήταν αρκετά βαρύ, όχι μόνο από τη δικιά της κατάθεση, αλλά και από την κατάθεση πολλών άλλων γονιών, όπως της Μαρίας Δόλκα, που έχασε την κόρη της Αναστασία Παπαγγελή, όπως των συγγενών του μηχανοδηγού του Ναλμπάντη, του Νίκου Ναλμπάντη, όπου ο πατέρας του είπε ότι κρατούσε τα χέρια του το υπηρεσιακό του τηλέφωνο, το οποίο το είχε βρει εκείνη την περίοδο και είχε πίν και δεν μπορούσε να το ξεκλειδώσει. Άρα είπε στο δικαστήριο ότι εφόσον χρειαστεί να ελεγχθεί αν υπάρχουν συνομιλίες, να το παραδώσει για συγκεκριμένη έρευνα. Έχει αξία λοιπόν να δούμε τι ακριβώς είπε η κυρία Καριστιανού, η οποία στην ουσία έβαλε ζητήματα τόσο για την προανακριτική διαδικασία, όσο και για το χώρο του δυστυχήματος, όπου είπε χαρακτηριστικά πως υπήρχε μεγάλη αλλίωση. Είπε όταν συνάντησε μετά το δυστύχημα την κόρη της, όταν άνοιξα λέει το φέρετρο, είχα ένα σεντόνι που ήταν σχηματισμένο σαν ανθρώπινο σώμα. Εκεί είδα ένα κόκαλο, λέει χαρακτηριστικά, το οποίο δεν υπήρχε στις ιατροδικαστικές. Έτσι ξεκίνησα να κάνω DNA. Συγκλονιστική και η Μαρία Ντόλκα, η μητέρα της Αναστασίας, να μας πούν αν ο Κουτούμπας είπε χαρακτηριστικά. Δεν είχε καμιά βοήθεια εκείνο το βράδυ. Ήρθε να τραβήξει το χειρόφωνο και να καλέσει την αστυνομία. Δεν χρωστούσα εγώ το παιδί μου σε κανέναν που το έχασα. Είναι λίγα από τα όσα είπαν στις καταθέσεις τους. Έχει αξία βέβαια να σας πω ότι αύριο συνεχίζεται η διαδικασία με καταθέσεις συγγενών. Και να αναφερθώ και στην επίσκεψη μιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απαρτιζόμενη από ευρωβουλευτές, οι οποίοι έχουν έρθει τις τελευταίες ημέρες από χθες, μάλιστα στη Λάρισα.
9: Και παρακολουθούν τη δίκη.
7: Όχι, όχι, είναι μια επιτροπή η οποία ήρθε να δει την πρόοδο των εργασιών στις υποδομές του σιδηροδρόμου. Συναντήθηκε χθες με το Σύλλογο των Θυμάτων. Σήμερα εδώ τον Περιφερειάρχη πήγε στο κτίριο της τηλεδιοίκησης στην Λάρισα. Και βέβαια θα δει στελέχη της Χελένη Κρέινγκ στην Αθήνα, στελέχη της ΡΑΣ και του ΕΒΑΣΑΜ, όπως επίσης και στελέχη την ηγεσία δηλαδή του Υπουργείου Υποδομών. Στην ουσία δηλαδή βλέπει το τι ακριβώς έχει γίνει σε επίπεδο προόδου τα έργα στο σιδηρόδρομο μετά την τραγωδία του 2000.
9: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Πάνο, ο Πάνος Γορφαλιάς, για τη δίκη στην τραγωδία του Λεμπών. Πριν συνεχίσουμε, εκτάκτως στην Σοφία Γαλάνη, γιατί έχουμε έναν πυροσβέστη ο οποίος κατέληξε, είχαμε μια τραγωδία με ένα πυροσβέστη στην Ρόδο.
10: Ακριβώς, συγκεκριμένα στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, σύμφωνα με την ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης και μεταφοράς σε ασφαλές σημείο 2 αλλοδαπών ιταλικής καταγωγής, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται ότι τραυματίστηκε θανάσιμα ένας πυροσβέστης. Είχαν λάβει κλίση για τον απεγκλωβισμό δύο Ιταλών αναρχητών που είχαν εγκλωβιστεί, φαίνεται, σε ένα βραχώδες σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο. Ένας από τους πυροσβέστες που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης φαίνεται ότι γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Θα υπάρξει κι άλλη και νεότερη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ήδη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, έχει διατάξει να γίνει και η προβλεπόμενη ένορκη διοικητική εξέταση για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει.
9: Έχει γίνει εκεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Και τώρα στα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως μέσα από τα δεδομένα και τις καταθέσεις που έχουν συγκεντρώσει οι διοκτικές αρχές για την δολοφονία μιας νέας κοπέλας στην Ιγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της, η Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ο 27χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται προηγούμενος και να μένετε να απολογηθεί την Πέμπτη και έχουν απολογηθεί την κατηγορία για δολοφονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παρέμβαση του νόμου περί όπλων και ναρκωτικών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κίνητρο, αυτό είναι εκεί είναι που εστιάζει μια αστυνομική και συνεχίζεται η έρευνα. Να υπενθυμίσουμε ότι ο 27χρονος δήλωσε πως βρέθηκε με την πρώην σύντροφό του γιατί του χρώσαγε κάποια χρήματα. Υπήρξε κάποιος καυγάς, τόνωσε και την μαχαίρωσε. Μιλάμε όμως, σύμφωνα με την ιατροδικαστική και τις πληροφορίες που υπάρχουν, για πολλαπλά τραύματα, τα οποία δείχνουν και ότι η υπόθεση μπορεί να πάρει κάποια άλλη τροπή. Οι αστυνομικοί αυτή τη στιγμή ερευνούν για να δουν μέσα από τις συνομιλίες μέσα από τις επαφές, μέσα από τις επικοινωνίες που είχε ο 27χρονος με την 25χρονη, τι μπορεί να προκύψει. Για την ώρα να πούμε ότι δεν έχουμε την επιβεβαίωση ότι πρόκειται για κάποια οικονομική διαφορά, έτσι όπως ο ίδιος
12: υποστηρίζει. Όπως ο ίδιος υποστηρίζει, ότι του χρωστούσε η κοπέλα χρήματα και γι' αυτό τσακώθηκαν και γι' αυτό την μαχαίρωσε, όπως
11: μιλάμε,
12: λέει.
11: Μιλάμε για πολλαπλά τραύματα στην 25χρονη. Οι πληροφορίες μιλούν και για πίσω πλευρά τραύματα, αλλά και τραύμα το οποίο έχει η κοπέλα και είναι άμυνας. Και
12: μια άγρια δολοφονία περιγράφεις, Ελένη. Δεν είναι μια οικονομική διαφορά. Περιγράφεις μια άγρια δολοφονία μιας ανυπεράσπιστης κοπέλας από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές και στην πλάτη, παντού δηλαδή.
11: Ναι, και οι εκτιμήσεις μην αποκλείουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για έγκλημα πάθους, δίλιας. Είναι όμως κάτι το οποίο αναμένεται να το δούμε τις επόμενες ημέρες, να δούμε και τι θα ισχυριστεί ο ίδιος πλέον στην απολογία του, όπως είπαμε, την Πέμπτη. Πάντως σίγουρα μιλάμε για μια άγρια δολοφονία και μια σκηνοθεσία, ένα έργο που έπαιξε, ένα σενάριο που έβγαλε από το μυαλό του.
12: Ναι, ότι και καλά κάποιοι τους επιτέθηκαν και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη, να είσαι καλά, η Ελένη Παρασκευοπούλου, για την δολοφονία στην Ιγουμενίτσα. Και στην δικαστική μας συντάκτρια τώρα, την Έλληνα Γαλάρη, γιατί σήμερα είχαμε, αναφέρομαι στην υπόθεση της, του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της έρευνας που γίνεται προκειμένου να φωτιστούν άγνωστες πτυχές ό,τι αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε ο τραγουδιστής σε αυτό το ιατρείο της οδού Καρνιάδου. Έχουμε και τις προφυλακές των δύο γιατρών. Σήμερα λοιπόν έχουμε την κατάθεση ενός προσώπου που ίσως μπορεί να ρίξει φως σε κάποιους τουλάχιστον από αυτές τις πτυχές. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, και αυτό το πρόσωπο είναι η γραμματέας του κατηγορούμενου γιατρού. Κατέθεσε λοιπόν στον ανακριτή, γιατί μπορεί οι δύο γιατροί να έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, όμως η ανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη, συνεχίζεται η έρευνα. Κατέθεσε λοιπόν ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο, περίπου στις 3:30 ήρθε ο ασθενής του κατηγορούμενου γιατρού, ο οποίος εκείνη την ώρα είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στον καναπέ. Είπε από την άλλη μεριά ότι γύρω στις 4:10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή, τον οποίο συνταγογράφησε εξετάσεις, όπως φαίνεται από το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο κατηγορούμενος στην ανάκριση. Συνταγογράφηση πραγματοποιήθηκε στις 4:06 πρώτα λεπτά. Θέλω να σας πω ότι η γραμματέα δεν είναι πρώτη φορά που καταθέτει στον ανακριτή. Έχει ξανακαταθέσει, μάλιστα έχει καταθέσει πριν απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Είχε πει ακριβώς τα ίδια πράγματα, ότι δηλαδή ο κατηγορούμενος γιατρός δεν ήταν στην ώρα εκείνη που γινόταν η πλασμαφαίρεση, δεν βρισκόταν στο χώρο που γινόταν, δεν ήταν παρόν στο χώρο. Έχει μιλήσει για τη συνταγογράφηση, απλά σήμερα κλήθηκε εκ νέου να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή, διότι ήταν ένα αίτημα που είχαν υποβάλει οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Η ανάκριση δεν σταματάει εδώ, γιατί θα κληθούν να καταθέσουν και άλλοι, και άλλα πρόσωπα και άλλοι πάλι του ιατρείου, και φυσικά περιμένουμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, όπου από εκεί θα φανούν διάφορα πράγματα, όπως περιμένουμε και τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου.
12: Σωστά, σωστά. Άρα έχουμε περιμένουν οι ανακριτές ακόμη πολλά πλήθος στοιχείων τα οποία θα προκύψουν μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη, διεθνής εξελίξεις, αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
14: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
15: Ξεκινάει στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του OIM. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται το κύμα απολύσεων στη Γερμανία. 3.200 θέσεις καταργεί ο χημικός όμιλος Evonik. Ένοπλος τραυμάτισε 11 άτομα έξω από σχολείο κοντά στη Σμύρνη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Η ακρίβεια στα καύσιμα

0: σε την κατάργηση 3.200 θέσεων εργασίας. Από αυτές, οι 2.150 αφορούν τη Γερμανία. Με αυτόν τον τρόπο, η Ευώνικ επιβεβαίωσε τα σχέδια αναδιάρθρωσης που είχε δημοσιοποιήσει τον Ιούνιο.
1: Και επιστροφή στο στούντιο με Δημήτρη Βάλσαμο για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς το Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Με τι τώρα ήρθες?
2: Με αγρανάπαυση στην πραγματικότητα, γιατί τώρα με διακοπή εθνικών ομάδων η επικαιρότητα είναι πιο πεσμένη. Ναι. Ωστόσο, ξεκινάει και η Ευρωλίγκα αυτή την εβδομάδα. Έτσι. Να πούμε. Οπότε θα αναζωογονωθεί η φάση. Έτσι. Η εθνική μας στο ποδόσφαιρο παίζει στο Nations League 4 παιχνίδια τώρα στη διακοπή του Σεπτεμβρίου. Θα παίξει αυτή την Πέμπτη στη Σερβία, στο Βελιγράδι, εκτός έδρας. Είμαστε στην πρώτη κατηγορία πλέον, έχουμε ανέβει. Παίζουμε με τους Σέρβους. Τους Γερμανούς την Κυριακή εκτός έδρας στο Augsburg, μετά με την Ολλανδία εντός και κλείνουμε τέταρτο παιχνίδι. Όλα αυτά είναι σε διάστημα μιας εβδομάδας ουσιαστικά.
1: Μέρες,
2: ναι, ακριβώς 10 μέρες περίπου. Πέμπτη Κυριακή είναι. Τελευταίο παιχνίδι πάλι με τη Γερμανία εντός έδρας. Άρα Σερβία έξω, Γερμανία έξω, Ολλανδία μέσα, Γερμανία μέσα.
1: Σαββατοκύριακο δεν έχει πρωτάθλημα.
2: Όχι, δεν έχει ούτε αυτό ούτε το επόμενο. Ούτε υπάρχει πολύ μεγάλη διακοπή πρωτοφανής σε 3 εβδομάδων ουσιαστικά, 2 σουκούκενα.
1: Και τι θα κάνουμε?
2: Θα βρούμε. Εθνική, ομάδες, αυτά. Θα αρχίσει το μπάσκετ. Έχει Super Cup αυτή την εβδομάδα.
1: Έτσι, παρηγόρησέ μας.
2: Και την επόμενη αρχίζει και το πρωτάθλημα του μπάσκετ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάποτε φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
6: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολά.

0: Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
9: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: ώρα είναι 4.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
6: Πέλα FM.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
4: Νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Πέλα FM.
8: Τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένα μου φιλαράκια, χαίρετε, τι κάνετε. Είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και ξεκινάει η εκπομπή Like στη Μουσική. Τρίτη σήμερα, 22 του μήνα, 22 Σεπτεμβρίου. Και πάλι θα ασχοληθούμε με την υπόθεση Μαζονάκη. Παντού όλοι με αυτό ασχολούνται, παιδιά, και εμείς θα ασχοληθούμε γιατί τον Γιώργο Μαζονάκη τον αγαπούσαμε και τον αγαπάμε. Ξεκινάμε λοιπόν με επιτυχίες.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έδειξε τι θα πει προσφορά στον συνάνθρωπο. Να δίνεις δικά σου χρήματα, να βοηθάς όποιον έχει ανάγκη, χωρίς να το μάθει κανείς. Ζητώντας από αυτόν που βοηθάς, να μην το πει πουθενά. Γιατί δεν είναι διαφήμιση, είναι ανθρωπιά. Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Φεύγοντας λοιπόν ο Μαζονάκης από τη ζωή, δεκάδες άνθρωποι αποκαλύπτουν τι είχε κάνει για αυτούς, ευχαριστώντας τον μέσα από την καρδιά τους, κάνοντας μια ολόκληρη κοινωνία να πλημμυρίσει αγάπη.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο. Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά

σιγά σιγά βγαίνουν κάποιοι καλλιτέχνες παιδιά και λένε κακίες για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Λοιπόν, στα social χαμός, ξέρετε ποιοι είναι αυτοί που είπανε κακίες. Τώρα ήρθε και η σειρά του Σταμάτη Γονίδη, δεν το περιμέναμε καθόλου. Ο Σταμάτης Γονίδης να πει κακίες, έκανε χιούμορ αν θεωρούσε αυτό που είπε παιδιά, ότι κάποιο security τον ρώτησε τι κάνει και είπε εγώ είμαι μια χαρά, αυτός πέθανε. Έτσι είπε παιδιά για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Το θεώρησε χιούμορ, εσείς τι λέτε, δεν ξέρω. Δεν νομίζω σε τέτοιες μέρες που υπάρχει το πένθος να κάνει κάποιος χιούμορ, να μπορεί να κάνει κάποιος χιούμορ με το θάνατο κάποιου.

Δήμητρα Αλεξανδράκη. Το ανακοίνωσε στο TikTok, παιδιά. Επίθεση δέχτηκε με μπουκάλια από ανήλικους πιτσιρικάδες, όπως είπε, έξω από το κατάστημά της. Πετάξανε, λέει, μπουκάλια στη βιτρίνα του μαγαζιού της και ήρθανε γυαλιά και πάνω της.

Live στη μουσική.

φθινόπωρο, παιδιά, πόσο το λαχταρούσαμε. Πλέον νυχτώνει πιο νωρίς. Έβαλε και λίγο ψυχρούλα επιτέλους. Κοιμόμαστε με σεντονάκι. Άντε, χειμωνιάζει σιγά σιγά επιτέλους. Μη με βρίσετε εσείς οι καλοκαιριράκιδες, έτσι. Λοιπόν, θέλουμε, παιδιά, μας κούρασε το καλοκαίρι πάρα πολύ ζέστη. Θέλουμε και λίγο βροχούλα, λίγο δροσούλα. Ναι, είναι καλό κι αυτό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Πέλα FM.
3: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Ξεκίνησαν λοιπόν τα post στα social από τους χειμωνάκηδες. Λοιπόν, καλησπέρα σας λένε εδώ πέρα. Πριν 2 εβδομάδες καθάρισα το τζάκι μου. Έχω παραγγείλει και ξύλα. Σιγά σιγά λέει να ετοιμάζω.

0: το βιογραφικό σου.
1: Αγαπημένα ζώδια και τάκες, γεννημένοι διαφορετικοί είναι δίδυμος, τοξότης, εγώκερος και ο υδροχός. Γεννημένοι δύσκολοι είναι ο ταύρος, καρκίνος, σκορπιός και ιχθύς. Γεννημένοι τέλειοι είναι ο κριός, λέων, παρθένος και ζυγός.

αγαπημένα ζώδια και τάκες. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Παρθένο. Ο Παρθένος είναι πολύ λογικός, αλλά όταν ερωτεύεται, η λογική του πάει περίπατο.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Σήμερα, παιδιά, θα ακούσουμε Νότης Φακιανάκη. Πάμε να ακούσουμε... ποιον ακούσουμε του Νότη, παιδιά? Μου ζητήσατε Νότη. Να ακούσουμε το «Αγάπη τη δύσκολο πράγμα».

Σταμάτης Πανουδάκης με ένα βίντεο που δημοσιοποίησε ο ίδιος τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ανακοίνωσε την αναβολή της συναυλίας του που επρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι. Λοιπόν, όπως αναφέρει ο ίδιος, υπέστη ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο έχει αφήσει ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί του χέρι, γεγονός που δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προγραμματισμένης συναυλίας.

0: τέλος και για σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Θα τα πούμε όμως αύριο. Πάλι σας έχω πολλά νέα, έτσι. Και ζώδια και νέα από το Γιώργο Μαζονάκη, γιατί μαθαίνουμε ότι θα καταθέσουν και οι αδερφές τους πολλά καινούργια πράγματα, οι αδερφές του. Οπότε, παιδιά, σε αναμονή για τα καινούργια νέα. Σας περιμένω αύριο. Πρώτα ο Θεός. Γεια σας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
4: Πέλα FM 103,3.

Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας στους ακροατές όλους. Είμαι ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος και θα είμαστε μαζί τις επόμενες δύο ώρες. Με τραγούδια, με μουσική, με συνεντεύξεις και με σχόλια. Αρχίζει ένα ωραίο συντροφικό δίωρο.

0: Καλησπέρα σας. Είναι μαζί μας στην άλλη γραμμή ο κύριος Θόδωρος Καράογλου, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, πρώην υπουργός, με τον οποίο θέλουμε να έχουμε μια ωραία συζήτηση με διάφορα νέα. Καλησπέρα σας, κύριε Καράογλου.
1: Καλησπέρα κύριε Ρεθρόπουλε από την Αθήνα, σε εσάς, συνεργάτες, τους φίλους ακροατές στην Πέλα και όχι μόνο.
0: Να αρχίσουμε λίγο για την περιφέρεια, κύριε Καράογλου, μια που έχετε εκδηλώσει την επιθυμία να είστε υποψήφιος. Αυτό σημαίνει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα είστε παρόν στις βουλευτικές.
1: Κοιτάξτε, δεν έχω πάρει ακόμη δημόσια θέση για το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί προέχουν κάποιες συνεννοήσεις που πρέπει να γίνουν με την παραταξή μου, τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως που θέλω να πω και είναι θέση αρχής για μένα, ότι όταν ασχολούμαι με κάτι θέλω να ασχολούμαι σοβαρά, υπεύθυνα, επαγγελματικά και όχι όπου δω υποψηφιότητα να είμαι υποψήφιος. Και έχω επίσης και μια παροιμία την οποία επικαλούμε πάντα, ότι έχω μια βασική αρχή, ότι στην ίδια μας σκάλη δεν χωράνε δύο καρπούζια.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα επιδιώξετε να έχετε τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης.
1: Αυτό που έχω πει είναι επίσης ότι δεν θέλω κομματικό χρήσμα από κανένα κόμμα, ούτε από το κόμμα μου τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω στήριξη από όσο το δυνατόν περισσότερα δημοκρατικά κόμματα υπάρχουν. Αυτό σημαίνει ναι, θέλω στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία, άλλο το χρήσμα, άλλο στήριξη. Θέλω χρήσμα από το ΠΑΣΟΚ, θέλω χρήσμα από την Ελληνική Λύση, θέλω χρήσμα από τα κόμματα που θεωρώ δημοκρατικά και που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω όμως είναι ότι το βασικό μου στήριγμα, η βασική μου στήριξη προέρχεται από την κοινωνία και στους πολίτες απευθύνουμε ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης του καθενός.
0: Αυτό να το εκλάβω ότι θα προσπαθήσετε να δημιουργήσετε, αν είστε υποψήφιος τελικά και όλα πάνε όπως τα σχεδιάζετε, ένα ψηφοδέλτιο διακομματικό.
1: Καταρχήν να διαβεβαιώσω, φίλε Κοσμά, αγαπητέ κύριε Ερυθρόπουλο, ότι υποψήφιος θα είμαι. Όταν ξεκινάω κάτι δεν τον καταλείπω ποτέ στην μέση. Δεν ήταν μια έτσι πρόχειρη σκέψη αυτό που αποφάσισα. Ήταν προϊόν όρημη σκέψη, συζήτηση με την οικογένειά μου, με τους συνεργάτες μου, με τους φίλους μου για να καταλήξουμε στην απόφαση αυτή. Μετά από 23 χρόνια στο Κοινοβούλιο και 10 προτείες σε όλες τις εκλογικές μάχες και 4 χρόνια υπουργός Μακεδονίας Θράκης, λόγω του ότι προέρχομαι από την τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία υπηρέτησα 8 χρονών ως πρόεδρος της κοινότητας Εκκλητηρίου και 9,5 χρόνια ως νομαρχιακός σύμβουλος και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, θέλω τις γνωριμίες, τις γνώσεις, την εμπειρία, την αγάπη και το πάθος που έχω για την τοπική αυτοδιοίκηση να τα στρέψω όλα προς την περιφέρειά μας. Άρα λοιπόν πρώτον απαντώ ότι ναι, θα είμαι υποψήφιος και όπως είπα και πιο πριν, δεν με ενδιαφέρει το χρήσμα κανενός κόμματος. Στηρίζουμε από την κοινωνία, από τους πολίτες και σε αυτούς απευθύνομαι και βεβαίως είναι ευπρόσδεκτη όποια άλλη στήριξη έρθει από δημοκρατικά κόμματα.
0: Μάλιστα. Όπως είπατε, προέρχεστε από την τοπική αυτοδιοίκηση και θέλετε να κλείσετε το πολιτικό σας κεφάλαιο με αυτό από την αντιλαμβάνομαι.
1: Θέλω να συνεχίσω εκεί. Θέλω να κλείσω. Αισθάνομαι δυνατός, αχμαίος και μπορεί να είμαι και δεύτερη κλητία στην περιφέρεια. Θα τα δούμε αυτά.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στις τελευταίες εκλογές ήταν υποψήφιος ο κύριος Τζικώστας. Έλαβε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Θέλω όμως να μου πείτε εσείς, βάζοντας τον εαυτό σας στη θέση του υποψήφιου, φαντάζομαι ότι έχετε στο μυαλό σας κάποια θέματα τα οποία θέλετε να παλέψετε, θέλετε να δώσετε λύσεις, να δώσετε μια ανάπτυξη σε μια περιφέρεια η οποία δυστυχώς συγκαταλέγεται μέσα στις φτωχότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αντιλαμβάνουμε σωστά?
1: Είναι αλήθεια αυτό και μάλιστα σήμερα είχαμε και δημοσίευση στοιχείων για τους θανάτους και τις γεννήσεις ανά περιφερειακή ενότητα. Και ειδικά για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι τραγικά. Με αποκορύφωμα βέβαια αυτό το οποίο συμβαίνει στις Έρες, όπου είναι για κάθε μία γέννηση αντιστοιχούν 3,5 περίπου θάνατοι. Έτσι είναι κάτι πρωτοφανές. Είναι μια κατάσταση η οποία λίγο πολύ είναι το ίδιο σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Εγώ λοιπόν αυτό που θέλω είναι να βοηθήσω την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιφερειακών ενωτήτων, όλων των νομών, το λέω με την παλιά ορολογία όπως το ξέραν όλοι οι πολίτες, έτσι ώστε να μην έχει κανένα πρόβλημα κάποιος να μένει τα όμορφα γεννητά, γιατί θα έχει εργασία, γιατί θα έχει όλες τις υποδομές που είναι απαραίτητες για να δεις όσο πιο καλά γίνεται, γιατί θα έχει ένα σύστημα υγείας το οποίο θα την υπηρεσεί, γιατί θα έχει ένα οδικό δίκτυο το οποίο θα μπορεί εύκολο να τον οδηγεί αν χρειάζεται και όποτε χρειάζεται και στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, μια σειρά από τέτοιες προϋποθέσεις. Αυτό λοιπόν που εγώ υπόσχομαι και αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή με τους συνεργάτες μου είναι επισκεπτόμενος όλες τις περιφερειακές ενότητες και θέλω να σας διαβεβαιώσω εκτός από τις πρώτες εθνικές επισκέψεις που έκανα στους αντιπεριφερειάρχες, στους Μητροπολίτες, στους Δημάρχους κάθε περιφερειακής ενότητας, στους πρόεδρους των επιμελητηρίων, έχω κάνει αρκετές άλλες επισκέψεις κατηδίαν, έτσι σε μεμονωμένα ραντεβού, για να συζητήσω με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά, οι οποίοι έχουν άποψη, οι οποίοι έχουν θέση, οι οποίοι έχουν προτάσεις να μου κάνουν και είμαστε στη φάση να δρομολογούμε σιγά σιγά το πρόγραμμά μας, ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ νωρίς ακόμη για να πω ότι το έχουμε τελειώσει. Έχουμε μια εικόνα βεβαίως, αλλά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο όταν το δημοσιοποιήσουμε θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ρεαλιστικό, κοστολογημένο, υλοποιήσιμο. Θα λέμε και ποιες θα είναι οι πηγές χρηματοδότησης για κάθε δράση την οποία θα προτείνουμε και βέβαια θα συμβάλλει δραστικά το να αλλάξουμε τη μορφή και την εικόνα της περιφέρειας της Εθνικής Μακεδονίας.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι το πρόγραμμά σας είναι σε διαμόρφωση, αλλά φαντάζομαι ακριβώς οι βασικοί άξονες τους έχετε κατά νου, κύριε Καράογλου, και θέλω να πάμε λίγο στα οδικά. Εκεί φαίνεται ότι τα τελευταία 20 χρόνια σε όλη την περιφέρεια οι ανάγκες για οδικούς άξονες έχουν παραμείνει παγωμένοι. Αναφέρομαι στο δρόμο Έδεσας Θεσσαλονίκης που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τον είχε υποσχεθεί. Έτσι βλέπουμε μέχρι τώρα δεν έχει αρχίσει το έργο. Ξέρω ότι είναι στη φάση ότι έχει βρεθεί κάποιος προσωρινός ανάδοχος. Ο δρόμος της Παθέ, αν θέλετε, από το Πολύκαστρο μέχρι να συναντήσει μάλλον της εξόδου προς βορρά, παραμένει σε άθλια κατάσταση. Ο δρόμος του Κιλκής, δηλαδή όλα αυτά λες και έχουν σταματήσει τα έργα, τα οδικά, τα βασικά. Να μην αναφέρω βέβαια και τη σύνδεση Σκίδρας Βέρειας που παραμένει το έργο, το δρόμο Γιαννιτσά Αλεξάνδρεια που δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν έχει κινηθεί τίποτα πάνω σε αυτά.
1: Η άποψή μου είναι ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν και ειδικότερα στις βασικές υποδομές, είτε αυτές είναι οδικές είτε είναι σιδηροδρομικές. Πραγματικά, ξέρετε, λόγω του ότι έχω και συγγενείς και φίλους, αδέλφια, θα έλεγα, στην Πέλα, βρίσκομαι πολύ τακτικά εκεί, όχι μόνο τώρα, με αφορμή τον αγώνα που έχω ξεκινήσει, αλλά διαχρονικά. Και αισθάνομαι πολύ άσχημα όταν μετά από τόσα χρόνια βλέπω ότι οι δύο μοναδικοί κάθετοι δρόμοι στην Εγνατία Οδό που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και δεν έχουν γίνει αυτοκινητόδρομοι είναι ο δρόμος που πάει για την Έδεσα και είναι ο δρόμος ο οποίος πάει από την Αμφίπολη για την Δράμα. Έτσι, αυτό είναι βέβαια μισός δρόμος είναι στην περιφερειακή ενότητα Αστερών, άρα στην περιφερειακή της Μακεδονίας, ο άλλος μισός είναι στην περιφερειακή ενότητα Δράμας, άρα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας. Λοιπόν, είναι ζητήματα
0: και Κιλκής βέβαια και ο δρόμος η έξοδο προς βορρά, προς τα Σκόπια.
1: Και η έξοδο προς Σκόπια, αλλά όχι μόνο. Αναφέρομαι και στον άλλο δρόμο. Το δρόμο ο οποίος θα συνδέει τη Βέρεια με τη διασταύρωση της Νάουσας, με τη Σκίδρα, έτσι ώστε να δώσει μια διέξοδο, να υπάρχει ένας αυτοκινητόδρομος, ο οποίος ξεκίνησε ρίσιο παρόντα από την πλευρά της Σημαθίας, αλλά είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι, ούτε 10 χιλιόμετρων.
0: Και έχει κολλήσει το έργο.
1: Έχει κολλήσει εδώ και χρόνια και θα πρέπει να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Όπως επίσης αναφερθήκατε πολύ εύστοχα προηγουμένως και στον δρόμο από Άστυρο έως Νέα Σάντα, 14 χιλιόμετρα, ενώ ο υπόλοιπος δρόμος για το Κιλκής είναι αυτοκινητόδρομος, τα 14 χιλιόμετρα αυτά είναι από είναι η πληγή του Φαραώ. Μάλιστα. Έχει 10-12 χρόνια που ακόμη γίνεται και δεν γίνεται ποτέ.
0: Κύριε Καράγλου, είναι γνωστό ότι υπάρχουν αιτήματα για προαστιακούς στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια θα μου πείτε εδώ τώρα κάναμε το μετρό μια γραμμή με το ζόρι, κάναμε και δεύτερη βέβαια για Καλαμαριά, αλλά σίγουρα αν υπήρχε προαστιακός προς τις πρωτεύουσες των νομών, προς Βέρεια, προς Έδεσα διαμέσου Γιαννιτσών, προς Κιλκής, προς Έρες, αντιλαμβάνεστε αυτό τι τεράστια ανάπτυξη θα έφερνε σε όλη την περιφέρεια της κεντρικής Μακεδονίας? Θα υπήρχε καταρχήν μικρό πρόβλημα, πολύ ελάχιστο πρόβλημα στο θέμα το συγκοινωνιακό, στα πάρκινγκ της Θεσσαλονίκης, στο θέμα της στέγης. Έτσι, θα μπορούσε να μένει κάποιος Βέρεια Κιλκής Γιαννιτσά και να εργάζεται ή το αντίστροφο. Αυτά τα πράγματα δεν έπρεπε η περιφέρεια να τα έχει σχεδιάσει, να τα έχει παλέψει, να τα έχει προχωρήσει έως τώρα.
1: Είναι πράγμα και στόχος μας. Είναι κάτι που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλο τον κόσμο πλην της Ελλάδος. Το κύριο μέσο μαζικής μεταφοράς πολιτών είναι ο σιδηρόδρομος. Είναι ο σιδηρόδρομος. Σε όλη την Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο και να, όπου και να πάτε, οι πολίτες για λόγους ασφάλειας, για λόγους ταχύτητας, για λόγους αποφυγής του κυκλοφοριακού φόρτου, κυκλοφορούν με το τρένο.
0: Και στεγαστικού που είναι βασικό. Παράδειγμα. Ο φοιτητής δηλαδή θα μπορούσε να μένει έξω, έτσι. Όχι στο κέντρο με υψηλά ενίκια κτλ.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Άρα λοιπόν αυτό που θα πρέπει και θα είναι ένα βασικό σημείο, ένας βασικός στόχος του προγράμματος τον οποίο θα καταρχήσουμε, θα είναι να υπάρχει αυτή η σύνδεση με όλα όσα αναφέρεται. Δηλαδή είναι αδιανόητο να υπάρχουν υφιστάμενες υποδομές και να μην αξιοποιούνται για να υπάρχει προαστιακός σιδηρόδρομος, ο οποίος ήδη ως ένα σημείο έχει γίνει, αλλά είναι πολύ λειψός και κολοβός. Προφανώς θα πρέπει να φτάνει τα γεννητά, προφανώς θα πρέπει να ανεβαίνει στην Έδεσσα, προφανώς θα πρέπει να πηγαίνει από την άλλη πλευρά, να κατεβαίνει προς Νάουσα, Σκίδρα, Νάουσα και να βγαίνει στη Βέρεια. Να υπάρχει δηλαδή ένας προαστιακός σιδηρόδρομος, ο οποίος
0: θα καλύπτει
1: τις ανάγκες όλης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Να ρωτήσω όμως κάτι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Αυτό το θέμα που είναι κυρίαρχο για την ανάπτυξη, όπως και οι οδικοί άξονες, το ότι δεν έχουν γίνει ως τώρα, δεν ευθύνονται οι βουλευτές και οι υπουργοί της περιφέρειάς μας? Και όταν λέω δεν ευθύνονται, όχι γιατί δεν προσπαθούν, αλλά προσπαθούν μεμονωμένα. Δεν έχει γίνει μια συλλογική προσπάθεια από το πολιτικό δυναμικό της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να μπει ένα σχεδιασμός, μια διεκδίκηση. Και βέβαια έχει μεγάλο βαθμό ευθύνης, πιστεύω, και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Αν θέλετε να πούμε τα πράγματα από το όνομά τους, θα έλεγα το εξής. Δυστυχώς χαθήκαν πάρα πολλά χρήματα από τότε που γίναμε 10η χώρα μέλος της τότε ΟΚ, μία πρώτη του 1981, σε δράσεις και σε έργα που ίσως δεν ήταν τις αμέσως προτεραιότητες. Για παράδειγμα, το πρώτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, το πακέτο Ντελόρ όπως λεγόταν, θυσιάστηκε σε πλατείες, σε δρομάκια, παγκάκια και...
0: Να μην πάμε όμως παλιά, υπήρχαν ευκαιρίες και τώρα, κύριε Υπουργέ.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα ο κύριος Τζικώστας τώρα που είναι και επίτροπος, θα έπρεπε αυτά τα θέματα να τα έχει ήδη δρομολογήσει.
1: Θέλω να πω ότι έπρεπε να προηγηθούν πρώτα τα μεγάλα έργα υποδομής. Έπρεπε να κάνουμε πρώτα τους αυτοκινητόδρομους μας, έπρεπε να κάνουμε τα λιμάνια, έπρεπε να κάνουμε τα αεροδρόμια μας, έπρεπε να κάνουμε το σιδηρόδρομο. Αυτά δυστυχώς δεν γίνανε. Δεν θέλω να μπω στη λογική για να ρίξω ευθύνη σε ποιους θέλουν. Προφανώς όλο το πολιτικό προσωπικό και εμού συμπεριλαμβανομένο που υπηρετήσαμε τον τόπο έχουμε τις ευθύνες μας. Άλλους περισσότερες, άλλους λιγότερες. Αυτό όμως που εγώ θέλω να δεσμευτώ είναι ότι παρά το ότι ο σιδηρόδρομος ή οι αυτοκινητόδρομοι δεν είναι αρμοδιότητα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης ή
0: ως διεκδίκηση, κύριε Υπουργέ.
1: Θα είναι το πρώτιστο, γιατί όπως σας είπα και πιο πριν, πιστεύω πάρα πολύ ότι ένας προαστιακός σιδηρόδρομος ευρύτατος στην κεντρική, περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να δώσει ανάσταση, μπορεί να κρατήσει τον πληθυσμό στον τόπο του και βεβαίως μπορεί να συμβάλλει στην αναζωογόνηση της περιφέρειας. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Σας είπα και πιο πριν ότι ο βασικός μας στόχος είναι η ισόρροπη ανάπτυξη. Δεν αρκεί να έχουμε μια Θεσσαλονίκη η οποία πάει καλά, η οποία αναπτύσσεται, η οποία αυξάνει την πληθύνη. Όταν εγώ πηγαίνω σε περιφερειακές πόλεις και βλέπω την ερήμωση, όταν βλέπω να φεύγει ο κόσμος, όταν βλέπω, σήμερα σας λέω, το έχω επίκαιρα και το είδα, πούμε, ότι στις Στέρες κάθε μία γέννηση αντιστοιχεί με 3,5 θανάτους.
0: Να πω κάτι εδώ, κύριε Υπουργέ. Και αυτό δεν είναι πραγματικό, πιστεύω, δυστυχώς. Δηλαδή, οι γεννήσεις που γίνονται δεν είναι όλες από Έλληνες. Πάρα πολλές είναι από μετανάστες, οι οποίοι σήμερα είναι, αύριο θα πάνε ενδεχομένως σε μια άλλη χώρα. Δηλαδή, είναι ακόμα πιο δραματικά τα νούμερα, τα πραγματικά.
1: Ακόμα πιο δραματικά. Έχετε δίκιο, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική, μια περιφερειακή πολιτική, η οποία θα σημάνει ανάπτυξη, βασικές υποδομές, ευκαιρίες στον πολίτη να μείνει στον τόπο, γιατί θα έχει εργασία, γιατί θα έχει εκπαίδευση, γιατί θα υπάρχουν τα κέντρα υγείας ή οι γιατροί περιφερειακοί, έτσι ώστε να μπορεί να μείνει στον τόπο του. Μόνο έτσι θα αναζωογονήσουμε την περιφέρεια, μόνο έτσι θα συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση αυτού του δραματικού προβλήματος της εγκατάλειψης της περιφέρειας και των χωριών μας.
0: Μιλάτε για την περιφέρεια, είστε βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, μιας δύσκολης περιφέρειας και πολύ μεγάλης, και απορώ πως θα καταφέρετε, κύριε Υπουργέ. Ωστόσο, αυτό το στοιχείο που κυριαρχεί είναι ο αγροτικός, ο γεωργικός κόσμος και ο κτηνοτροφικός. Μετά από τα τελευταία γεγονότα που είχαμε με ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με τώρα με τις ανατιμήσεις που βλέπουμε να έχουν έρθει στο θέμα του πετρελαίου, ο κόσμος ο αγροτικός έχει έρθει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει προοπτική.
1: Το ξέρω, το καταλαβαίνω και είμαι καθημερινά σε επαφή με αγρότες, με κτηνοτρόφους. Νιώθω την αγωνία, τον καημό τους, την αναχώρια τους, γιατί πραγματικά το κόστος παραγωγής έχει ανέβει πάρα πολύ. Η δραματική αύξηση των τιμών του πετρελαίου κίνησης, αλλά και όσον ούπου και του πετρελαίου θέρμανσης, έτσι, αλλά και της βενζίνης, οτιδήποτε τέλος πάντων έχει σχέση με καύσιμα, προφανώς επιβαρύνει το κόστος παραγωγής και είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Είμαι σίγουρος ότι την επόμενη εβδομάδα, με την επιστροφή του Πρωθυπουργού, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ για να μιλήσει μεταξύ άλλων και την Πέμπτη στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είμαι βέβαιος ότι θα ανακοινωθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να δώσει μια ανάσα στους ανθρώπους που το γεννούν.
0: Ωστόσο, αυτό που φαίνεται, κύριε Υπουργέ, δυστυχώς πάλι δεν θα λύσει το πρόβλημα. Θα το μικραίνει ίσως, αλλά το πρόβλημα θα είναι τεράστιο. Ξεκινήσαμε πέρσι με πετρέλαιο θέρμανσης 1,10. Και τώρα μιλάνε για ένα 75, μιλάμε για πολύ μεγάλη αύξηση.
1: Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Η οικονομία μας, τα δημοσιονομικά μεγέθη δηλαδή, είναι σε πάρα πολύ καλή θέση. Πρόσφατα είχαμε αναβαθμίσεις και από τη Moody's και από τη Scop, είχαμε από δύο αξιολογικούς οίκους. Δηλαδή,
0: αυτό είναι θετικό.
1: Αναβάθμιση είναι θετικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα με τα χρήματα που υπάρχουν, με τα πλεονάσματα τα οποία βγάζουμε, να τροφοδοτήσουμε, να δώσουμε, να καλύψουμε τις ανάγκες που έχουν κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες των πολιτών μας. Όμως υπάρχει το όριο των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν υπερβούμε το όριο αυτό, τότε αυτόματα θα τεθούμε υπό έλεγχο. Αυτό υπό επιτήρηση, δημοσιονομική επιτήρηση λέγεται ορολογία ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ήδη ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Περακάκης, ότι θα το συζητήσει με τους ομολόγους του, τους υπουργούς οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να υπάρχει μια ελαστικότητα στο όριο των δαπανών, για να μην υπάρχει κίνδυνος για τη δημοσιονομική επιτήρηση. Αν λοιπόν αυτό το πετύχουμε, που θεωρώ ότι είναι κάτι που είναι λογικό και θα το δεχθούν και οι συνάδελφοι του Υπουργείου των άλλων χωρών, τότε ναι, θα έχουμε μεγαλύτερα περιθώρια για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των ανθρώπων που πραγματικά είναι σε δυσκολότερη θέση από όλους και προφανώς. Και προφανώς οι άνθρωποι του γενούς μόχθου, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι νησοκόμοι, όλοι αυτοί είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και αυτό το αναγνωρίζω και το ξέρω.
0: Μάλιστα. Με αφορμή τον άτυχο θάνατο του κυρίου Μαζονάκη, δυστυχώς φάνηκε η έλλειψη αποτελεσματικότητας όσο αφορά τους ελέγχους στον χώρο της υγείας. Κάτι αντίστοιχο όμως πιστεύω συμβαίνει σε πάρα πολλούς, μια που οι ανεξάρτητες αρχές έχουν ενσωματωθεί όλοι σε μια ενιαία αρχή, η οποία φαίνεται ότι δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος. Θέλω να μου πείτε λίγο για τους ελέγχους, αλλά και για αυτό το κλίμα που συναντά σήμερα ο Έλληνας με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όπου αντί να διευκολύνεται, σε πολλές περιπτώσεις δυσκολεύεται, και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για υπερήλικο πληθυσμό.
1: Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα.
0: Όσο πιο γρήγορα μπορείτε, γιατί αντιλαμβάνουμε την ώρα σας, ότι πιάζεστε. Έτσι τη βλέπω, κύριε Υπουργέ.
1: Στην Αθήνα και γι' αυτό το λόγο θα πω δύο κουβέντες. Υπάρχει ένα ζήτημα. Πράγματι, η ψηφιοποίηση έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Ο ηλεκτρονικός μετασχηματισμός του κράτους μας είναι μια πραγματικότητα. Αλλά αυτόματα αυτό δημιουργεί το πρόβλημα του λεγόμενου ψηφιακού αναλφαβητισμού. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας δεν μπορούν να ανταποκριθούν.
0: Τους οποίους τους υποχρεώνουμε να έχουν κινητό, email, ακόμα και σε άτομα τα οποία είναι αμαία.
1: Αυτά είναι ζητήματα τα οποία με τη βοήθεια των παιδιών, των εγγονών κτλ. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Αλλά είναι πρόοδος, είναι εξέλιξη το να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε περισσότερο από 2.500 συναλλαγές με το δημόσιο ή με φορείς του δημοσίου με ψηφιακό τρόπο. Από εκεί πέρα αναγνωρίζω και εγώ ότι υπάρχει το πρόβλημα του ψηφιακού αναλφαβητισμού, αλλά είναι ένα θέμα που επαναλαμβάνω με τη βοήθεια είτε των ΚΕΠ είτε με τη βοήθεια συγγενικών προσώπων, κυρίως της νέας γενιάς, παιδιά, εγγόνια κτλ., μπορεί να αντιμετωπιστεί. Στο δεύτερο ζήτημα που θέξατε, ποιο άλλο ήταν το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας?
0: Για την ενιαία αρχή διαφάνειας.
1: Για την ενιαία αρχή, ναι.
0: Για τους ελέγχους.
1: με την κατάργηση του σώματος επιθεωρητών δημόσιας υγείας δεν σημαίνει ότι καταργήθηκε η αρμοδιότητα, καταργήθηκε ο οργανισμός. Αλλά το προσωπικό και οι αρμοδιότητες του μεταφέρθηκαν στην εθνική αρχή.
0: Δόθηκαν αρμοδιότητες στους ιατρικούς συλλόγους, που εδώ βέβαια είναι μεγάλη κουβέντα, αν έπρεπε να γίνει.
1: Ναι. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία με αφορμή το τραγικό περιστατικό αυτό του θανάτου του.
0: Πρέπει να τα ξαναδείτε.
1: Θα επανεξεταστούν και βεβαίως θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις όπου πρέπει να γίνουν. Δεν είμαστε δογματικοί, ούτε λέμε πως ό,τι έγινε είναι σωστό και άριστο και δεν έχουν γίνει και λάθη. Προφανώς έχουν γίνει και λάθη. Αλλά εδώ είμαστε έτσι ώστε να ακούμε την κοινωνία, να βλέπουμε τα προβλήματα και να κάνουμε όπου χρειάζεται και διορθωτικές κινήσεις.
0: Να ευχαριστήσω τον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης και υπουργό και ενδιαφερόμενο για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κύριο Θόδωρο Καράγλου.
1: Κύριε, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

Ακούσαμε τον κύριο Θόδωρο Καράγλου σε μια ενδιαφέρουσα πιστεύω συζήτηση, έτσι, σε θέματα που αφορούν κυρίως την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και γενικότερα ζητήματα όπως η ακρίβεια, η ενέργεια, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί. Ας ακούσουμε λίγο μουσική και θα επανέλθουμε με σχόλια.

0: Τώρα FM.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις. Κι όλο άλλαζα πορείες, εμπειρίες και αγκαλιές. Και περίμενα την ώρα

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

FM. Ακούτε την Μπέλα στους 103,3. Είμαι ο Κοσμάς ο Ερυθρόπουλος και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Μιλήσαμε προηγουμένως με τον κύριο Θόδωρο Καράγλου, τον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, πρώην υπουργό, και αναφερθήκαμε σε θέματα ανάπτυξης. Εδώ θα ήθελα πραγματικά να κάνω ένα σχόλιο. Βλέπω βουλευτές αυτό το διάστημα να έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα να παρουσιάζουν έργα, παρεμβάσεις κτλ. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κάθε βουλευτής κάνει και τον προσωπικό του αγώνα. Και δεν θέλω προς Θεού να υποτιμήσω ότι κάποια θέματα γίνονται. Θα πω ότι τα τελευταία χρόνια το πιο σημαντικό είναι ότι ήρθε το φυσικό αέριο στα Γιαννιτσά στην Έδεσα. Από εκεί και πέρα όμως, όταν μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε για ένα συνδυασμό από διάφορα έργα υποδομής τα οποία θα έδιναν μια διαφορετική όθηση στην ανάπτυξη της Πέλας, αλλά και αυτό αφορά και διπλανούς νομούς και την ευρύτερη περιφέρεια. Ας δούμε τι έχει γίνει στα βασικά έργα. Ο δρόμος, ο οποίος αποτέλεσε μια υπόσχεση του Πρωθυπουργού από την πρώτη έκθεση στην οποία ήρθε και μίλησε ως Πρωθυπουργός, παραμένει απλά μια υπόσχεση. Αυτή την υπόσχεση βέβαια οι κάτοικοι την έχουμε ακούσει από όλους τους προηγούμενους Πρωθυπουργούς. Την έχουμε ακούσει και από την περιφέρεια, από τον κύριο Τζιτζικώστα, όταν ανακοίνωνε ότι θα διαθέσει 10 εκατομμύρια για να κάνει τις απολωτριώσεις. Τίποτα δυστυχώς δεν έχει γίνει. Ο δρόμος παραμένει στο βαθμό που είχε υλοποιηθεί πριν 20 χρόνια, κάποια κομμάτια, και τα άλλα αναμένουν. Ο δρόμος Σκίδρας Κουλούρα, Βέρεια, δυστυχώς παραμένει έτσι όπως είναι. Έτσι έχει γίνει ένα μικρό κομμάτι και το άλλο δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Ο δρόμος Αλεξάνδρεια Γιάννητσα ή Γιάννητσα Αλεξάνδρεια, που είναι ένας βασικός νόμος που εξυπηρετεί, αν θέλετε, φορτηγά, αυτοκίνητα, την κίνηση που γίνεται από την Πέλα προς την Παθέ. Δυστυχώς δεν έχει γίνει καμιά παρέμβαση. Η έξοδος προς βορρά, η Πέλα, αν και παραμυθόριος νομός, είναι ο μόνος νομός που δεν συνδέεται με το βορρά, που δεν συνδέεται με τα Σκόπια, με τη Βουλγαρία, με την Αλβανία, ανάλογα τι σύνορα έχει ο κάθε νομός, η κάθε περιφερειακή ενότητα. Η Πέλα είναι η μοναδική που ενώ έχει σύνορα δεν έχει έξοδο, απομονωμένη. Να πιάσουμε τον προαστιακό ή τη συνδρομική σύνδεση. Η συνδρομική σύνδεση που υπάρχει στην Πέλα έχει σχεδιαστεί, από ό,τι μου έχουν πληροφορήσει τα παλιότερα χρόνια, όταν υπήρχε η λίμνη των Γιαννητσών. Οπότε έπρεπε να γίνει ένας μεγάλος κύκλος να παρακάμψει τα Γιαννητσά για να πάει Αλεξάνδρεια, Βέρεια, Νάουσα και Σκίδρα. Αυτό σήμερα δεν είναι κάτι το οποίο διευκολύνει τους πολίτες της Πέλας. Αυτό που χρειάζεται η Πέλα είναι να γίνει μια καινούρια χάραξη από τη γέφυρα ή από τον Άγιο Θανάσιο, όπου υπάρχουν γραμμές, και μέσω της Χαλκιδόνας, μέσω των Γιαννητσών, να φτάσει στη Σκίδρα. Γι' αυτό δυστυχώς οι βουλευτές δεν έχουν κάνει τίποτα. Μπορεί να βγάζουν κάποιες ανακοινώσεις, αλλά αυτές είναι απλά υποσχέσεις. Εάν δεν ενωθούν όλοι μαζί οι βουλευτές να πάνε και να πετήσουν από τα αρμόδια Υπουργεία να γίνει μια τέτοια χάραξη, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αυτά είναι μεγάλα έργα που θέλουν ισχυρές πιέσεις. Δυστυχώς όμως οι βουλευτές αυτό το πράγμα δεν το έχουν κάνει. Να πάμε όμως και σε άλλα ζητήματα. Ο μόνος νομός που δεν έχει μια σχολή, μια σχολή ΑΗ, τουλάχιστον από τους νομούς που ξέρω, σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είναι η Πέλα. Μια σχολή σίγουρα δίνει μια διαφορετική ζωντάνια, έτσι, μια διαφορετική κίνηση στις πόλεις μας. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα, και μια σχολή που υπήρχε στην Έδεσα και αυτή έχει κλείσει. Να πάμε σε θέματα που με στρατιωτικές μονάδες, που και αυτές σίγουρα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του νομού. Αν και τα Γιαννητσά βρίσκονται σε ένα στρατηγικό σημείο, έτσι, εντούτοις δεν υπάρχει στρατός. Ελάχιστες μονάδες είναι, θα έλεγα ελάχιστοι στρατιώτες είναι, και σχεδόν μηδενική παρουσία. Οπότε και εκεί
φαίνεται ότι υπάρχει μια πλήρη υποβάθμιση. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Στο θέμα με τα δικαστικά μέγαρα. Τα έταξαν, είπαν ότι θα γίνουν. Ακόμα είμαστε στο θα. Της έδεσας έχει 5 χρόνια που το έχουν τάξει, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Από ό,τι ξέρω, το έχουν προγραμματίσει να το κάνουν μαζί με το δικητήριο, με το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να έχει αρχίσει ακόμα. Της Πέλλας έχει υπάρξει υπόσχεση, αλλά παραμένει υπόσχεση. Δεν έχουμε δει τα έργα αυτά να αρχίζουν και βέβαια οι τετραετίες φεύγουν, τα χρόνια περνάνε, αλλά τα έργα παραμένουν ως υποσχέσεις. Νομίζω ότι και πιστεύω βαθύτατα ότι σε αυτά τα θέματα θέλει ο πολιτικός κόσμος να γίνει μια γροθιά. Θέλει κάποιος ή ο πρώτος βουλευτής ή κάποιος από την περιφέρεια να αναλάβει μια πρωτοβουλία και να πάνε όλοι μαζί και να πιέσουν για 2-3 σημαντικά ζητήματα. Σε άλλα ζητήματα μικρότερα σίγουρα ένας βουλευτής μπορεί να παρέμβει, αλλά σε μεγάλα ζητήματα θέλει μια συλλογική πίεση. Όχι να πηγαίνει ένας να λέει στον υπουργό, ξέρεις, κάνε μου το σιδηρόδρομο, και μετά να πηγαίνει ο άλλος βουλευτής και να λέει κάνε μου το δρόμο. Πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός, μια ενιαία πίεση προς την Αθήνα. Η Αθήνα ακούει όταν σας βλέπει, όταν βλέπει τον πολιτικό κόσμο ενωμένο. Τότε υποκύπτει. Θέλω όμως να σταθούμε και σε άλλα θέματα τα οποία αφορούν πολύ κόσμο. Μιλάνε τώρα και βλέπω ανακοινώσεις βουλευτών να μιλάνε για ανθρώπους οι οποίοι κατέχουν χρόνια κάποιες εκτάσεις και πάνε να βρουν κάποια λύση με ένα νόμο να τα δικαιωθούν οι άνθρωποι. Αυτό όμως πάλι δεν έγινε μια ολική αντιμετώπιση, γιατί τα οικόπεδα αυτά είτε μπορεί να είναι ιδιοκτησία του Υπουργείου Γεωργίας που θέλει έναν άλλο νόμο, είτε μπορεί να είναι ιδιοκτησία του Υπουργείου Οικονομικών, της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου, είτε μπορεί να είναι περιουσίες του στρατού, είτε μπορεί να είναι περιουσίες που φαίνεται ότι ανήκουν στους Δήμους. Και δυστυχώς, ή μάλλον αυτό που συμβαίνει στην πατρίδα μας, είναι ότι πάρα πολλές εκτάσεις σήμερα έχουν περάσει στους Δήμους, οπότε η κατοχή πρέπει να λυθεί με βάση τη διεκδίκηση του πολίτη απέναντι στο Δήμο. Δυστυχώς όμως δεν βγάζουν μια συνολική λύση, μια ολική λύση που να αφορά όλες τις περιπτώσεις. Γιατί τι διαφορά έχει ένας ο οποίος κατέχει 50 χρόνια μια έκταση του Δημοσίου ή του Υπουργείου Γεωργίας με μια έκταση την οποία κατέχει του Δήμου? Νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο. Και βέβαια ένα άλλο μεγάλο θέμα αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ας ακούσουμε όμως μερικά τραγουδάκια και αμέσως μετά θα ασχοληθούμε και με αυτό που είναι ένα μεγάλο θέμα που σίγουρα μας κάνει τη ζωή καλύτερη, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αντί να μας διευκολύνει μας δυσκολεύει.

0: Bella FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Radio Bella.
3: Radio Bella στους 103,3 FM στέρεο.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
0: Bella FM

πως δεν είχα ιδέα τι θα πει. Πάντα εσύ τρεφόσουν απ' τη δική μου την πληγή.

Ακούτε την Μπέλα στους 103,3 στο μικρόφωνο Κοσμάς ο Ερυθρόπουλος, και θα ήθελα λίγο να δούμε το θέμα της επικοινωνίας του πολίτη με το κράτος. Πράγματι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές παρεμβάσεις όσο αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ηλεκτρονική επικοινωνία με το κράτος, με τις τράπεζες, με τη ΔΟΗ, με όλες τις υπηρεσίες. Πώς γίνανε αυτά? Προφανώς κάποιες εταιρείες έκαναν κάποιες εφαρμογές για να διευκολύνουν τους πολίτες στη συναλλαγή τους με το κράτος. Τι διαπιστώνω όμως? Όταν γίνεται μια εφαρμογή, αυτή η εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζεται από εκεί και πέρα, να καταγράφονται οι όποιες αδυναμίες υπάρχουν, τα όποια προβλήματα υπάρχουν και να παρεμβαίνουν. Εδώ βλέπω γίνεται μια εφαρμογή και το αφήνουμε. Και μετά ο πολίτης κολλάει κάπου και δεν μπορεί να ξεκολλήσει στο να επικοινωνήσει, να κάνει τη δουλειά του σε μια υπηρεσία. Και βέβαια, σε αυτή την μεγάλη έτσι αλλαγή που συμβαίνει, θα έπρεπε να λάβει υπόψη το κράτος ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι υπερήλικες, και εκείνοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα τώρα πλέον για να επικοινωνήσουν με το κράτος και να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις που λέει η αίτηση σας γίνεται ηλεκτρονικά μόνο, ή για να κλείσει ένα ραντεβού, ξέρω κι εγώ, στο νοσοκομείο, στην τράπεζα, σε μια υπηρεσία, πρέπει να το κάνεις ηλεκτρονικά. Πρέπει να λάβει υπόψη η κεντρική διοίκηση ότι αυτή η μετάβαση, αυτή η αλλαγή πρέπει να γίνει σταδιακά, με προσοχή και με βήματα που να μην αφήνουν κάποιες μεγάλες ηλικίες έξω από αυτή την μεγάλη μεταρρύθμιση η οποία γίνεται. Και βέβαια το γεγονός ότι σήμερα οι πάντες, οι τράπεζες, οι υπηρεσίες και τα λοιπά ζητάνε ραντεβού, αυτό βέβαια έχει τη θετική πλευρά, αλλά δεν μπορεί να πηγαίνει ο πολίτης σε μια τράπεζα και να του λένε ξέρεις δεν έχεις ραντεβού. Πρέπει να υπάρχουν και οι δύο οι πλευρές και οι δύο οι περιπτώσεις με τις οποίες θα μπορεί ο πολίτης να κάνει τη δουλειά του σε μια οποιαδήποτε υπηρεσία. Και βέβαια ένα βασικό ζήτημα που αφορά πιστεύω την περιφέρεια, μια περιφέρεια η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα, είναι ότι σε πάρα πολλούς πρώην δήμους, σχεδόν σε όλους, έχουν κλείσει τα υποκαταστήματά τους οι τράπεζες, με αποτέλεσμα ο πολίτης να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί με τα μηχανήματα τα οποία βάζουν, γιατί υπάρχουν και άλλες πάρα πολλές συναλλαγές. Νομίζω ότι πρέπει το κράτος σιγά σιγά να τα ξαναδεί αυτά τα θέματα και να λάβει όλα τα μέτρα τα οποία πρέπει. Μπέλα FM 103, συνεχίζουμε μαζί πάλι μέχρι τις 10.

Πέλα FM Stereo, στο μικρόφωνο ο Κοσμάς ο Ερυθρόπουλος και θα δούμε λίγο το θέμα που μας καίει όλους, το θέμα που έχει να κάνει με την ακρίβεια. Είναι κοντά μας στην άλλη γραμμή ο Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Γιώργο, καλησπέρα. Μ' ακούς? Θα προσπαθήσουμε πάλι.

0: σ' αγαπώ.
1: Γιώργο, εντάξει, ακουγόμαστε. Μ' ακούς?
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Εσύ μ' ακούς?
1: Σ' ακούω μια χαρά.
2: Ωραία.
1: Ράδιο 103,3 Πέλα FM Stereo, είναι κοντά μας ο Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ, με τον οποίο θα συζητήσουμε το καυτό θέμα που μας απασχολεί όλους, το θέμα της ακρίβειας. Γιώργο, να ξεκινήσουμε λίγο από τα σούπερ μάρκετ και μετά να πάμε στην ενέργεια. Πριν να 2-3 μήνες είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι συμφώνησε με τα σούπερ μάρκετ μετά από 2 μήνες, το Σεπτέμβριο, να υπάρχουν πτώση τιμών. Επειδή ξέρω ότι σίγουρα έχεις κάνει έρευνα, τι ακριβώς έχει συμβεί?
2: Αχ, το λέω με βαρύ αναστεναγμό το αχ, γιατί δυστυχώς αυτά τα οποία μας βομβαρδίζουν καθημερινά περί εθνικών συμφωνιών, περί συμφωνιών κυρίων και πάει λέγοντας, είναι μία ίδια τακτική που συνεχίζει από το 2020. Η λογική δηλαδή στο ότι να καθοδηγούν τον κόσμο μόνο στα σούπερ μάρκετ και όχι στην υπόλοιπη αγορά είναι ανήθικο και όχι έντιμο. Νόμιμο μεν, ανήθικο δε. Διότι όταν μιλάς για εθνική συμφωνία εννοείται ότι συμμετέχει όλη η αγορά. Εδώ δεν έχουμε εθνική συμφωνία, εδώ έχουμε μια συμφωνία 2 μερών, κάποιων αλυσίδων σούπερ μάρκετ και της κυβέρνησης, λέγοντας ότι για 1740 κωδικούς θα έχουμε μειωμένες τιμές από 7% έως δεν ξέρω πόσο θέλει να λέει ο καθένας ότι μπορεί να έχει. Το χειρότερο από όλα...
1: Καταρχήν να ρωτήσω λίγο, ανακοινώθηκε με ποιες εταιρείες έγινε αυτή η συμφωνία ή υπήρξε κρυφό?
2: Τίποτα δεν ανακοινώθηκε.
1: Δηλαδή δεν ξέρουμε ποια σούπερ μάρκετ έχουν συμφωνήσει.
2: Ανακοινώθηκαν μόνο 1740 κωδικοί. Τίποτα παραπέρα.
1: Μάλιστα.
2: Αφορούν κάποια επώνυμα προϊόντα, κάποια ανώνυμα προϊόντα. Και από εκεί και πέρα το ζητούμενο για εμένα δεν είναι αυτή η συμφωνία των 1740 κωδικών που το ζήσαμε τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025, μία από τα ίδια δηλαδή, με τους 2180 κωδικούς. Εμένα με εκείνο που με ενδιαφέρει είναι η κοροϊδία. Η κοροϊδία σε γνώση της κυβέρνησης, γιατί, διότι 1740 κωδικοί αφορούν το σύνολο του σούπερ μάρκετ και όχι το κάθε σούπερ μάρκετ ξεχωριστά. Δηλαδή, 100 κωδικούς μπορεί να έχει το ένα σούπερ μάρκετ, 200 έχει το άλλο, 300 μπορεί να έχει το παράλλο και πάει λέγοντας. Το σύνολο λοιπόν των 10, γιατί στην μεγάλη οικογένεια του συνδέσμου των σούπερ μάρκετ συμμετέχουν 13 μεγάλες αλυσίδες. Από εκεί και πέρα αυτό που με εκνευρίζει, με τιμόνι.
1: Δεν υπόθηκε όμως ότι έγινε συμφωνία και με τους 13?
2: Όχι, δεν υπόθηκε.
1: Ναι. Και γιατί να πούμε βέβαια, Γιώργο, επειδή το βλέπουμε στην περιφέρεια τη δικιά μας και φαντάζομαι σε όλες τις περιφέρειες έτσι τα πράγματα, ότι πάρα πολλά επώνυμα σούπερ μάρκετ είναι franchise και αυτά δεν ξέρω αν είναι μέσα σε αυτή τη συμφωνία.
2: Όχι, αυτά δεν είναι.
1: Μάλιστα.
2: Τα franchise δεν είναι μέσα στη συμφωνία. Είναι μόνο οι μεγάλες αλυσίδες. Είναι γνωστές, δεν χρειάζεται να τις διαφημίσουμε, που συμμετέχουν. Και εκ των 13 μεγάλων σούπερ μάρκετ συμμετέχουν μόνο 9.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα, εμένα εκείνο το οποίο με παραξενεύει, και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Πρωθυπουργού που είπε ότι με θυμώνει η ακρίβεια και με στεναχωρεί, να πω με θυμώνει, διότι βλέπω το ίδιο προϊόν στο ένα σούπερ μάρκετ του Λεχουρίτη να έχει 1,20 και στο άλλο σούπερ μάρκετ του Ερυθρόπουλου να έχει 1,70. Αυτό με εκνευρίζει φοβερά. Και μιλάμε για το ίδιο προϊόν. Το ένα σούπερ μάρκετ να έχει 1,19 τα μπισκότα και το άλλο σούπερ μάρκετ να τα έχει 1,39. Ή το ένα να έχει μακαρόνια τορτελίνια 3,40 και το άλλο να τα έχει 1,90. Όταν συναντάς τέτοιες μεγάλες διαφορές για τα ίδια προϊόντα που συμμετέχουν υποτίθεται στη μείωση τιμών, κάτι συμβαίνει. Κάποιος κοροϊδεύει κάποιον. Άρα, γιατί να αποδεχτώ τη συμφωνία κυρίων ή την εθνική κοροϊδία και να μην πάω όπως πήγαινα και πριν στο σούπερ μάρκετ να κάνω έρευνα αγοράς, να συγκρίνω τιμές προϊόντων, ομοειδών προϊόντων και μετά να κάνω την επιλογή μου που μπορεί να πετύχω έκπτωση ακόμα και στις τάξεις του 50%. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί θα έπρεπε να έχω κάποιον πατερούλι από πάνω, την κυβέρνηση εννοώ, να με καθοδηγεί πού θα πάω να αγοράσω, τι θα πάω να αγοράσω και πώς θα τα αγοράσω. Εθνική συμφωνία σημαίνει ότι συμμετέχει και ο Χασάπη και ο Ψαράς και ο Μανάβης και ο Μπακάλης και το μίνι μάρκετ και όλοι. Ακόμα και οι εταιρείες ή τα άτομα που έχουν πάρει franchise, εκμετάλλευση κάποιων εποχών.
1: Συνολικά όλη η αγορά.
2: Εδώ όμως
1: αυτό που υπόθηκε κύριε Λεχουρίτη είναι ότι αυτή η συμφωνία όταν έγινε τον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου, πότε είχε γίνει, και δίνοντας τη δυνατότητα ένα περιθώριο 2 μηνών στις αλυσίδες αυτές, στα σούπερ μάρκετ, αυτό το διάστημα ανέβασαν τις τιμές αυτά τα προϊόντα και έρχονται τώρα το Σεπτέμβριο και σε κάποια από αυτά τα προϊόντα κατεβάζουν τις τιμές, η οποία όμως τιμή παραμένει να είναι μεγαλύτερη από τη στιγμή που είχε γίνει η συμφωνία. Αυτό το έχετε διαπιστώσει?
2: Περίμενε κανένας κύριε Ιθρόπουλε να υιοθετηθεί αυτή η υποτιθέμενη συμφωνία κυρίων? Αυτή είπαμε είναι κοροϊδία. Γιατί 27 Αυγούστου ημέρα Παρασκευή πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ βλέπω το ίδιο πακέτο μακαρόνια 400 γραμμάρια κιόλας να το έχει 1,65.
1: Ίδια μάρκα μιλάτε, έτσι?
2: Ακριβώς την ίδια μάρκα. Την 1η Σεπτεμβρίου του 2026 ακριβώς το ίδιο πακέτο είχε 2,42.
1: Μάλιστα.
2: Θα μου πείτε μπορεί να έγινε κάποιο λάθος. Να το δεχτώ ότι μπορεί να έγινε λάθος. Εμέλαντε ότι μετά από μια εβδομάδα αυτό το ίδιο μακαρόνι είχε πάει 1,60, από 1,65 που είχε πάει 1,55, κατέβηκε για 2-3 μέρες η τιμή του και μετά πήγε στο 2,42 πάλι. Αυτά τα παιχνίδια τα γνωρίζουν άνθρωποι που είναι της αγοράς και κυκλοφορούν στην αγορά και βλέπουν τι γίνεται. Κάποιοι όμως που κάθονται μέσα στο Υπουργείο, οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, δεν ξέρω, συμβουλάτορες, σύμβουλοι, παρασύμβουλοι και παρατρεχάμενοι, όπως είναι υποτίθεται η νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή.
1: Η οποία λειτουργεί αποτελεσματικά, οι έλεγχοι δηλαδή γίνονται?
2: Όχι βεβαίως, καταρχάς δεν είναι ανεξάρτητη αρχή. Μία ανεξάρτητη αρχή λέγεται μία υπηρεσία η οποία δεν κυδαιμονεύεται από καμία κυβέρνηση, από κανέναν υπουργό. Όταν λοιπόν μια ανεξάρτητη αρχή παίρνει οδηγίες το πώς θα λειτουργήσει στην αγορά και τι θα κάνει και την οποία είχαμε καταγγείλει πριν να λειτουργήσει ότι δεν θα πετύχει το σκοπό για τον οποίο έγινε, δυστυχώς μας κατηγορούσαν ότι δεν λέμε πράγματα σωστά, ότι όλα αυτά που λέμε είναι fake news και πάει λέγοντας. Έλα όμως που απεδείχθη, είχαμε απόλυτο δίκιο λέγοντας για την νέα ανεξάρτητη αρχή η οποία καθοδηγείται και σε ερώτηση συναδέλφων δημοσιογράφων κάποιων με την κυρία Τσαγκάρη, την πρόεδρο της νέας ανεξάρτητης αρχής, εσείς τι κάνετε για την μείωση των τιμών? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τότε γιατί δημιουργηθήκατε? Ναι, λέει, για να επιβάλλουμε.
1: Για να δουλέψουμε κάποια άτομα δηλαδή.
2: Ναι, μετά από έλεγχο και αν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, αν υπάρχει νόμος, δηλαδή κοροϊδία στο έπακρο. Εγώ εκείνο που ξέρω κύριε Ερυθρόπουλε είναι ότι η κυρία Τσαγκάρη, η νέα πρόεδρος της δίθεν ανεξάρτητης αρχής, παίρνει το 90% αποδοχές του πρόεδρου του Αρείου Πάγου. Ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, αν οι πληροφορίες μου είναι αυτές που σίγουρα είναι, 8.900 ευρώ, η κυρία Τσαγκάρη θα πάρει 8.000 το μήνα αποδοχές. Για να μας πει τι? Ότι δεν μπορώ να κάνω ελέγχο στην αγορά, ότι δεν μπορούν να μειωθούν οι τιμές. Μα σε μια ελεύθερη, και στην Ελλάδα δεν είναι ελεύθερη, είναι ασύνδετη η οικονομία, ο καθένας βάζει ό,τι τιμή θέλει. Κανένας δεν μπορεί να του κάνει έλεγχο, κανένα ποσοστό κέρδους δεν είναι σε πλαφόν, άρα διαμορφώνονται οι τιμές με τα θέλω του κάθε επιχειρηματία. Όταν δεν υπάρχει και όταν παραπονιέται ο παραγωγός ότι πουλάει στην περιοχή τη δική σας, πόσο πουλάνε τα νεκταρίνια, πόσο πουλάνε τις βανίλιες, πόσο πουλάνε τα ροδάκινα, τους γιαρμάδες, πόσο πουλάνε τα μήλα αυτήν την εποχή και πάει λέγοντας, θα δούμε λοιπόν ότι κάθε χρόνο, πάρτε και τη Χαλκιδική με τις ελιές που ξεκίνησε τώρα να συλλέγονται, οι πράσινες ελιές, οι οποίες είναι, έχουν χαμηλότερη τιμή από ό,τι είχαν πέρσι.
1: Μιλάνε για 0,80-0,90 το κιλό.
2: Είχαν πέρσι. Εφέτος μιλάνε για 0,60.
1: Μάλιστα. Και οπότε οπότε δεν θα καλύψουν ούτε τα εργατικά και τα έξοδα.
2: Ακριβώς. Και αντί λοιπόν λόγω του κόστους συλλογής με ροκάματα, κάψιμα, να έχουμε μεγαλύτερη τιμή, έχουν με μικρότερη τιμή η παραγωγή και μεγαλύτερο κέρδος οι μεσάζοντες.
1: Μάλιστα.
2: Συγγνώμη, σαν κυβέρνηση δεν οφείλεις να ελέγξεις την αγορά που
1: την εσχροκέρδεια.
2: Δεν έχεις το δικαίωμα και δεν έχεις την υποχρέωση, έχεις το δικαίωμα. Την υποχρέωση να ελέγξεις τη διαφορά τιμής από το χωράφι στο ράφι που φτάνει και το 2.000 και το 5.000% να πεις και σταματήστε ρε παιδιά. Και ελάτε εδώ. Γιατί διαμορφώνεται η λιανική τιμή στο ροδάκινο 3 ευρώ όταν αγοράζεις από τον παραγωγό στα 50 λεπτά.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν είναι υποχρέωση του κράτους να το πράξει.
1: Ασφαλώς. Θέλω λίγο το σχόλιο σας, κύριε Λιχουρίτη, για τις εφαρμογές. Είχαμε την εφαρμογή καταναλωτής, τώρα έχουμε δες τιμές.
2: Την εφαρμογή του e-καταναλωτής.
1: Ναι, και τώρα έχουμε δες τιμές.
2: Το 2020 κόστησε στο Έλληνα φορολογούμενο εκείνη την εποχή 4 εκατομμύρια ευρώ και 8 εκατομμύρια ευρώ η διαφήμιση από το 2020 μέχρι το 2025, 8 εκατομμύρια, 8 και 4, 12 εκατομμύρια κόστησε αυτή η πλατφόρμα του καταναλωτής και ήρθε η καινούργια πλατφόρμα του πόσο κάνει για να κοστίσει 4.612.800 ευρώ. Και όταν τους το λες ότι τόσο θα κοστίσει, σου λένε όχι, όχι, τι είναι αυτά που λέτε. Κατηγορείτε νέα παιδιά που φτιάξανε μια πλατφόρμα. Μα εμένα δεν με ενδιαφέρει αν στη συγκεκριμένη πλατφόρμα κόστησε 300.000 όπως λέτε ή 350. Εμένα με ενδιαφέρει η αλλαγή του e-καταναλωτής στη νέα σελίδα, στην πλατφόρμα του πόσο κάνει, θα κοστίσει με βάση τα δικά σας έγγραφα, γιατί υπάρχουν έγγραφα, δεν τα λέμε έτσι, 4.612.800 ευρώ. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει σαν φορολογούμενο πολίτη. Τα υπόλοιπα δεν είναι ούτε το πρώτο ψέμα που λένε, ούτε το δεύτερο, ούτε το τρίτο, ούτε το τέταρτο. Μα κάθε μέρα ψέματα λέει η κυβέρνηση. Για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Εγώ αυτό βλέπω, τη διαμαρτυρία του κόσμου, τις φωνές του κόσμου. Βλέπω ότι ο κόσμος
1: οι οποίες όμως δεν είναι συλλογικές, έτσι. Δεν, ο καθένας διαμαρτύρεται από μόνος του. Δεν συμμετέχουν σε ένα ενιαίο μέτωπο αντίδρασης.
2: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει καταναλωτική συνείδηση στην Ελλάδα. Υπάρχουν μεν οργανώσεις καταναλωτών, αλλά δεν μπορώ να πάρω τον κάθε καταναλωτή από τον καναπέ του και να του πω ξύπνα. Όταν, κύριε Ιθρόπουλε, εμείς μέχρι και το 2025 είχαμε κάνει μποϊκοτάζ και λέγαμε ότι για μια εβδομάδα δεν θα καταναλώνεις μακαρόνια ή δεν θα καταναλώνεις
1: όρθια
2: ή δεν θα πάρεις κρέας, πηγαίναν την προηγούμενη μέρα και αγοράζανε, λες και είχαμε πόλεμο.
1: Αγοράζανε περισσότερα κιλά για να καλύψουν το διάστημα.
2: Ακριβώς. Αυτά είναι αδιανόητα. Ακόμα ισχύει μάλλον το κατοχικό σύνδρομο στην Ελλάδα, το οποίο δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Και δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε γιατί δεν ξέρω, έχουμε γαλουχηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην βλέπουμε το φως της ημέρας, αλλά βλέπουμε μόνο σκοτάδι. Όλα αυτά, κύριε Ιθρόπουλε, ένα είναι σίγουρο, ότι δεν ευνοούν ένα καταναλωτικό κίνημα δυνατό στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
2: Στη Γερμανία ή στην Αμερική, καπιταλιστικά καθεστώτα, κυρίως στην Αμερική, το καταναλωτικό κίνημα έχει τέτοια δύναμη, μεγαλύτερη και από τον εκάστοτε πρόεδρο της Αμερικής. Εμείς δεν πρόκειται να το καταφέρουμε αυτό. Γιατί ο Έλληνας είναι ο παρτάκιας μου, ο εαυτούλης μου, ο δεν με νοιάζει τι κάνει ο γείτονας, με ενδιαφέρει πώς βιώνω και επιβιώνω εγώ. Αυτή τη λογική δυστυχώς την έχουν και οι νέοι σήμερα.
1: Έτσι ακούτε,
2: δεν αλλάξει ο κόσμος.
1: Ακούτε Πέλα FM στους 103,3. Είναι μαζί μας στην άλλη γραμμή ο κύριος Λεχουρίτης, Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Και θέλω να δούμε ένα άλλο μεγάλο θέμα, κύριε πρόεδρε. Το θέμα που έχει να κάνει με την ενέργεια, με το πετρέλαιο. Όπως ξέρετε, στη Βόρεια Ελλάδα έτσι το έχουμε περισσότερο ανάγκη, το πετρέλαιο θέρμασης, το οποίο θυμίζω ότι είχε ξεκινήσει πέρσι με 1,10 και τώρα, από ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός, θα είναι στο 1,75, λίγο κάτω από το 1,75 είπε.
2: Το είπε.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η διαφορά είναι τεράστια, δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα, θα παγώσει κόσμος.
2: Να μου επιτρέψετε, κύριε Ιθρόπουλε, να πω ότι το είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν το είδαμε στην πράξη, θα το δούμε από τις 16 Οκτωβρίου. Το σίγουρο είναι όμως ότι η Βόρεια Ελλάδα, ευτυχώς ακόμα δεν έχουμε
1: και η πνευματική έτσι.
2: Και μας προστατεύει τουλάχιστον οι καιρικές συνθήκες να μην ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης από τώρα για του έχει αλλή μονό μας. Γιατί το να το λέει 1,75 σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή άμα πας να πάρεις πετρέλαιο, που δεν υπάρχει το πετρέλαιο θέρμανσης, θα πάρεις πετρέλαιο και θα το βάζεις 2,19 για να ζεσταθείς. Ή θα το βάζεις 1,90. Εάν δεν πάμε στη λογική που λέει ο Πρωθυπουργός θα πέσει, θα πάμε στο 1,75. Δηλαδή το 1,75 είναι χαμηλή τιμή. Ξέρετε τι σημαίνει 65-70 λεπτά ακριβότερο το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι από πέρσι? Ποιος θα πρωτοβάλει πετρέλαιο? Κανένας δεν θα βάλει. Άρα τι θα συμβεί? Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι και το φυσικό αέριο το οποίο είναι πανάκριβο. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα πάσμα ακρίβειας και στο πετρέλαιο
1: κίνησης. Και είναι και το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνα, έτσι. Για πολλούς ανθρώπους αυτά είναι μέσω δουλειάς.
2: Μα είναι δυνατόν όταν κάποιος εργαζόμενος ήθελε να πάει στη δουλειά του και πλήρωνε 50 ευρώ την εβδομάδα μεταφορά, μετακίνηση για να πάει με το γιο ταχύ του στην εργασία του και τώρα θέλει 100 ευρώ, πώς θα τα βγάλει πέρα?
1: Να σας πω ένα άλλο που μου είπε ένας φίλος αγρότης. Λέει, το τρακτέρ μου, λέει, παίρνει 250 λίτρα. Το γέμιζα με 350 ευρώ πετρέλαιο περίπου. Τώρα, λέει, θέλω, με δύο και που πήγε, πάνω από 500 ευρώ, λέει. Δηλαδή θα δούμε και την αγροτική παραγωγή να μειώνεται, γιατί δεν θα μπορούν να κάνουν τις φροντίδες τους οι αγρότες.
2: Μα αυτό εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται από την καθημερινή διαμαρτυρία των αγροτών του πρωτογενούς τομέα και όχι μόνο. Δεν είναι μόνο δηλαδή τα αγροτικά προϊόντα, είναι τα φτηνοτροφικά προϊόντα, είναι τα πυροκομικά προϊόντα τα οποία με βάση τις προβλέψεις η φέτα θα ξεπεράσει τα 16-17 ευρώ το κιλό, τα σκληρά τυριά, γραβιέρες και φαλογραβιέρες θα ξεπεράσουν τα 20-21 ευρώ. Όλα αυτά εσείς τι θεωρείτε, ότι είναι προς την κατεύθυνση πως ο κόσμος θα αντέξει ακόμα μια φορά την ακρίβεια? Και οι προβλέψεις της κυβέρνησης, γιατί έτσι λένε τα παπαγαλάκια, θα δώσει μια αύξηση, λέει, της τάξης του 2,7% της συντάξης του Ιανουαρίου, ξεκινώντας από το Δεκέμβριο. Δηλαδή το 2,7% θα καλύψει όλη την ακρίβεια που είχε το προηγούμενο έτος.
1: Ούτε το πετρέλαιο δεν θα καλύψει.
2: Ποιο πετρέλαιο να καλύψει? Ούτε το ψωμί δεν πρόκειται να καλύψει.
1: Μάλιστα.
2: Ακόμα και τα 400 ευρώ που θα δώσει στους άνω των 65, άδικο και αυτό μέτρο, που έπρεπε ουσιαστικά να υπάρχουν οικονομικά κριτήρια, δηλαδή ένας συνταξιούχος δικαστικός ή ένας συνταξιούχος ανώτατος, ακόμα και πολιτικός πρώην βουλευτής, έχει την ανάγκη των 400 ευρώ. Για ποιο λόγο δηλαδή? Θα μου πείτε πώς είναι οι δικαστικοί, πώς είναι οι βουλευτές, πώς, άμα το πάρουμε έτσι, πώς είναι ή της ΔΕΗ, πώς είναι ή του ΟΤΕ, πώς είναι ή της τράπεζας. Λοιπόν, υπάρχουν υψηλές συντάξεις. Υπάρχουν. Έπρεπε να υπάρχει κόφτη. Άνω, παραδείγματος χάρη, πάνω από 2.000 ευρώ, δεν δικαιούσε καμία αύξηση. Και αυτές οι αυξήσεις να δοθούν στους κάτω των 65. Είναι δυνατόν να δικαιολογείται η κυβέρνηση και να λέει ότι, ξέρετε, αυτοί οι κάτω των 65 μπορούν και εργάζονται? Τι λέτε, μωρέ παιδιά? Εδώ εργάζονται μέχρι και 75 και χρονών ο κόσμος. Και σκοτώνεται στις οικοδομές. και εσείς μου λέτε ότι οι κάτω των 65 εργάζονται και άνω των 65 δεν εργάζονται. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ άδικο μέτρο. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός πρέπει να το επανεξετάσουν, να βάλουν οικονομικά κριτήρια σύνταξης και όχι να τα δώσουν στους υψηλό συνταξιούχους και όχι στους χαμηλοσυνταξιούχους. Δηλαδή, ένας συνταξιούχος που είναι κάτω από 65 χρονών και παίρνει 600 ευρώ σύνταξη ή 700 ευρώ σύνταξη, δεν είναι άδικο να μην παίρνει τα 400 ευρώ το συμπλήρωμα? Ας αφήσουμε τα υπόλοιπα, τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός προεκλογικά θα τα δώσω, λέει, πότε, αφού βγω την επόμενη τετραετία.
1: Μιλάτε δηλαδή τώρα για τους μισθωτούς, οι οποίοι θα λάβουν την αύξησή τους του χρόνου.
2: Τον Δεκέμβριο του 2027. Από 1η-1η-28.
1: Πείτε μου το άλλο, κύριε Λιχουρίτη. Είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι θα μπει πλαφόν στις αυξήσεις στα πρατήρια. Καλά ήταν τόσο δύσκολο να αντιληφθεί ότι το ίδιο πράγμα έπρεπε να συμβεί και στα δηληστήρια για να υπάρξει ένα αποτέλεσμα? Δηλαδή,
2: το ίδιο πράγμα δεν θα έπρεπε να συμβεί και στην ίδια την κυβέρνηση? Κοιτάξτε να δείτε, αν κάνουμε μία ανάλυση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανση, θέλετε να πάρουμε το πετρέλαιο θέρμανση γιατί τα άλλα αλλάζουν. Το πετρέλαιο θέρμανσης λοιπόν έχει ένα 40 με 45% κράτος, δηλαδή ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ. Ένα 45 με 55% έχει, 40 με 50 κάπου εκεί είναι, έχει το κέρδος στα δηληστήρια. Και 8 με 15% είναι στα πρατήρια και στους διανομείς. Σύνολο μας κάνει ένα 100%. Ποιος λοιπόν κερδίζει περισσότερο από όλους? Αυτός που έχει τα δηληστήρια.
1: Και το κράτος.
2: Ποιος έρχεται δεύτερος?
1: Το κράτος και τα δηληστήρια.
2: Ποιος είναι ο τελευταίος? Ο πρατηριούχος. Μάλιστα. Ο πρατηριούχος, μην ξεχνάμε ότι το ποσοστό του δεν είναι ποσοστιαίο, είναι δραχμικό. Δηλαδή, τι σημαίνει δραχμικό? Ότι πάνω στο λίτρο έχει 5 λεπτά κέρδος. Δεν έχει 5%.
1: Ναι, δεν είναι σημαντικό. Οι άνθρωποι έχουν έξοδα. Εντάξει, πρέπει
2: Βαράμε λοιπόν τους πρατηριούχους. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι ο αδύναμος κρίκος. Γιατί δεν
1: και για να περάσει η εικόνα ότι ξέρετε, να, εγώ έκανα προσπάθεια, ότι έβαλα πλαφόν. Έτσι.
2: Όχι, για την ακρίβεια δεν είναι τα πρατήρια.
1: Και εμείς βλέπουμε μετά, ξέρω κι εγώ, στην Κύπρο να έχει το πετρέλαιο 1,60 και εδώ να έχει 2 ευρώ. Και,
2: μα,
1: και στα Σκόπια εδώ δίπλα να έχει βενζίνα 1,60 εκατοστάρα. Εκατοστάρα που εδώ έχει 2,5.
2: Εδώ
1: που παίρνουν από τα δηληστήρια τα ελληνικά. Από το δηληστήριο παίρνουν οι άνθρωποι αυτοί.
2: Από τα δηληστήρια τη Βορείου
1: ναι.
2: Ελλάδος.
1: Φανταστείτε τι εσχροκέρδια υπάρχει, γιατί φαντάζομαι τα δηληστήρια πιο φθηνά το δίνουν εκεί από ό,τι στην ελληνική αγορά.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά και οι φόροι είναι πολύ λιγότεροι. Και βέβαια όλα τα πρατήρια έχουν ίδιες τιμές στα Σκόπια. Όλα.
2: Να δείτε. Τον ακούς τον κύριο Μηταράκη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των δηληστηρίων, πάει πολύ. Πάει πολύ, δηλαδή, στη λογική ότι εντάξει, ξέρουμε ότι είστε υπάλληλοι των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Αυτό το γνωρίζει όλη η Ελλάδα και όλος ο ελληνικός λαός. Όμως υπάρχουν όμως και κάποιες αρχές και κάποιες αξίες που πρέπει να τις στηρείτε και να σου λέει, α, ξέρεις, τα δηληστήρια εξάγουν το 70% της διήλυσης των καυσίμων. Άρα έχουμε έσοδα σαν ελληνική οικονομία. Και δεν λέει ότι έχει εξαθλιωθεί ο πρωτογενής τομέας, ο δευτερογενής τομέας, ο πολίτης καταναλωτής, η αγορά.
1: Ότι έχει ερημώσει η περιφέρεια, η Πεθρούς, έτσι. Στην πραγματικότητα έχει ερημώσει. Αν πας σε χωριά εδώ, βλέπεις τα σπίτια όλα άδεια, τα μισά άδεια.
2: Μα ποιος θα πάει να γίνει
1: βλέπεις μόνο ηλικιωμένους.
2: Ποιος θα πάει να γίνει αγρότης? Ποιος θα καλλιεργήσει όταν βλέπει ότι έχει χαμηλότερες τιμές από ό,τι πουλούσε πέρσι? Μπορεί κάποιος να έχει τη δύναμη και το κουράγιο να πάει να φτιάξει πρόβατα? Σου λέει, άμα μου τύχει μια στραβή και μου έρθει μια ευλογιά στο κοπάδι ή μια δεν ξέρω, καταρροϊκός πυρετός ή οτιδήποτε, πάει το κοπάδι, καταστράφηκα. Πού είναι η πολιτεία να έρθει να βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα, τον φτηνοτρόφο, για να ξαναστήσει το κοπάδι του, να ξαναστήσει την επιχείρηση και να επιβιώσει?
1: Εδώ κύριε Λιχουρίτη συμβαίνει, επειδή είμαστε και μια περιοχή εδώ που έχουμε δεντροκαλλιέργειες πολλές, έτσι, η Πέλα, η Μαθία, Με τα ροδάκινα συγκεκριμένα, τα συμπίκνα, τι συμβαίνει? Η παραγωγή πρώτα τα πάνε στους εμπόρους, στις επιχειρήσεις, στα εργοστάσια, χωρίς να ξέρουν τιμές. Και μετά, αφού τελειώσει η συγκομιδή, περιμένουν να δουν τι τιμή θα τους δώσει ο έμπορας. Δηλαδή, αυτό είναι τραγικό. Οι δε έμποροι, οι δε βιομήχανοι, έχουν την ένωσή τους, οι 5, οι 6, οι 10, πόσοι είναι, αποφασίζουν τι τιμή θα τους δώσει, και από την άλλη μιλάμε για ελεύθερο ανταγωνισμό. Επειδή μιλήσατε για καπιταλισμό, ούτε ο πραγματικός ανταγωνισμός ο υγιής ισχύει.
2: Σαφέστατα δεν ισχύει. Και θα σας πω κι άλλο ένα παράδειγμα. Στο Δομοκό καλλιεργούσε κάποιος αγρότης πιπεριές, είχε βάλει μελιτζάνες, είχε βάλει διάφορα ζαβατικά. Για ένα στρέμμα πιπεριά, ξέρετε πόσο βγήκε η εκαθάριση του λογαριασμού από τον έμπορα? 90 ευρώ.
1: Που η πιπεριά είναι από τις καλλιέργειες που θέλει πολλή δουλειά, έτσι.
2: Και εμείς την αγοράζουμε την πιπεριά 2,5 και 2,80 το κιλό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ο παραγωγός είναι έρμεο του εκάστοτε έμπορα, ο οποίος βγάζεται περισσότερα λεφτά.
1: Οι οποίοι όμως παραγωγοί έχουν και αυτή ευθύνη, κύριε Λιχουρέτη, επειδή δεν πρέπει να χαϊδεύουμε αυτιά, έτσι. Η λύση είναι να έχουν ισχυρούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι θα λειτουργούν με διαφάνεια.
2: Ναι, αλλά ξέρετε πολύ καλά και εσείς, πάρα πολλοί συνεταιρισμοί παίξαν έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο από ό,τι θα έπρεπε να παίξουν. Κάποιοι συνεταιρισμοί κρατάνε ψηλά τον πύχη, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί έχουν brand name, όνομα, όπως είναι η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Καλαβρίτων με τη ΦΕΤΑ.
1: Και λειτουργούν με διαφάνεια, φαντάζομαι.
2: Η Νάξωση Κεφαλογρατιέρα Νάξου. Υπάρχουν όντως συνεταιρισμοί που κάνουν πολύ καλή δουλειά, αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δυστυχώς δεν είναι το αναμενόμενο. Ο κόσμος, ξέρετε κάτι, έχει καεί με το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Άρα θεωρεί ότι οι συνεταιρισμοί σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, και γι' αυτό έχουν ξεχάσει το συνεταιρίζεστε.
1: Εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας όμως, κύριε Λιχουρίτη, γιατί δεν φρόντισε να υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες όπου θα κατοχυρώσουν τη διαφάνεια, με ελέγχους, με ορκωτούς λογιστές που θα ήταν υποχρεωμένοι να βλέπουν τα οικονομικά τους. Με αποτέλεσμα να κατακλέβουν σε πολλούς συνεταιρισμούς, και συνεταιρισμοί με τεράστιες περιουσίες σήμερα να είναι μαγαζάκια.
2: Ξεχνάτε, δεν την ξεχνάτε την παλιά Πασεγιές, θυμάστε?
1: Βεβαίως.
2: Τη νέα Πασεγιές τη θυμάστε? Και μετά τη νέα παλιά Πασεγιές και τη νέα Πασεγιές έγινε η Εθεάς. Όλα αυτά τι λέτε, ότι γίναν τυχαία? Ότι έτσι δεν βαριέσαι γίναν? Όχι. Γίναν γιατί κάτι δεν λειτουργούσε σωστά, και έτσι έπρεπε να διαγράψουν τα παλιά και να πάμε σε κάτι καινούριο. Ο κόσμος είναι πολύ αργά για να ξυπνήσει, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο. Είπατε εκεί στην Πέλα, στην Ηματία, έχετε δενδρώδεις καλλιέργειες. Εάν κάνετε μια έρευνα και έναν απολογισμό το τι κέρδισαν οι αγρότες της περιοχής, θα δείτε και θα σας πούν ότι είναι ζημιογόνοι. Η ζημιογόνωση χρονιά, ότι δεν πήγανε καλά, όχι ως προς την παραγωγή, ως προς το θέμα τιμές, γιατί είπαμε, το κέρδος δεν το κέρδισαν οι ίδιοι παραγωγοί, το κέρδισαν οι μεσάζοντες που δεν κάνουν τίποτα παρά έχουν ένα γραφείο.
1: Και τους το έφαγε το κόστος, έτσι, το κόστος το οποίο ανέβηκε πάρα πολύ, το κόστος καλλιέργειας, σε λιπάσματα, σε πετρέλαια, σε ρεύμα, τους το έφαγε το όποιο κέρδος θα υπήρχε. Τα φυτοφάρμακα, βεβαίως.
2: Και τα φυτοφάρμακα πώς ανέβηκαν.
1: Βεβαίως.
2: Όλα αυτά λοιπόν, κοιτάξτε, τυχαία δεν ήρθε η Μερκοσούρ να αντικαταστήσει την αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα. Τυχαία δεν ήρθαν τα μεταλλαγμένα να μπουν στη ζωή μας και να ψηφίζονται από τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και την κυρία Λατινοπούλου. Όλα, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μα μεταλλαγμένα στο πιάτο μου, δεν φτάνει ότι έχουμε γεμίσει από καρκινογενέσεις, από ασθένειες που είναι
1: που έχουν σχέση με το περιβάλλον, που αναπτύχθηκαν με το περιβάλλον και τη διατροφή.
2: Με τη διατροφή κυρίως. Mm. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν προστατεύουμε το περιβάλλον. Δεν προστατεύουμε τη διατροφή μας. Δεν προστατεύουμε την υγεία μας και τα πληρώνουμε όλα στα νοσοκομεία και πάει λέγοντας.
1: Μάλιστα. Κύριε Λεχουρίτη, αν θέλετε κάτι να πείτε, να το ακούσουμε. Αλλιώς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση, τη συζήτηση την οποία είχαμε.
2: Εγώ να πω καλή συνέχεια, καλό κουράγιο και δύναμη. Χειμώνας βαρύς, στην τσέπη και στην καθημερινότητα έρχεται. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Πάντα αρρωγώ στην κάθε προσπάθεια που κάνετε κι εσείς για την ενημέρωση των πολιτών εκεί της περιοχής. Είναι σημαντικό να ξυπνήσουμε επιτέλους σαν λαός, να δούμε μπροστά μας το φως και όχι το σκοτάδι.
1: Ράδιο Πέλα 103,3. Είχαμε στη συζήτησή μας τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, πρόεδρο του ΙΓΚΑ, τον οποίο βέβαια τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με μουσικά κομμάτια και είμαστε πάλι κοντά σας σε λίγα λεπτά.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

περπατώ, περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

καρδιά. Ακούτε το ράδιο Πέλλας στους 103,3. Περάσαμε ένα δίωρο μαζί με συνεντεύξεις. Πιστεύω ότι είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με σχόλια και με τις μουσικές επιλογές. Μαζί θα είμαστε πάλι, πρώτο Θεός, την επόμενη Τρίτη, 8 με 10. Συνεχίζετε να ακούτε το ράδιο Πέλλα. Από μένα καλή σας νύχτα. Σας εύχομαι μια ωραία βραδιά και ησυχία.

0: Καλά FM.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
0: Bella FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

FM.

0: Καλά FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου φυτέψω δεν μπορώ.

FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.